στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πολιτικό αφήγημα για το ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες δοκιμάζονται από πολλαπλές κρίσεις. Κεντρική ιδέα της παρέμβασής του ήταν η Ελλάδα ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ως χώρα που επιδιώκει το διάλογο αλλά ταυτόχρονα επιμένει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Στο μήνυμα του για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου, θέτοντας ως προϋπόθεση την αποφυγή απειλών και μονομερών ενεργειών. Η ελληνική θέση παραμένει ότι η μοναδική διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Τόνισε ότι η Αθήνα έχει επανειλημμένα συνδέσει την προσπάθεια για καλές σχέσεις γειτονίας με την ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το Κυπριακό. Η αναφορά στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο μια εκκρεμότητα που η Αθήνα θεωρεί ότι πρέπει να οδηγηθεί σε λύσεις στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και της επανένωσης της Κύπρου. Αναφερόμενος στην ομιλία του στη Μέση Ανατολή, επεσήμανε ότι η Γάζα, ο Λίβανος και η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ συνδέονται με την ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας, της διεθνούς νομιμότητας και της περιφερειακής σταθερότητας. Τόνισε ότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης και ναυτιλιακής ισχύως έχει άμεσο ενδιαφέρον, λέγοντας ότι η συζήτηση στον ΟΗΕ για την ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στην ευρύτερη περιφερειακή κρίση. Για την Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ευρωπαϊκή παρουσία στις προσπάθειες για ειρήνη, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις αφορούν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόεδρο της Ελλάδας, στην Προεδρία της Ελλάδας, στην οικονομία ως χώρα που ενισχύει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, προσελκύει επενδύσεις, επενδύει στην ψηφιακή μετάβαση και αποτελεί παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν μπορεί να αφαιθεί αποκλειστικά στις μεγάλες εταιρείες. Χρειάζονται διεθνείς κανόνες ώστε η καινοτομία να συνδυαστεί με την προστασία των κοινωνιών και των δικαιωμάτων. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Δρυμία επίθεση σε χώρες που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Ισραήλ εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Χαρακτήρισε τύραννο τον Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, τις απειλές στην Ελλάδα, την παράνομη κατοχή στην Κύπρο και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Την ώρα που ξεκινούσε την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στη Νέα Υόρκη ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι οι διμερείς σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι οι δηλώσεις κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν και τόνισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης. Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα είναι να χαμηλώσουν οι τόνοι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν είναι εκείνη που αύξησε την ένταση. Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν να επιλύσουν άμεσα τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ σύνεση στο ζήτημα της Ταϊβάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή τους. Ο πρόεδρος του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ερωτηθεί σε αν ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε: «Η Αμερική είναι αυτή που πρέπει να επιλέξει αν θέλει να τον τερματίσει». Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με επίκεντρο το άρθρο για την εκαθάριση αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022 με την ψήφιση του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι. Συναγερμός σήμανε απόψε στην Ιόνια Οδό λίγο πριν την έξοδο της Άρτας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βιτιοφόρο που μετέφερε μείγμα υγραερίου. Ο οδηγός ακινητοποίησε έγκαιρα το όχημα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παιδιά, ο Λαχανάς ακόμα εδώ είναι, δεν έφυγε.
1: Ήρθα για να φύγω.
0: Α, ήρθες για να φύγω.
1: Ήρθα για να πω μια καληνύχτα.
0: Να πάω εγώ για ύπνο.
1: Ή μια καλημέρα καλύτερα.
0: Να κάτσεις μέχρι τις 5.
1: Να κάτσω εγώ.
0: Γιατί όχι.
1: Κάθομαι.
0: Οκ. Να τους. Σιγά που θα έλεγες όχι. Πονάς κατίνα. Και φωνάω και μ' αρέσει, έλεγε ο Χαρικλίν. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Νταλάρα, το έχω ένα καφενέ. Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα, τώρα θα φύγεις.
1: Μέχρι να κοιμηθώ θα πάει 5 ώρα, θα σε ακούω, μην ανησυχείς.
0: Κοίτα εδώ να δεις, το βάζεις στην τηλεόραση.
1: Το βάζω, αφού το καλύτερο αυτό.
0: Πού, σε εκείνο το θηρίο που έχεις στο σαλόνι?
1: Εκείνο, ναι.
0: Και κάθεις στο καναπέ και...
1: Τι πέφτω εκεί πέρα, τι, τώρα σε λίγο θα φέξει, τι θα...
0: Τι καναπέ, έχει και ένα ανάκλητρο απέναντι, παιδιά, μια καρέκλα, ανάκλητρο στην κυριολεξία. Ρωμαϊκή αγορά.
1: Τι έχεις τώρα?
0: Λοιπόν, περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα, Πέτρος Αναγνωστάκης.
1: Αναγνωστάκης, πω, έχω χρόνια να τα ακούσω.
0: Εντάξει, πολλά θα ακούσω εδώ. Κάποιες φορές με πιάνει και διδάσκω λαϊκό τραγούδι.
1: Δάσκαλε.
0: Όχι.
1: Δάσκαλε λέμε.

0: τη γλυκιά μου
1: γεύση. Περπατώ λοιπόν και σφυρίζω θλιμμένα. Νικόλα, σβήστε από εκεί. Λοιπόν, ο Αλέκος πάει για ξεκούραση. Και μετά τον Πέτρο Αναγνωστάκη πήρα τα μάτια μου, Στράτος Διονυσίου,

Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Θα ακούσουμε αυτό και μετά πάμε στο Μαυρετόπουλο, κάτι έγινε μας.

0: Πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Σου φωνάζω, ακούσέ με, λέει η Λίτσα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας, τόνισε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναδεικνύοντας το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημένοντας ότι η χώρα μας συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά τόνισε ότι είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι και ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Παράλληλα επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά με την Άγκυρα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους Μπέλι που έχει διακηρύξει η Τουρκία, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία, επισημένοντας ότι οι εξελίξεις αφορούν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για το Λίβανο εκτίμησε ότι υπάρχει ευκαιρία να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας. Είπε ότι οι Παλαιστίνοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Αναφορικά με τη Συρία ανέφερε ότι τασόμαστε υπέρ μια σταθεροποιημένης χώρας χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, ενώ για τη Λιβύη ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για κοινά συμφέροντα και χαιρέτησε τις προσπάθειες επανένωσης της χώρας. Για την οικονομία ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξαπέλυσε δρυμία επίθεση σε χώρες που επικρίνουν το Τελ Αβίβ για την επικιστική πολιτική του και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα αντιμετωπίστηκε με αρκετές αποδοκιμασίες και μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Οι δηλώσεις κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε κυβερνητική πηγή, και επεσήμανε ότι το σημαντικό είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος στη χθεσινή συνάντηση κορυφής Τραμπ Σι Τζιπίνγκ στη Ουάσιγκτον, ενώ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να διερευνήσουν νέους τρόπους για να συνεργαστούν οι μεγάλες δυνάμεις, δήλωσε ο Σι στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από την έρευνα για την υπόθεση Μαζονάκη. Στο ιατρείο της Καρνεαδού έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος κάνει λόγο για εξαπάτηση από την κατηγορούμενη γιατρό και δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Η κατάθεση νοσηλεύτριας στο ιατρείο της Καρνεάδου και την προφυλακισμένη γιατρό, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που διεξάγει.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη, Κυκλάδες, έντονες καταιγίδες. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

0: Ελένη Βιτάλη, λοιπόν, τα λαϊκά μονοπάτια, λέει, είναι μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνέστημα και όμορφες αναμνήσεις σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι που μας θυμίζει πόσο βαθιά μέσα στην καρδιά μας ζει το καλό λαϊκό τραγούδι. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά. Εμείς πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, και επιστρέφουμε. Έλα, Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη και όπως θες εσύ. Και τι έχουμε μετά, Ρίτα, αυτός ο άνθρωπος αυτός.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από τα Μέγαρα. Κύριε Γιάννη, λέει, έχω μια θερμή παράκληση. Είμαστε εδώ, λέει, στα Μέγαρα 5-6 μπουμπούκια της ηλικίας μου, άνω των 70, και θέλουμε ένα βράδυ να μας κάνετε ένα μισάωρο αφιέρωμα σε ρεμπέτικα. Λοιπόν, από εβδομάδα κάτι θα κανονίσουμε, το βάλω στο πρόγραμμα. Πολύ ευχαρίστως. Να σας αφιερώσω το επόμενο.

Μάλιστα. Σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα βάλουμε Χαρούλα, θα βάλουμε Λεωνίδα Βελή, Μανώλη Μητσιά και Διονύση Σαφόπουλο που θα κλείσει την ώρα. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του πρώτου του Earth News Radio, καιρό είχα να το πω αυτό, του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις ανέδειξε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και επεσήμανε ότι η χώρα μας είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ χαρακτήρισε εστία έντασης το κάζους μπέλι που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία. Για το Λίβανο εκτίμησε ότι υπάρχει ευκαιρία να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μία μακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας, ενώ επανέλαβε την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών Ισραήλ και Παλαιστίνης. Για τη Συρία ανέφερε ότι τασόμαστε υπέρ μιας σταθεροποιημένης χώρας χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, ενώ για τη Λιβύη μίλησε για κοινά συμφέροντα και χαιρέτησε τις προσπάθειες επανένωσης της χώρας. Αναφορικά με την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη συνέδεσε τη ραγδαία αναπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν το Τελ Αβίβ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε χθες από το Βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Προηγήθηκε συνάντηση των δύο ηγετών στη Ουάσιγκτον, από όπου ο ΣΥ κάλεσε Ιράν και ΗΠΑ να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο», δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας καίει την 56χρονη, αναφέροντας ότι στον δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο αλλιευτικό κώδικα, με επίκεντρο το άρθρο για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευσης των ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Τελευταία εβδομάδα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, Air News Radio 105,8 και έχουμε πολλά και σημαντικά να συζητήσουμε. Με τον Πρωθυπουργό να μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ξημερώματα, τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάζει τακτική και να υποδέχεται τον Κινέζο Πρόεδρο με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μας έχει συνηθίσει, και θα έλεγα πως οφείλεται ίσως στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου, αν δεν είχαμε μια παρόμοια αλλαγή τόνων ή και τακτικής από τον Ταγί Περντογάν, που μόνο δεν μας μάλωσε για τους υψηλούς τόνους των τελευταίων εβδομάδων, λες και τις προκλήσεις τις έκαναν Έλληνες υπουργοί και αξιωματούχοι και όχι στελέχη της ηγετικής ομάδας της Τουρκίας. Γενικά αυτή η εβδομάδα κλείνει με πολλές εκπλήξεις, όπως και στην υπόθεση Μαζονάκη, που πλέον ανοίγουν στόματα, επιβεβαιώνονται απίστευτες καταστάσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου, ενώ την ίδια ώρα οι καταγγελίες για επικίνδυνες θεραπείες αγγίζουν πλέον και άλλους ιατρικούς κλάδους και γιατρούς, οι οποίοι με δυσκολία θυμούνται πλέον τον όρκο του Ιπποκράτη. Άκουγα τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις φωτογραφίες σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Είναι γεγονός πως τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα μαστίζεται από ένα έντονο κύμα βίας και εγκληματικότητας, είτε αυτό αφορά ανηλίκους είτε την ενδοοικογενειακή βία. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι, όπως το είχαν προβλέψει οι ειδικοί, τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε ως κοινωνία το μέγεθος του προβλήματος. Πάρτε παράδειγμα τη χθεσινή ημέρα που είχαμε 3 ειδήσεις μαχαιριές. Αντιμέτωπος με κατηγορία για βιασμό κατά εξακολούθηση βρίσκεται πλέον ένας 14χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο μετά την καταγγελία συνομήλικης μαθήτριάς του για το περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο που φοιτούν. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανήλικος φαίνεται να κινητοποίησε τη συμμαθήτριά του, κρατώντας τη από τα χέρια και στη συνέχεια τη φίλησε και τη θόπευσε παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί. Ο ανήλικος συνελήφθη και αρχικά σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ωστόσο, μετά την εισαγγελική αξιολόγηση της υπόθεσης, η δικογραφία αναβαθμίστηκε και ο νεαρός πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό κατά εξακολούθηση. Λοιπόν, για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Λοιπόν, ένας άλλος ανήλικος στην Κέρκυρα οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου που κατηγορείται για κλοπή κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς ομάδας Δίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Κέρκυρας να θέτει σε λειτουργία δίκυκλη μοτοσικλέτα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή 2 ημέρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας η οποία αντιστοιχούσε σε διαφορετική μοτοσικλέτα. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο ανήλικος εμπλέκεται σε 2 ακόμη υποθέσεις κλοπής που τελέστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αυτοκινήτου και πινακίδας κυκλοφορίας από άλλο όχημα. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της προανάκρισης, το αφαιρεθέν αυτοκίνητο βρέθηκε και θα αποδοθεί στο νόμιμο κάτοχό του. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του. Μια τρίτη είδηση που τη συναντάμε όλο και πιο συχνά τις τελευταίες ημέρες είναι ότι ένας 90χρονος στη Λαμία έπεσε θύμα απάτης και έχασε περίπου 80.000 ευρώ δίνοντάς τα σε μαϊμό αστυνομικό. Ο 90χρονος δέχτηκε κλήση αρχικά από άγνωστο άντρα, ο οποίος σε επιθετικό ύφος άρχισε να τον εκβιάζει και να τον απειλεί ευθέως ότι θα του κάνει κακό και θα τον σκοτώσει εάν δεν του παραδώσει άμεσα χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια τον πήραν εκ νέου τηλέφωνο.

τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν συνεργός του πρώτου δράστη, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Ο μαϊμού αστυνομικός καθησύχασε το θύμα, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι αρχές παρακολουθούν τη γραμμή, γνωρίζουν ήδη για τις απειλές και ζήτησε τη βοήθειά του ώστε να στήσουν παγίδα στον εκβιαστή και να το συλλάβουν επ' αυτοφόρο. Ο απατεώνας έπεισε τον 90χρονο να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο σπίτι. Χρησιμοποίησε μάλιστα το επιχείρημα ότι όσα περισσότερα χρήματα και τη μαλφή βρεθούν πάνω του κατά την επ' αυτοφόρο σύλληψη, τόσο μεγαλύτερη ποινή φυλάκιση θα του επιβληθεί στο δικαστήριο. Πεπισμένος ότι συνδράμει το έργο των αρχών, ο ηλικιωμένος έβαλε σε μια σακούλα χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα αξίας, με τη λία να υπολογίζεται συνολικά στα 80.000 ευρώ. Λίγη ώρα αργότερα, ο εισπράκτορας εμφανίστηκε στην οικία του, παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά. Και εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αυτές δηλαδή που ανακοίνωσαν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τη δημιουργία της ειδικής υπηρεσίας που θα αναλάβει αυτές τις περιπτώσεις. Και το δεύτερο είναι η αυστηροποίηση των σχετικών νομικών προϋποθέσεων που έθεσε ο κ. Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ώστε να σταματήσει ή να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν αυτή η μάστιγα. Από την άλλη πλευρά, προκαλεί εντύπωση που όλο και περισσότεροι άνθρωποι, και μάλιστα ηλικιωμένοι, κρατούν τόσα χρήματα και τόσα τη μαλφή στο σπίτι τους. Μετά από ένα τέτοιο μεγάλο κύμα εγκληματικότητας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, εξακολουθούν να κρατούν τόσα χρήματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όσο εντυπωσιακό βεβαίως είναι και ότι έχει αφαιθεί η κοινωνία το τελευταίο χρονικό διάστημα στη δράση αυτών των κυκλωμάτων. 18 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν ένα μεγάλο τμήμα της χώρας και το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος το πρωί σχεδόν παντού. Μετά το μεσημέρι όμως θα ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες, πρώτα στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, και λιγότερες θα είναι οι βροχές στη δυτική στερεά. Σταδιακά το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ καλύτερη εικόνα θα παρουσιάσει ο καιρός στα νησιά του Αιγαίου, καθώς δεν θα επηρεαστούν στο πρώτο στάδιο της κακοκαιρίας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι κοντά στους 24 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει συννεφιά και σταδιακά μετά το μεσημέρι περιμένουμε ασθενείς βροχές, οι οποίες μέχρι το βράδυ θα είναι μέτρια ένταση και πιθανώς στα δυτικά της πόλης να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει η Εφροσύνη, χρόνια της πολλά. Είναι η βραδιά του ερευνητή, η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα των πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών. Όλα αυτά σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, η οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Το 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976 το συγκρότημα το U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο, ενώ σαν σήμερα το 1897 έρχεται στη ζωή ο Βίλιαμ Φόκνερ, ο Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949 για το Βουή και το Πάθος. Το 1949 γεννιέται ο Πέτρο Αλμοδοβόρα, ο Ισπανός σκηνοθέτης κινηματογράφου, και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο ήρωας του Σούπερμαν. 1849 φεύγει από τη ζωή ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο γνωστότερος ως Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, και το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ο Γερμανός συγγραφέας του ουδέν νεότερων από το Δυτικό Μέτωπο. Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ο διαβρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Καλημέρα, Νίκο. 13 βαθμούς στα Τρίκαλα, μου γράφει ο Νίκος. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Έπεσε ψύχρα στον Πειραιά, μου λένε. 16 βαθμούς σήμερα. Καλημέρα, λοιπόν, σε όλη την πολύ πρωινή παρέα, σε όποιο σημείο της χώρας και αν μας ακούτε. Λοιπόν, τώρα για το θέμα. Το μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, δηλαδή τις εξελίξεις όσον αφορά το ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και γενικότερα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Χθες είχαμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να στηρίζει την κατηγορία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκανε δήλωση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση και σύμφωνα με πληροφορίες προσκόμισε στον ανακριτή, στην ανάκριση δηλαδή που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών, τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στο σύλλογο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα και ψευδώς γνωστοποίησε η ανεφιδικότητας γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο προς άρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μίλησε χθες εδώ στο Air News η Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου. Αναφέρθηκε στην κριτική που έχει ασκηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο για το γεγονός ότι παρά τους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα τα επίμαχα μηχανήματα. Υποστήριξε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι κατά τους προηγούμενους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί. Και αυτό συνέβαινε γιατί παρότι είχαν γίνει αυτοψίες και το 25 και το 26, σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά την κατάθεση των τιμολογίων. Μάλιστα, τριμελής επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου πήγε το ίδιο βράδυ του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο ο χώρος δεν άνοιξε εκείνη τη στιγμή για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και έτσι η αυτοψία έγινε το επόμενο πρωί, σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, όπου εντοπίστηκαν και σημαντικά στοιχεία. Τώρα, εκείνο το βράδυ, εφόσον είχαν πάει στις αρχές οι δύο και το υπόλοιπο προσωπικό πιθανά να είχε φύγει από το ιατρείο, ήταν δύσκολο να γίνει ο κανονικός έλεγχος. Ιδιαίτερη αναφορά πάντως έκανε η κυρία Φραγκάκη στα στοιχεία που προέκυψαν από τη λειτουργία του επίμαχου μηχανήματος. Σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, λοιπόν, καταγράφεται χρήση του μηχανήματος στις 11 το βράδυ, 11.30 το βράδυ, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή εκτός ωραρίου, αλλά και τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε στις 29 και 30 Αυγούστου, κάπου καταγράφηκαν τρεις ιατρικές πράξεις. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, δεν ήταν εύκολο με τον τρόπο που λειτουργούσε το μηχάνημα να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου και δεν είχε δοθεί ποτέ βεβαίως άδεια, όπως υποστηρίζει, από τον Ιατρικό Σύλλογο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μάλιστα, τονίζει ότι υπήρχε κάμερα και κουδούνι χωρίς το όνομα του ιατρού στο συγκεκριμένο ιατρείο, προφανώς για να μην καθυστερούν όσο μπορούν τους ελέγχους. Και μάλιστα υποστήριξε ότι το επίμαχο μηχάνημα μπορούσε εύκολα να μετακινηθεί σε αποθηκευτικό χώρο, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δυσχέρανε τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου. Σημείωσε ότι υπάρχουν 30 μέλη επιτροπών για να ελέγξουν 16.500 ιατρία. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν χθες. Βεβαίως, σημαντική είναι η κατάθεση της νοσηλεύτριας, είναι αποκαλυπτική, η οποία είπε ότι ξέρω ότι έγινε μέθη επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε στο τηλέφωνο τον αναισθησιολόγο για οδηγίες. Μάλιστα, η υπάλληλος ανέφερε ότι πήγε στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι και κατά συνέπεια δεν γνωρίζει την ώρα άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη. Ήρθε ουσιαστικά σε μια σύγκρουση εκεί όταν προειδοποίησε τη γιατρό και αυτή του είπε, της απάντησε ότι εγώ είμαι γιατρός. Και βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι επικράτησε χάος εκείνη τη μοιραία ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Όπως κατέθεσε, την ίδια ώρα που, την ίδια στιγμή που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης που υποβαλόταν σε αυτή τη θεραπεία, υπό την επίβλεψη της γιατρού, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή, την οποία επέβλεπε η ίδια. Τώρα, έχει ανοίξει αυτή η ιστορία με τα ιατρεία τα οποία προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες για όσους θέλουν να βελτιώσουν την εμφάνισή τους, να φαίνονται πιο νέοι ή να αλλάξουν πράγματα. Υπάρχει σήμα κινδύνου και από τους οφθαλμίατρους για επικίνδυνες θεραπείες και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια. Χτυπούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εφαρμογή μη τεκμηριωμένων θεραπείων οι άνθρωποι της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, με αφορμή βεβαίως την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ευιστούν την προσοχή στους πολίτες να μην πέσουν θύματα απάτης, καθώς, όπως επισημαίνουν,
Οι λόγω πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε λαθασμένες διαγνώσεις, καθυστερημένη αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων και ακόμη και μόνιμες βλάβες στα μάτια. Τι λένε δηλαδή? Λένε ότι η ριδοδιάγνωση και οι ασκήσεις που υπόσχονται να καταργήσουν τα γυαλιά, καθώς και άλλες αναπόδεικτες θεραπείες και επεμβάσεις, αποτελούν μόνο μερικές από τις πρακτικές παραπληροφόρησης γύρω από την καλή υγεία των ματιών. Λένε ότι η ριδοδιάγνωση δεν έχει καμία αξία. Ισχυρίζονται κάποιοι γιατροί ότι μπορεί να εντοπίσει νοσήματα οργάνων του σώματος από την εμφάνιση της ήριδας. Ελεγχόμενες, λέει, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η μέθοδος δεν έχει καμία διαγνωστική ακρίβεια μεγαλύτερη από την τύχη. Άρα δηλαδή τι κάνουν? Κάποιοι παίζουν με την άγνοια των ανθρώπων, θέλοντας να πουλήσουν ελπίδα, και τους λένε ότι από την ήριδα μπορούν να καταλάβουν αν έχουν κάποια σημαντική ασθένεια σε κάποιο από τα όργανα τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν προγράμματα γυμναστικής των ματιών, ναι, πολύ καλά ακούσατε, προγράμματα γυμναστικής των ματιών που υπόσχονται θεραπεία της μυωπίας, της πρεσβυωπίας ή του αστιγματισμού και δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Οι διαθλαστικές ανομαλίες, λένε οι οφθαλμίατροι, οφείλονται στα ανατομικά και οπτικά χαρακτηριστικά του οφθαλμού και δεν διορθώνονται με ασκήσεις. Εξαίρεση αποτελούν μόνο συγκεκριμένες ορθοπτικές ασκήσεις για ειδικές διαταραχές της όρασης, οι οποίες συστήνονται μόνο μετά από διάγνωση από οφθαλμίατρο. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι λίγο αυτό, κάτι οι θεραπείες που προτείνονται από το διαδίκτυο έχουν δημιουργήσει αναγεννητικές εγχύσεις ή σκευάσματα που υπόσχονται αναστροφή της γύρασης του ματιού. Οι οφθαλμιατροί αποθαρρύνουν την αγορά οφθαλμικών σκευασμάτων από το διαδίκτυο χωρίς ιατρική συνταγή. Καταλαβαίνετε τώρα που βρισκόμαστε, και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και οι κοσμητικές επεμβάσεις στα μάτια για την αλλαγή του χρώματος των ματιών, για χειρουργικές επεμβάσεις σε υγιή μάτια και ορισμένες τεχνικές όπως τα κοσμητικά ενδοθάλμια εμφυτεύματα ήριδας. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται σε ιατρία που προφανώς δεν είναι κατάλληλα για να γίνονται όλες αυτές οι επεμβάσεις. Και καλούν οι οφθαλμίατροι τους πολίτες να ζητούν ενημέρωση για την υγεία των ματιών τους από οφθαλμίατρους και έγκυρες επιστημονικές πηγές, όχι από διαφημίσεις ή αναρτήσεις επιτίδιων στο διαδίκτυο. Αυτά λοιπόν, και να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, ένας κλάδος βγάζει τα άπλυτα στη φόρα, τα άπλυτα τα οποία όμως δεν δημιουργήθηκαν τώρα, ούτε δημιουργήθηκαν σε μία νύχτα. Έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια και πατούν όλοι πάνω στη ματαιοδοξία των ανθρώπων να παραμείνουν περισσότερο νέοι. Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, όσο αφορά τα καύσιμα, τον ενεργειακό αρμαγεδόνα που χτυπά όλο το πλανήτη, αλλά κυρίως την Ευρώπη, και λόγω της τακτικής που έχει ακολουθήσει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε ότι οι ανακοινώσεις που θα έρθουν για τα μέτρα θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη 30 του μήνα, και στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης που η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Τώρα, όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, δηλαδή για το θέμα που δεν αγγίζει κανένα κόμμα, που αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, σημείωσε ότι η φορολογική ελάφρυνση πρέπει να είναι συμβατή με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ανέφερε μάλιστα ότι απαιτείται και η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, όσο και η έγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών. Μειώνει όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα. Και υπάρχουν δύο θέματα που, αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει. Το πρώτο ζήτημα, λέει ο κ. Μαρινάκης, είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει στα κρατικά ταμεία το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι, επειδή έχουμε φτάσει σε οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Τώρα, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στα ύψη. Στα 2,2 ευρώ το λίτρο φτάνει η αμόλυβδη, ενώ ενδιαφέρον έχει αυτή τη στιγμή οι τιμές που δίνουν τα ίδια τα δηληστήρια, γιατί παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα. Στο πετρέλαιο κίνησης λοιπόν υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, καθώς η δηληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει κατά 7 λεπτά μέσα σε 5 ημέρες, από το 1,64 στις 19 Σεπτεμβρίου στο 1,57 σήμερα. Αντίθετα στην αμόλυβδη, η τιμή παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, στο 1,61 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα τα δηληστήρια έχουν προαναγγείλει μικρές αυξήσεις για την αμόλυβδη και το υγραέριο κίνησης και μεγάλη μείωση
μείωση για το ντίζελ. Το ερώτημα βεβαίως είναι πόσο γρήγορα αυτή η μείωση στην τιμή του ντίζελ θα περάσει και στην Αγγλία, γιατί οι τιμές εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Η αμόλυβδη, όπως είπαμε, πωλείται κατά μέσο όρο στο 2,19 το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανση στο 2,22 και το υγραέριο βρίσκεται λίγο πάνω από το 1 ευρώ το λίτρο. Μια παράμετρος με άμεσο ενδιαφέρον για τα νοικοκυριά είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πριν από λίγες ημέρες, οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμή της διάθεσής του είχαν φτάσει ακόμα και τα 2,05 ευρώ το λίτρο. Με τα σημερινά δεδομένα, αν θα ξεκινούσε τώρα η διάθεσή του, η τιμή θα διαμορφωνόταν περίπου στο 1,95. Σύμφωνα τώρα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα διαμορφωθεί 40 λεπτά χαμηλότερα. Το Brent πάντως κινείται γύρω από τα 102 ευρώ το βαρέλι. 103 ευρώ ήταν χθες. Αυτά και με την οικονομία. Χθες είχαμε δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ταγίπ Ερντογάν. Οι δηλώσεις οι οποίες ήταν σε διαφορετικό μήκος κύματος από ό,τι είχαμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, σε διαφορετική κατεύθυνση. Η Ελλάδα, είπε ο κ. Ταγίπ Ερντογάν, δεν είναι εχθρός της Τουρκίας, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Προσθέτει μάλιστα ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα από τον άλλον και τονίζει το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Τώρα, γιατί το έκανε αυτό ο Τούρκος Πρόεδρος, θα το δούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, παρότι δεν έγινε δεκτό το αίτημά του για τα F-35, προχώρησε στην αγορά των αεροπλάνων για την πολιτική αεροπορία, δίνοντας ένα αρκετά σημαντικό ποσό στην Αμερική, σαν να λέει ότι εγώ κάνω την κίνησή μου, περιμένω τώρα και τη δική σας κίνηση. Θα δούμε τι θα γίνει, αν δηλαδή αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 ή όλα αυτά είναι οι προσπάθειες του Ταγίπ Ερντογάν να αλλάξει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας.

Άκουτε τις πρωινές ιστορίες, μου γράφει ο Νίκος. Μια φίλη μου βοήθησε στην αστυνομία σε σύλληψη Ρωμά που την πήραν τηλέφωνο δίθεν από τον ΔΔΕ. Έκτοτε πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο στο τμήμα και στα δικαστήρια για καταθέσεις. Όμως κλείνει την επιχείρησή της, ματαιώνει τη δουλειά της για να μετακινηθεί. Μετάνιωσε που βοήθησε. Αυτό, Νίκο μου, είναι μια μάστιγα που υπάρχει γενικότερα. Δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα. Γενικότερα, εάν κάποιος το ανοίξουν το σπίτι και πάει και κάνει καταθέσει μήνυση, έκτοτε τρέχει στα δικαστήρια, η δίκη αναβάλλεται σε ταχτά πυκνά διαστήματα, επανέρχεται και ξανά και ξανά και στο τέλος νιώθει ο ίδιος ότι τιμωρείται ο ίδιος και όχι ο δράστης της κλοπής. Ελπίζουμε τώρα με τις εξαγγελίες που έγιναν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάτι να αλλάξει, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η μάστιγα με τις κλοπές, με τις απάτες και κυρίως σε ένα ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού, τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι. Επιστρέφουμε όσα λέγαμε στη Νέα Υόρκη. Ομιλία έκανε και ο Πρωθυπουργός τα ξημερώματα με χαμηλούς τόνους προς την Τουρκία, σταθερές θέσεις για το κάζο του Μπέλη και τις ελληνικές θέσεις. Χωρίς λοιπόν να ανεβάσει τους τόνους, προέβαλε τις πάγιες ελληνικές θέσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έστειλε από το βήμα του ΟΗΕ το μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα: διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι την απειλή πολέμου. Η επιλογή του τόνου είχε τη σημασία της. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε διαφορετικό κλίμα από το πρόσφατο παρελθόν και ο Πρωθυπουργός επέλεξε να επαναλάβει τις σταθερές ελληνικές θέσεις χωρίς να ανοίξει νέο κύκλο έντασης. Έβαλε ψηλά το Κυπριακό, τα δύο μεγάλα ενεργειακά καλώδια και την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις αγορές με ένα στοιχείο που ξεχώρισε. Η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από τις τέσσερις χώρες της G7. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα, είπε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας την ελληνική σχέση ως λεπτή και φορτισμένη από το βάρος της ιστορίας. Η θέση της Ελλάδας παρέμεινε αμετάβλητη, διάλογος, πλήρης σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και την ΑΟΣ και κράτησε στο τραπέζι το κάζου Μπέλη, χωρίς όμως να ανεβάσει τη ρητορική του. Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από την απειλή πολέμου. Ιδιαίτερο βάρος ήταν η αναφορά στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του καταστατικού τους χάρτη. Η Ελλάδα, τόνισε, στηρίζει πλήρως προσπάθειες του Αντώνιο Γκουτέρες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την προσδοκία η προσπάθεια να συνεχιστεί και μετά τη λήξη της θητείας του. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα και τι σημαίνει αυτή η ξαφνική στροφή στην τακτική των χαμηλών τόνων από την πλευρά της Άγκυρας. 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, δηγλωσία από την Άγκυρα, Ερντογάν είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Νέο μπλοκ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόρφου κτηρίου. Επιδοτεί την ενέργεια σε δύο δόσεις, απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο, με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελάνια και τον Κινέζο πρόεδρο. Μαγάρι της Χινάς, κανένας έλεγχος δεν σταματάει και η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα, τους φοιτητές δεν εγγράφονται στα περιφερειακά ΑΕΗ. Καταπέλτης η νοσηλεύτρια της Καρνεάδου, η μέθη και τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Αναδρομικά, επαναυπολογισμός για 37.000 συντάξεις αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Τα ρώσικα ντρόνς πρώτων πυλών μας, η CIA προειδοποιεί. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς ιδέεται τη διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Τραμψή, χαμόγελα ερωτήματα και υποσχέσεις, ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών, με Θουκυδίδη και πάντα. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί Καριστιανού απειλεί να φύγει στο εξωτερικό, μέτρων Μέγκα, κέρδη Ανδρουλάκη, απώλειες Τσίπρα. Μητσοτάκης Νετανιάχου συμφώνησαν για νέα τριμερή, γιατί χαμήλωσε τους τόνους ο Ερντογάν από την Αμερική παρά τον μπαράζ των αναβαθμισμένων τουρκικών ασκήσεων. Ελεύθερος Τύπος, ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωση βόμβα του Άδων Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου 3. Μητσοτάκης προς Τουρκία, διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο.
Καίει το γιατρό, η κατάθεση νοσηλεύθερης που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλο ασθενή την ίδια ώρα. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη Βρετανία. Τραμψή, η διπλωματία των πάντα και οι δύσκολες ισορροπίες. Και στα σπορ, 2-1 τη Σερβία, διπλό με ανατροπή στο 95 για την Εθνική Ελλάδος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή, η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι. Εργασιακό ξεπούλημα, 28ο καθεστώς χωρίς δικλείδες ασφαλείας. Δημοκρατία. Έγκυρες πηγές μέχρι τον Πισό θυμήθηκαν για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια. Νέος Άδωνης να πάρει λεωφορείο όποιος δεν έχει 10 ευρώ για τη βενζίνη. Κόντρα. Απλησίαση στα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Συνταξιούχοι στις χειρότερες μέρες για αξιοπρεπή διαβίωση η Ελλάδα. Αναστάτωση στο νοσοκομείο Βόλου. Απίστευτο. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Ρίζοσπαστης, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τριπλό πλήγμα από το βουνό του χρέους. Η αγορά ομολόγων βλέπει τον κίνδυνο απολογιστικός να γίνεται οικονομικός, πολιτικός και συστημικός. Και συνάντηση κορυφής για ενίσχυση του status quo, τράμψη στο Λευκό Οίκο. Ενεργειακό κόστος σε δύο φάσεις και βλέπουμε τα μέτρα για ντίζελ και βενζίνη.

0: Πλησιάζουμε στις 6. Έχουμε εδώ τη χαρά και την ευτυχία να έχουμε τον Διονύση Χατζημιχαλητινό.
1: Κάθε μέρα με έχεις.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά λέω σήμερα θα έχουμε δυνατότητα να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, το πρώτο είναι, μια και μιλάγαμε προηγουμένως για την στάση και την τακτική του Ερντογάν και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ναι. Γιατί άλλαξε τη στάση ξαφνικά η Τουρκία, που τις τελευταίες ημέρες έχει ανεβάσει στα ύψη του στόλου.
1: Τι άλλα, δεν άλλαξε. Και χθες γίνανε παραβιάσεις και προχθές γίνανε παραβιάσεις και παραβάσεις. Η ομιλία είναι ένα ρητό. Το έλεγα πριν εκτός μικροφώνου. Know your audience. Να ξέρεις το κοινό στο οποίο μιλάς. Στο κοινό που οποίο μιλάς, δηλαδή στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεν μπορεί να είσαι εκτός αν έχεις ειδικά θέματα, όπως έχει ο Νετανιάχου. Δεν μπορεί να μιλάς ως μοδιψής και μοσταγής. Πρέπει να δείξεις ότι εγώ είμαι και διπλωμάτης και είμαι υπέρ της ειρήνης και όλοι φίλοι είμαστε.
0: Άρα,
1: την οποία σου είπα τη χαλάνε διάφορα και καλά κάνουν που τη χαλάνε.
0: Άρα πιστεύεις ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξαναγυρίσουμε στα γνωστά και συνηθισμένα?
1: Ούτως ή άλλως κοντοζυγώνει η περίοδος που θα ανοίξει το θέμα του καλωδίου. Θα δούμε εκεί. Επί του πεδίου που λένε.
0: Ξέρω ότι είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
1: Ναι, είμαι.
0: Η είδηση που έρχεται είναι ότι φτιάχνει νέα γυαλιά από τη Μέτα. Το παρουσίασε χθες ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, όπου θα υπάρχει avatar, θα υπάρχουν γυαλιά 3D. Αυτά τα γυαλιά βεβαίως θα κοστίζουν, θα ζυγίζουν 100 γραμμάρια και θα κοστίζουν περίπου 3.000 ευρώ.
1: Νομίζω ότι η τιμή σε ένα και αν πρέπει να τα στείλει στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που του έχει κάνει διαφήμιση. Να του στείλει το πρώτο ζευγάρι
0: είναι,
1: πρέπει να το στείλει
0: στον μοντέλο.
1: Να στείλει και το καινούργιο, αυτό λέω. Ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη είναι το παλιό.
0: Εδώ θα υπάρχουν ενσωματωμένες κάμερες, δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας, θα μεταφέρουν ψηφιακές πληροφορίες στον πραγματικό κόσμο και ο χρήστης θα μπορεί να αλληλεπιδρά με την τεχνολογία χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζει συνεχώς μια οθόνη.
1: Ξέρεις τι με τρελαίνει? Με τρελαίνει ότι όλα αυτά τα βλέπαμε σε κάτι σειρές τηλεοπτικές.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέγαμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και είναι μπροστά σου, ρε παιδί μου. Και λες, ή παραμεγάλωσα, ή τι ξέρανε οι κερατάδες όταν φτιάχνανε αυτές τις ταινίες.
0: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
1: Ή η φαντασία τους, εν πάση περιπτώσει. Ο Ιούλιος Βέρν, η φαντασία ασύλληπτη. Έλεγες κάποια στιγμή θα φτιάξουν υποβρύχια. Τώρα τα υποβρύχια κάνουν βόλτες.
0: Τίποτα. Αλλά τίποτα. Και αυτό τώρα εδώ το να βλέπεις, να παρακολουθείς με ένα ζευγάρι γυαλιά και να είναι σαν να έχεις έναν υπολογιστή και χωρίς να χρειάζεται να βλέπεις μία οθόνη, ούτε καν το κινητό σου.
1: Ναι, θα
0: είναι εντυπωσιακό.
1: Τα γυαλιά σου, εντυπωσιακό. Και πού είμαστε ακόμα.
0: Και πού είμαστε ακόμα.
1: Κάτσε να αυτονομηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, να σου πω εγώ τι γέλια θα κάνουμε.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί και αυτό
0: δούμε.
1: Το έχουμε δει σε ταινίες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, όλα αυτά. Βεβαίως. Έρχεται σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάλης μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Λοιπόν, πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, εκτός από την ομιλία του Πρωθυπουργού, είχαμε και τη συνάντηση με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου χθες στον ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ είναι χάρη την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Τώρα βέβαια ο κύριος Νετανιάχου πραγματοποίησε σφοδρή επίθεση προς τον Ερντογάν, είπε ότι απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και είναι τύραννος. Καλή καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ, λέει ότι θα γίνει κυβερνήτηση στην Ιερουσαλήμ και απάντησε ο Νετανιάχου λέγοντας «Όχι κύριε, δεν θα γίνεις». Λοιπόν, στα εσωτερικά μας είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Νομίζω ότι είναι αυτή από τις τελευταίες. Θα κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι των δημοσκοπήσεων στην έναξη της προεκλογικής περίοδου. Ήταν αυτή της μέτρων ανάλυσης. Λοιπόν, αύξηση του προβαδίσματος της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από τις 13,3 μονάδες στις 14,4 έδειξε η πρώτη φθινοπορεινή μέτρηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα. Το κυβερνών κόμμα που είναι στο 30,2 στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει οριακή άνοδο στην πρόθεση ψήφου από 25 στο 25,1, αλλά εμφανίζονται απώλειες 0,2 της μονάδας στην εκλογική εκτίμηση, καθώς για διευκρίνηση ψήφος μετρήθηκε στο 10,4 από 12,3 στην προηγούμενη μέτρηση. Στο 30% με άνοδο μίας μονάδας καταγράφει την καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία, ενώ στο 29 από 28 μετρήθηκαν θετικές γνώμες για το έργο της κυβέρνησης. Η Μέτρων Ανάλυσης επιβεβαιώνει το δημοσκοπικό φρενάρισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που έδειξαν και οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις και το κόμμα Τσίπρα γράφει 15,8 στην εκτίμηση ψήφου με απώλεια 1,3 μονάδων και ο πρώην Πρωθυπουργός χάνει 2 μονάδες στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία και πέφτει στο 13 από 15% που ήταν τον Ιούνιο, με τη διαφορά του από τον προπορευόμενο Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβαίνει στις 17 ποσοστιαίες μονάδες από 14 που ήταν τον Ιούνιο. Το Πασόκ ψαλιδίζει τη διαφορά του από την Ελλάς, καθώς έχει κέρδη 1,1 μονάδας στην πρόθεση ψήφου, ανεβαίνει στο 9,4 από 10,5, ενώ στην εκτίμηση ψήφου κερδίζει 1,2 μονάδες και γράφει 12,6%. Το προβάδισμα λοιπόν της Ελλάς μειώνεται από 5,7 μονάδες τον Ιούνιο στις 3,2, ενώ ξεκόλλησε και η προσωπική βελόνα του Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγησή του από τους πολίτες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβάζοντας θετικές γνώμες από το 13 στο 16%. 2 μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, παραμένοντας ωστόσο σε μονοψήφιο ποσοστό, από 5% πάει στο 7%, μειώνοντας τη διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από 10. Η Μέτρων Ανάλυσης επιβεβαιώνει επίσης την δημοσκοπική πτώση της ελπίδας για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που πέφτει στο 7,5 του Ιουνίου στο 4,4 και στην 8η θέση από την 4η που είχε τον Ιούνιο. Με άνοδο 1,2 μονάδες, στη θέση αυτή είναι πλέον η Ελληνική Λύση και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1. Η πτώση του κόμματος Καριστιανού δίνει μικρή όθηση στην Πλεύση Ελευθερίας, που ανεβαίνει από το 5,6 στο 5,8, ενώ μια μισή μονάδα πάνω ανέβηκε, μετρήθηκε η Φωνή Λογικής, που φτάνει πλέον στο 5,3 στην εκτίμηση ψήφου. Η μέτρηση βγάζει 9-κομματική βουλή, με το Μέρα 25 να περνά με 3,5%, ενώ εκτός βουλής μένουν η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ που μετρήθηκε στο 1,5 και το κόμμα Κασελάκη με 1,2. Λοιπόν, σταθερά στο 5% παραμένει και η πολύ πιθανή δυνητική ψήφος στο υποδημιουργία κόμμα Σαμαρά, ενώ στο 8% καταγράφεται ότι είναι αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι αυξάνεται στο 68% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα. Μιλάμε πάντοτε για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6, κάπου εδώ, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει, να σας ευχηθεί να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέξτε λίγο τον καιρό. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ραντεβού την Δευτέρα στις 5 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους μπέλι που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία, τάχθηκε υπέρ της σταθερότητας σε Λίβανο και Συρία χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, μίλησε για κοινά συμφέροντα με τη Λιβύη, ενώ ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αναφορικά με την οικονομία είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα του ΟΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη ραγδαία αναπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών στη Ουάσιγκτον. Στο δείπνο έδωσαν το παρόν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν για την επίσκεψη του Xi Jinping ζητήματα όπως το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη. «Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο», δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στο ιατρείο της Καρνεαδού, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας καίει την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευσης των ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγελώντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super hybrid ή plug-in hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκη και ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Επιτέλους,
0: 25 Σεπτεμβρίου
1: παιδιά.
0: Του 2026. Oh. Γιατί γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι, είναι σαν νεράκι.
0: Νεράκι, ναι.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε.
0: Πολύ ωραία πέρασε αυτή η εβδομάδα, πολύ όμορφα.
1: Από
0: πολύ
1: την
0: χαρά.
1: Τετάρτη πίστευα ότι είναι Πέμπτη.
0: Εντάξει, κάθε Τετάρτη γίνεται.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν γίνεται κάθε Τετάρτη.
0: Νόρμα είναι, κανόνας είναι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Υπάρχουν και Δευτέρες που νομίζω ότι είναι Πέμπτη.
0: Όχι, Δευτέρες ποτέ. Ποτέ Δευτέρες. Άχρηστο πράγμα η Δευτέρα. Άχρηστο τελείως.
1: Κακό.
0: Κακό.
1: Σήμερα όμως είναι Παρασκευή και έχει 25 μήνες όπως σας είπε ο Διονύσης.
0: Και γιορτάζει η Εφροσύνη.
1: Να ζήσει οι φροσούλες. Να ζήσουν.
0: Φρόσο βγαίνει από το Εφροσύνη.
1: Από πού βγαίνει, από το Μαρία.
0: Ξέρω εγώ από πού βγαίνει.
1: Από το Εφροσύνη βγαίνει.
0: Χρόνια πολλά στις Φρόσος.
1: Στις ποια?
0: Φροσάδες. Στις Φρόσες. Πώς το λες το πληθυντικό, για πες.
1: Στο Διονυσάκο.
0: Κάικι.
1: Άστο, δεν πειράζει.
0: Έλα, πάμε.
1: Να ζήσουν τα κορίτσια.
0: Να ζήσουν τα κορίτσια.
1: Να τα χαιρόμαστε, να τα χαίρεστε. Λοιπόν, και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, γιατί υπάρχουν, γιατί μας ακούγουν γενέθλια.
0: Πάντα.
1: Να ζήσουν.
0: Όλο και κάτι θα έχουν γεννηθεί σήμερα.
1: Λοιπόν, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, πιστεύεις, καλό?
0: Κάθε Σαββατοκύριακο είναι καλό.
1: Όχι, εσύ, από τον καιρό εννοώ. Θα βρέχει, θα έχει λιακάδα.
0: Νομίζω ότι θα βρέχει και αυτό θα είναι καλό. Άρα θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο και θα βρέχει.
1: Είναι που το βλέπει.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα πάντως.
0: Μην με ρωτά για τέτοια πράγματα.
1: Σήμερα πάντως θα έχει συννεφιά και σήμερα, δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες, αλλά στα νότια.
0: Το
1: μόνο.
0: Παρακάναμε με τη συννεφιά. Δηλαδή τα φωτάκια με την ηλιακή ενέργεια που έχω και μαζεύουν όλη την μέρα ήλιο για να ανάβουν το βράδυ. Δεν ανάβουν το βράδυ γιατί δεν έχουν ήλιο να μαζέψουν.
1: Και ο ηλιακός δεν είχε τόσο.
0: Ναι.
1: Με τον ηλιακό μεταξύ.
0: Θέλει, είναι μόνο ηλιακό. Ξέρετε, έχει λιγότερη ηλιοφάνεια, άρα ζεσταίνει λιγότερο. Είναι και το νερό που μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
0: Όταν τραβάς,
1: ναι.
0: Δεν μπαίνει καινούριο νερό,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: βέβαια.
0: Πιο κρύο από ό,τι ήταν, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να κρυώνει πιο γρήγορα.
1: Παιδί μου, το καλοκαίρι άνοιγε το κρύο το νερό και βγαίνει καυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό. Το οποίο είναι ένα χάλι.
1: Ναι, ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: Χάλι.
1: Καθόλου ωραίο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία, πρόσεξε με, από 5 έως 23. Πρόσεξε, 5-23. Δηλαδή, πουλοβεράκι και μπουφάν το πρωί.
0: Ναι.
1: Κοντομάνικο το μεσημέρι.
0: Κοντομάνικο θέλει.
1: 23 τώρα.
0: Με 23 θέλει κοντομάνικο.
1: Δεν θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλει.
0: Δηλαδή στους 37 τι θέλει.
1: Έχει, άστο, δεν θέλει.
0: Α,
1: μαγιό.
0: Μάλιστα.
1: Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 ως 24.
0: Νότα. Αυτά δεν
1: αυτό όμως αυτές οι απότομες αυτές δεν είναι ωραίες.
0: Okay.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Το
0: έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Έτσι αρρωσταίνεις.
0: Έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Στην Ήπειρο από 6 ως 25. Στη Θεσσαλία από 7 ως 25. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά 6 ως 25. Από 8 ως 24 στην Κρήτη. Στα Επτάνησα από 13 έως 24. Αυτό είναι πιο κανονικό. Λίγο, από 8 ως 22 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα υπόλοιπα νησιά μας από 12 έως 25. Στην Αττική θα είναι από 16 έως 24, στα βόρεια όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία, δεν θα βρέξει. Και στη Θεσσαλονίκη 17 με 24.
0: Βιάστηκες να τα πείσω αυτά για τον καιρό, ας πούμε, σε έπιασε πιλάλα.
1: Αυτόν είχα μπροστά μου.
0: Πιλάλα εν όψη Σαββατοκύριακου. Και δεν έχουμε πει ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Πες το.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα εδώ πέρα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέντη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πούμε.
1: Κύριε Παναγιώτη, διαλέγει το τραγούδι στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Τα πες όλα αυτά, πάμε.
0: Τα είχα πει, Νίκο.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι, καλά, ορίστε. Καλά.
0: Πες τα, ρε Νίκο.
1: Εντάξει, πες τα. Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα...
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα στον φίλο.

0: Φροσούλες μου λέει η Μέρη ότι πρέπει να τις λέμε. Ναι. Η Φωτεινή. Η Φωτεινή λέει Φροσούλες.
1: Λάθος θα τις πει και έτσι.
0: Στο πληθυντικό.
1: Ναι.
0: Όχι, το Φροσούλες μου βγαίνει εύκολα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. 10 στην Ξάνθη. Στην Καλαμάτα έχει 17. Επειδή ρωτούσες, να έχετε ένα όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα έχετε καμιά έκπληξη από εμάς αύριο.
1: Όχι.
0: Να αφήσετε τις εκπλήξεις σαββατιάτικα.
1: Όχι, όχι.
0: Φωτεινή, με αγάπη το λέω. Καλημέρα στη Φωτεινή, 11 στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Ο οποίος προφανώς πηγαίνει στην Κατερίνη με 14 βαθμούς και έχει πάρει ζεστό κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Άμα είναι ζεστό και τραγανό, είναι ωραίο.
1: Ναι, και λίγο ξεροψημένο.
0: Είναι ποίημα.
1: Ναι.
0: Ναι, ποίημα.
1: Τι. Πάμε Αμερική.
0: Πάμε Αμερική.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι έγινε το βράδυ.
1: Πάμε στη Νέα Υόρκη.
0: Στην ανταποκριτριά μας.
1: Ναι, τώρα είναι 11 και κάτι, νομίζω, η ώρα εκεί.
0: Ναι. 11 και 18.
1: Η Γεωργία Γαρατζιώτη έχει παρακολουθήσει τα πάντα. Δηλαδή, τι εννοώ. Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο ότι είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί.
0: Μίλησε
1: αλλά έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Νυχτιάτικα μίλησε, ναι.
1: Και
0: πάμε στη Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ό,τι να είναι.
2: Καλημέρα σας. Ακόμα μία μέρα που όντως γίνανε πράγματα και θαύματα, όπως είπατε.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ πράγμα. Είχε πολύ ψωμί που λένε, ας πούμε, το λέμε έτσι.
2: Είχαμε την ομιλία του Νετανιάχου. Μίλησε
1: με μεγάλα ονόματα.
2: Αρκετά δυναμική. Και είχαμε φυσικά και την ομιλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία τα είχε όλα. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Ό,τι θες εσύ, ξεκίνα όπως θες.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν. Είχε μία ομιλία που πραγματικά τα περιείχε όλα. Θα έλεγα ότι είχε κυρίως το χαρακτήρα μιας συνολικής παρουσίασης του ρόλου που διεκδικεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, στο ασταθές μάλλον διεθνές περιβάλλον.
0: Να βάλω εδώ πέρα, να βάλω μια παράμετρο μόνο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα είχε διαφορετικό ρόλο στην τοποθέτησή του. Δεν ήταν αρχηγός ενός κράτους, ήταν και αρχηγός ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Φυσικά, και τα παρακολουθούμε όλα εδώ και 2 χρόνια, και μάλιστα τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, η Ελλάδα θα έχει τη δεύτερη προεδρία της αυτή τη θητεία και την τελευταία, διότι το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η θητεία. Ο Πρωθυπουργός εμφάνισε τη χώρα μας ως παράγοντα σταθερότητας, ως χώρα, ως γεφυροποιό χώρα, και είπε: εμείς είμαστε χώρα γεφυροποιός, δεν είμαστε ταραχοποιός. Έστελνε κάτι μηνύματα παράλληλα.
0: Εύκολη η συνειρμή. Πανεύκολη.
2: Εύκολη είναι ακριβώς η συνειρμή. Στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία το μήνυμά του προς την Τουρκία. Είπε ότι η Αθήνα δηλώνει ότι θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, τους διάβλους του διαλόγου. Αλλά ταυτόχρονα επανέφερε ως σαφή προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και είπε ότι απορρίπτει φυσικά τη λογική των απειλών πολέμου.
0: Έτσι, ναι.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Είπε ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων βασισμένες στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση της Κύπρου.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι.
0: Αυτό ήταν και μία έμεση απάντηση στα όσα έλεγε την προηγούμενη ο Ερντογάν περί ανάγκης αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Γιατί αυτό κάλεσε τη διεθνή κοινότητα ο Ερντογάν να κάνει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Είναι κάτι που δεν είναι αποδεικτό καθόλου.
0: Και επανέφερε ότι υπάρχει ένας ΟΗΕ, υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, και ότι αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά, τα οποία μιλούν για επανένωση του νησιού και για την άρση της.
1: Νομίζω ότι απευθυνόταν και στον ΟΗΕ. Είπε μία φράση στην οποία, πώς το λένε, με την οποία έδειχνε ότι εντάξει, ψηφίσματα.
2: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Είπε ότι είναι λιδία λίθος για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Έχεις δίκιο. Ήταν αυτή η φράση η χαρακτηριστική. Εντάξει, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι χρειάζεται να ρυθμιστεί όλο αυτό. Έκλεισε λίγο το μάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που ουσιαστικά γίνεται όλη αυτή η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτορύθμισης, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν οι κοινωνίες και η τάξη, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική αρχηγή.
1: Εδώ να σας επισημάνω κάτι. Το 2023 πάλι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μητσοτάκης είχε κάνει αναφορά, εκτενή αναφορά. Ο πρώτος ήταν.
0: Ήταν από τους ελάχιστους που είχαν μιλήσει.
1: Είχε κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τον κοίταζαν σαν ούφο κάποιοι και λέγανε τι λέμε τώρα τεχνητή νοημοσύνη. Να που βρισκόμαστε.
2: Ναι, να που βρισκόμαστε και οι εξελίξεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να λένε δηλαδή οι ίδιοι ιδιοκτήτες των funds τεχνητής νοημοσύνης να λένε παιδιά πρέπει να βάλετε ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει κίνδυνος, ναι, σωστό.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει,
2: αναφέρθηκε φυσικά στο Παλαιστινιακό, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Αναφέρθηκε στους επικισμούς στη Δυτική Όχθη και είπε ότι είναι ανησυχητικά όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Αναφέρθηκε στη Συρία, έκανε λόγο για συμπερίληψη. Θέλουμε μια Συρία, μια χώρα συμπεριληπτική. Και είπε ότι η μειονότητα, η χριστιανική, η ελληνοορθόδοξη της Συρίας ακόμα απειλούνται και βρίσκονται σε κίνδυνο. Νομίζω τα περισσότερα τα καλύψαμε.
0: Ναι, τα έβαλε όλα.
2: Ο Πρωθυπουργός, ναι.
0: Εμένα μου έκανε, εντάξει, τον περισσότερο κόσμο και αυτό αναδημοσιεύεται και αναπαράγεται και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ναι. Ήταν η εριστική, θα έλεγε κανείς, τοποθέτηση του κυρίου Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εμένα πάντως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ομιλία της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η οποία επί της ουσίας είπε ότι ο ΟΗΕ έχει κλείσει τον κύκλο του έτσι πως είναι, διότι ακόμα στον καταστατικό του χάρτη, για παράδειγμα, είπε, έχει θεωρεί εχθρικά κράτη τη Γερμανία και την Ιαπωνία, ενώ θεωρεί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσία και την Κίνα, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν σφάξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
1: Έχει αδικό.
0: Θέλω να πω ότι μπαίνουν και τέτοια θέματα. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση αυτή.
2: Ήταν πολύ δυναμική, η αλήθεια είναι, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Και ουσιαστικά αυτό που λέει δεν είναι λάθος. Μίλησε για έναν παροχημένο οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στις προσπάθειες που γίνονται για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ.
0: Έχει μείνει
2: η πρωτοβουλία UN80, που ξεκίνησε στα 80 χρόνια του ΟΗΕ, ότι προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις και να αλλάξει αυτό. Και φυσικά η Ιαπωνία είναι από τις χώρες που διεκδικούν περισσότερα από τον ΟΗΕ. Θα θέλανε να είναι ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτό η Ιαπωνία. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το διεκδικεί.
0: Πάντως δεν είναι η πρώτη χώρα που βάζει θέμα συμμετοχής της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ως μόνιμο μέλος. Το βάλε και ο Ζελένσκι δηλαδή. Το βάλαν και άλλες χώρες. Λίγες είναι αλήθεια.
1: Όταν ακούγεται όμως ότι η Ιαπωνία έχει μια άλλη βαρύτητα.
0: Έχει άλλη βαρύτητα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο ήταν έτσι αξιοσημείωτο από τις ομιλίες και τα λοιπά που έχεις παρακολουθήσει. Αυτό το πράγμα, πόσες έχεις παρακολουθήσει? Δηλαδή, πόσες ώρες έχεις παρακολουθήσει ομιλίες πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών?
2: Εντάξει, το κάνω αυτό τρίτη χρονιά, είναι η αλήθεια, και πλέον μου είναι πιο εύκολο με την πρώτη χρονιά.
0: Έχει πάρει το κολλάι πλέον.
2: Σε μια κατάσταση τρέλα.
1: Πάντως δεν είχε ευτράπελα όπως είχε άλλες χρονιές. Εκείνο τον κύριο πέρυσι, πρόπερυσι, πότε δεν είχε πάρει την Κανάτα να πιει νερό.
0: Από την Μοζανδίκη που ήταν, από την Αγκόλα.
1: Δεν είχε. Είχε μόνο αυτό τον κύριο που είπα, από εκείνο το κράτος που δεν το ξέραμε.
0: Είχε μόνο την αποχώρηση στο Νετανιάχου. Εντάξει, το οποίο ήταν αναμενόμενο γιατί δεν γίνει πρώτη χρονιά.
2: Εγώ αυτό παρατήρησα. Αποχώρησε όταν μιλούσε το Ιράν. Όταν μιλούσε ο Τραμπ. Αποχώρησε στο Νετανιάχου. Αποχώρησε όταν μιλάγε ο Κύπριος πρόεδρος που έφυγε ο Τούρκος διπλωμάτης. Ένας παρακολουθούσε τότε. Ήταν φέτος των αποχωρήσεων.
0: Ήταν των αποχωρήσεων.
2: Ναι.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη.
1: Η ανταποκρίτριά μας, ναι, από τη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
0: Ναι, συγγνώμη, παράληψής μου. Στο Ανόβερο, στη Γερμανία, έχει 7 βαθμούς. Επιτέλους ήρθε η εποχή για μπουφανίνη, κουβαρτίνη και ζεστό καφεδάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και σου λέει Κατερινάκη, σαν πεταλουδίτσα μας καλημερίζει στις Παρασκευές.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ. Αλήθεια είναι. Και εγώ το γύρισα τώρα στο ζεστό καφέ. Δηλαδή, έπινα κρύο, αλλά τώρα. Αυτό είναι πάντα η αλλαγή μου. Όταν αλλάζει η εποχή, Πάω στο ζεστό πολύ.
0: Ο κύριος Παύλος, άλλος κύριος Παύλος, λέει, καλημέρα. Παρόλο το αναφέρονται όλες οι κινήσεις και πράξεις του Πρωθυπουργού στην Αμερική, δεν έγινε κάποια αναφορά στο θερμό εναγκαλισμό του με τον Νετανιάχου, καθώς και ότι η Ελλάδα παρέμεινε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας Νετανιάχου, όπως και η πλειοψηφία των αποστολών. Κάποιο σχόλιο.
1: Γιατί την αποχώρηση,
0: έχουμε στρατηγική σχέση με, με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το, δηλαδή, αν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε στρατηγική σχέση. Από το βήμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ανησυχητικά και αυτά που γίνονται στη Δυτική Όχθη και είμαστε υπέρ των δύο κρατών. Έτερων εκάτερων.
1: Αυτό πάντα το λέμε, είναι θέση μας.
0: Η στρατηγική και ως Ευρωπαϊκή χώρα. Ναι, το λέει όλη η Ευρώπη. Ναι. Αλλά ως στρατηγική συμμαχία, η οποία δεν φτιάχτηκε τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκινήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου. Συνεχίστηκε από τον κύριο Τσίπρα και συνεχίζεται και τώρα με τον. Ενδυναμώθηκε το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα να έχουμε και τα εξοπλιστικά αυτά που πιθανότατα έχετε ακούσει κτλ. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, τον άλλον κύριο Παύλο. Σαν σήμερα έφυγε ο Τζον Μπόναμ.
1: Θα τα πούμε. Λέει.
0: Θα τα πούμε μετά, κύριε Παύλο.
1: Γιατί κάναμε ανατροπή σήμερα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με Αμερική.
0: Και έχουμε πάει 6:28, οπότε πρέπει να έχουμε το στούντιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Μπράβο σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΟΣΑ και είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Δρυμή επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση των Ηνωμένων Πολιτειών, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. We'll be right back.

0: είμαστε και πάλι.
1: Και δεν έχουμε πει ότι σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τίποτα, δεν τρώμε τίποτα σήμερα.
1: Τίποτα δεν τρώμε σήμερα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό η πείνα στην πείνα. Όχι, θα τη βάλω εγώ. Παρασκευή είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλουμε Πανελλήνια ημέρα μπέργκερ. Όπως θέλετε.
1: Μπέργκερ.
0: Μπέργκερ, ναι.
1: Ωραία. Και εγώ θα συμπληρώσω μετά τον μπέργκερ. Μπαμπά ο ρουμ. Έφαγα χθες ένα μπαμπά.
0: Πω, από το βαριέμαι το μπαμπά.
1: Υπέροχος, υπέροχος. Ακόμα έχω τη γεύση του μετά από τόσες ώρες.
0: Πολύ υπέροχος. Πιπιωτικός.
1: Υπέροχος, σου λέω.
0: Είναι του Αγίου Φίνμπαρ του Ιρλανδού πολιούχου του Κόρκ.
1: Να ζήσει.
0: Και του Αγίου Κάντοκ του Ουαλού πολιούχου του Γκλαμόργαν. Αυτό μου σαν ουίσκιμα ακούγεται.
1: Γιατί τον Τσόλ Φρέθι, γιατί δεν τον έχει να
0: πει. Ήθελα να πω κάτι για τον Γκλαμόργαν. Το Γκλαμόργαν είναι σαν ουίσκι.
1: Ναι.
0: Ε, δεν είναι.
1: Όντως.
0: Και το Αγίου Τσόλφριθ. Αγίου Τσόλφριθ. Θα μου πεις, γιορτάζει και ο Παφνούτιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον έχουμε στην άκρη. Γιατί είναι. Γιατί και η Εφροσύνη όσια είναι.
1: Γιατί ευχηθήκαμε στον Παφνούτιο σήμερα.
0: Όχι. Χρόνια πολλά, Παφνούτιε. Παφνούτιο.
1: Παφνούτιο. Ναι. Του είπαμε χρόνια πολλά σήμερα. Δεν το είπαμε.
0: Παφνούτιε!
1: Κάποιος ανάμεσά μας που να ακούει.
0: Έτσι και υπάρχει
1: άνθρωπος. Να λέγεται Παφνούτιος.
0: Που τον έχει βγάλει η μανούλα του και ο μπαμπάκας του Παφνούτιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αποζημιώνεται από το κράτος. Δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Γιατί αυτό το παιδί καταρχήν θα περάσει δύσκολα στο σχολείο.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, όχι, το εγώ το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Άσε που δεν το ξέρεις τώρα.
1: Βάζεις discrimination, όπως το λένε.
0: Όχι, περίμενε. Πήγαινε να παίξει με τα παιδάκια.
1: Διακρίσεις.
0: Πήγαινε Παφνούτιε να παίξει με τα παιδάκια. Περίμενε. Περίμενε. Και πάει ο Παφνούτιος. Και λέει, γεια σου, πώς σε λένε, Γιωργάκη, εσένα Παφνούτιε. Πώς! Παφνούτιε! Παντούφλιε!
1: Μην κοροϊδεύεις με το όνομα των ανθρώπων.
0: Όχι, εγώ σου λέω πώς αντιδράσω. Δεν κοροϊδεύω εγώ. Σου περιγράφω την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital ή Guy Hospital του Λονδίνου.
0: Guy,
1: μωρέ. Guy είναι στα γαλλικά.
0: Είναι γαλλοτροφής
1: διεθνής. Το Guy Laros με τον ίδιο τρόπο γράφεται.
0: Guy, μάνα μου, Guy.
1: Guy Laros λες. Guy Laros το λες.
0: Αφού είναι στο Λονδίνο.
1: Αυτό, δεν είχα δει το Λονδίνο ακόμα. Διάβασα πρώτα τον Guy. Guy. Ναι. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων, να ξέρετε.
0: Το 18...
1: Μέχρι το 1818 δηλαδή το τούδε.
0: Μόνο, ε.
1: Ναι.
0: Μόνο ζώα.
1: Μόνο.
0: 1833 υπάρχει διάταγμα της αντιβασιλείας, ακούστε με τι ασχολιότανε, αποφασίζει τη διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Ήταν πολύ μοναχοί, γι' αυτό φαντάζομαι.
1: Συγχωνεύσεις, όπως γίνονται και τώρα, σήμερα, στρατοπέδων, σχολών, σχολείων κτλ. Γίνονταν τότε
0: και
1: το 1833.
0: Τι κάναν τα μοναστήρια και η μοναχία, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
0: Αχ, πολύ όμορφα.
1: 1915.
0: Πολύ γλυκιά, πολύ γλυκιά επέτειος. 1920 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει.
1: 26, παιδί μου.
0: Τι είπα?
1: 20 είπες.
0: 26, εντάξει. Ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο. Μπράβο στο Χένρι Φόρντ και την περιθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
1: Το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
0: Και τα μπεμπάκια ήταν.
1: Θυμάμαι, γιατί εμείς τι ήμασταν όταν ακούγαμε.
0: Το 76. Θυμάμαι,
1: την πρώτη φορά που άκουσα U2 ήταν U2 και Simple Minds. Ήταν ένα μαγαζί στην Πάρο, στην Παρικιά κιόλας, το οποίο έπαιζε μόνο U2 και Simple Minds. Άιντε να βάζε και κανένα Smith έτσι ενδιάμεσα, ας πούμε, για να σπάει η μονοτονία. Αλλά έπαιζε μόνο αυτά. Και άκουγα συνέχεια.
0: Ακού.
1: Τους είχα λατρέψει.
0: Ακού.
1: Desire, εντάξει, ναι.

0: στην επέτειο λοιπόν, στην επέτειό τους, οι U2 ανακοίνωσαν καινούριο άλμπουμ, Carnaval Duluth.
1: Ναι.
0: Και ο Μπόνο υποσχέθηκε στους φαν του συγκροτήματος δυνατές κιθάρες, βαθιά μπάσα και εκστατικούς ρυθμούς.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
0: Τι είπε, 16ο άλμπουμ.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο βγαίνει και καινούριος δίσκος με 4 καινούργια τραγούδια μόνο, αλλά τα υπόλοιπα είναι παλιότερα. Βγάζει Taylor Swift.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό
0: ναι.
1: Είναι έκπληξη. Ναι. Λέει στο κοινό της, βγάζει καινούριο δίσκο με 4 τραγούδια. Το 1897 γεννιόταν ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Το 1949, ναι. Επίσης το 1949 γεννιόταν ο Πέδρο Αλμοδοβάρ και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν.
1: Δεν είναι. Έχουν αυτός βγει κι άλλοι Σούπερμαν.
0: Αυτός είναι ο Σούπερμαν. Εντάξει τώρα, επίτρεψέ μου σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, έχουν βγει κι άλλοι.
0: Όχι, ο Σούπερμαν είναι.
1: Εμένα μου άρεσε ο άλλος που ήταν στην τηλεοπτική σειρά. Τέλος πάντων.
0: Είχε άσχημο τέλος ο Κρίστοφερ Ρίβ δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πάθει ένα ατύχημα με το άλογο και ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει μόνος του και έφυγε από τη ζωή το 2004. Σαν σήμερα χάσαμε το 1849 τον Νικήτα το Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα λέω αυτά.
1: Πώς, γιατί δεν πρέπει να τα λες. Έχεις περάσει την ιστορία. Τι θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα. Δεν το λέμε Τουρκοφάγο, αφού Τουρκοφάγο.
0: Αφού ήταν Τουρκοφάγο.
1: Αφού αυτό είναι το προσωνυμιό. Μην
0: βγάλει καμιά ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου.
1: Ας δεν πάνε να βγάλει.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν. Το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός, είχε γράψει το Δε Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο. Πάντα μου έκανε εντύπωση πώς τους άντρες λέγανε Μαρία αυτούς όλους. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, σου φαίνεται κανονικό.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ κανονικό για τους Ισπανούς. Για Γερμανό να τον λένε Μαρία δεν είναι.
0: Ούτε για Ισπανούς μου
1: μιλάει. Για τους Ισπανούς μου είναι.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα, φωνάζει.
1: Μου έρχεται φυσιολογικό.
0: Χωσέ.
1: Σάντα Μαρία Ντελα Τάδε.
0: Ωραία, ωραία. Αυτό είναι επίθετο όμως.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί να είναι και όνομα.
0: Χωσέ. Σάντα Μαρία Μπούρου Μπούρου Μπούρου. Επίθετο σου λέω. Εδώ αυτό έχει το μεσαίο το όνομα. Και του φωνάζει. Έριχ. Δεν γυρνάει. Μαρία και γυρνάει. Κάτσε. Λοιπόν, 2003 πεθαίνει ο Φράνκο Μοντιγιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985 και πάει λέγοντας.
1: Και όπως μας θυμίζει ο κύριος Παύλος μας, σαν σήμερα έφυγε ο Τζόνο Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ. Σίγουρα πάντως ο πιο επιδραστικός και βέβαια το Μόμπι Ντικ μεγαλειώδες και πια κλασικό και αθάνατο. Ίσως ως λάτρης του Μπόναμ και των Ζέπελιν δεν είμαι και τόσο αντικειμενικός.
0: Εντάξει, λέτε. Όχι.
1: Αν όμως έχεις ακούσει το Κασμίρ, μαγιάβεσαι για όλη τη ζωή.
0: Κύριε Παύλο, τώρα η Ζέπελιν. Εντάξει, η Ζέπελιν είναι η Ζέπελιν.
1: Εγώ στα μικρά τα μου
0: θρησκεία.
1: Θεωρούσα τα καλύτερα συγκροτήματα ροκ, τους Rolling Stones και τους Doors. Αυτούς θεωρούσα τα καλύτερα. Άρχισα να καταλάβω την επιδραστικότητα των Ζέπελιν. Αν δεν υπήρχαν οι Ζέπελιν, δεν θα υπήρχαν πολλά μουσικά ρεύματα τη μετέπειτα εποχή, εν πάση περιπτώσει. Οι άνθρωποι ήταν μορφές και ο καθένας από μόνος του ήταν καλλιτεχνάρες.
0: Κύριε Παύλο Κασμίρ.

0: Λοιπόν, έχω ακούσει το Κασμίρ, το έχω ακούσει από, σε μια εκτέλεση που είναι ο Page, ο Plant και μια μπάντα μουσικών Αιγύπτιων. Είναι μυσταγωγία.
1: Μυσταγωγία,
0: άλλο πράγμα.
1: Αλλά, θέλω να πω το εξής, θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Που ας πούμε βάζαμε να ακούσουμε Ζέπελιν, ερχότανε στο pick-up, έτσι, ή στο καστόφωνο. Ερχότανε κάποιος φίλος ή φίλη στο σπίτι και έβαζες, ας πούμε, είχες κολλήσει με ένα τραγούδι, το βάζες και τον κοίταζες περιμένοντας να εκστασιαστεί όπως εσύ. Αλλά δεν μίλαγες. Και καλά, γιατί ήσουν πολύ ψαχμένο. Δεν μίλαγες και περίμενες να δεις την αντίδρασή του. Και μπορεί να μην αντιδρούσε καθόλου άλλος. Και του λέγες, καλά δεν είναι κομματάρα αυτό, στο τέλος, ας πούμε. Και σου λέγε, εντάξει, μα καλό είναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη, που μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Παφνούτιος. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ο Αλέξανδρος μου λέει, όσον αφορά τα φωτάκια στον κήπο. Κάποιος πολιτικός αρχηγός θα σου έλεγε, τα έλεγα εγώ ότι δεν έπρεπε να φύγεις από το Λιγνίτη. Έχετε χιούμορ, σας πιάνει η Παρασκευή και εσάς. Καλημέρα στον κύριο Θανάση, είναι ένα μακροσκελές μήνυμα, θα το διαβάσουμε αργότερα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, από την Νέα Πόλη Λακωνίας, 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που θέλει κουλούρι και φέτα νες του. Η φέτα νες του είναι καλή. Δεν ξέρω.
1: Εμένα ρωτάς. Ειδικά εμένα.
0: Εγώ έχω μάθει τις Ελασσόνες, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ τη Σαμοθράκη. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο. Στον Παπαγιώργη, το φίλο μας βεβαίως, που στέλνει στην Πετρούπολη ευχές.
1: Ευχές.
0: Στα παιδιά του, στον Νικόλα και στην Τζορτζίνα. Καταλαβες. Μας ακούν κι αυτοί. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σήμερα ποιοι ορκίζονται. Κάποιοι ορκίζονται, λέει σήμερα.
1: Ποιοι ορκίζονται.
0: Ορκίζονται οι νεοσύλλεκτοι στη Θήβα. Ωραία.
1: Καλοί πολίτες.
0: Και στον κύριο. Τώρα σήμερα ορκίζονται.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχουν καιρό μπροστά του.
1: Σιγά τον καιρό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή ξανά της Αλεξανδρούπολης με 11 βαθμούς. Κυρία Ντίνα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Λέω πω τελικά δεν θα φύγει η κυρία Καριστιανό από τη χώρα.
0: Γιατί να φύγει, γιατί θα φύγει.
1: Όχι, είχε πει, είπε χτες σε μια συνέντευξη τηλεοπτική, ότι αν, χάσει, αν δεν πει σε βουλή, αν στις εκλογές, θα φύγει από τη χώρα.
0: Πού θα πάει, είπε.
1: Όχι.
0: Όχι να κάνουμε το κανητήσμα.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: είπε ότι θα φύγει από τη χώρα.
0: Να φύγει, ναι.
1: Και όχι, όχι. Θα φύγει.
0: Να φύγει. Άμα...
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Όχι, άμα θέλει. Άμα δεν φέρει το αποτέλεσμα που θέλει και αποφασίσει να φύγει.
1: Όχι, τελικά.
0: Θα την εμποδίσουμε με το ζόρι.
1: Τελικά δεν θα φύγει.
0: Γιατί δεν θα φύγει.
1: Δεν θα φύγει.
0: Ποιο το λέει ότι δεν θα φύγει.
1: Η κυρία Γρατσία.
0: Τι είναι η κυρία Γρατσία, ερμηνεύει το τι λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Είναι συνεργάτες είναι.
0: Και γιατί ρώτησα την κυρία Γρατσία, αφού βγήκε η άλλη και το είπε μόνη της. Γιατί ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Γρατσία.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι δεν τη ρώτησαν.
0: Ποια δεν.
1: Την κυρία Γρατσία.
0: Το είπε μόνη της.
1: Βγήκε
0: και είπε εντάξει, έλεγε και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Με χαριτολογώντας το είπε.
0: Να το πάρει. Αυτό τώρα που έχουν πάθει όλοι, που με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω, μας απειλούν. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αν δεν με βγάλετε, φεύγω. Που μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι θα είναι πρωθυπουργός. Αλλά κάποιοι μεγαλοσχήμονες και πρόεδρο της Δημοκρατίας τη βλέπανε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σατυρική.
1: Όχι μεγαλοσχήμονες, συγγνώμη, γιατί μεγαλοσχήμονες. Ένα ηθοποιό το είπε.
0: Όχι, το έλεγε και κάποιο πολιτικό, αλλά δεν θυμάμαι ποιο.
1: Ηθοποιό που είχε εκπομπή στην τηλεόραση.
0: Εκτός από τον ηθοποιό, το είχε πει. Γι' αυτό είπα, σατυρικό. Αλλά μπορεί να το έλεγε στο πλαίσιο τη άτυρα. Αλλά πώς το λένε, και ένα πολιτικό είχε πει ότι. Νομίζω η κυρία Κρήτα. Νομίζω η κυρία Κρήτα είχε πει ότι θα πρέπει να είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία.
1: Αν είσαι σίγουρο, πρόσεχε.
0: Νομίζω. Το λέω με πάσα επιφύλαξη.
1: Α, μπράβο.
0: Ο άλλο ή εγώ ή κανένα.
1: Α, ναι.
0: Τι είναι τούτα τώρα, καινούρια.
1: Έχουν αρχίσει και γίνονται μίμε εδώ μεταξύ, έτσι το ξέρω.
0: Καλά, ναι, τα μίμ τα ξέρω, ναι. Ή εγώ ή κανείς.
1: Και βάλανε ένα κανείς δίπλα.
0: Βέβαια για τα μίμ. Αλλά τι είναι αυτό τώρα, καινούρια μόδα είναι αυτό.
1: Ναι, είναι λίγο εκβιαστικό.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι λίγο πίεση.
0: Και λίγο αμετροέπεια.
1: Λίγο πίεση.
0: Αυτό, λίγο υποπίεση.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εγώ αισθάνομαι πίεση. Άμα μου λέει ο άλλο θα φύγω. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Μη μου ρίξει εμένα το βάρο.
0: Ναι.
1: Που είμαι ψηφοφόρος.
0: Τα έχουν πει αυτά τα τραγούδια. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να μείνεις, κάτσε. Διάφορα τέτοια.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, το είπε χαριτολογώντας η κυρία Γρατσία για την.
0: Μπορεί. Καλημέρα στην φίλη μας, την Τζέννη, που λέει ότι ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε είναι εξαιρετικός γερμανός λογοτέχνης. Το είπαμε. Για το όνομά του η Κατερίνα έχει κάποιες ενστάσεις.
1: Για το Μαρία, παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Ο δε κύριος Κώστας λέει όταν παίζουν οι YouTube,
1: ναι,
0: γεμίζει ο χώρος μουσική και
1: ναι, ρε, αλήθεια είναι φοβερό, αυτό. Φοβερό.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Οριστιάδα. 8 βαθμούς και κρύο πλέον, αρχίζει να είναι ελαφρώς τσουχτερό. Γι' αυτό έλεγε πριν η φίλη μας από την Ξάνθη, η Φωτεινή, ότι θέλει και μπουφανίνη και αρχίζουν και τα άλλα και παπλωματίνη και τέτοια. Είναι νωρίς για παπλωματίνη. Πότε βγάζουμε παπλωματίνη, πες.
1: Έρχεται. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
0: Καλά,
1: άμα πάμε έτσι.
0: Πότε περάσαμε κατευθείαν το Σεντονίνη στο παπλωματίνη.
1: Έχει ενδιάμεσα.
0: Έχω βάλει
1: πικεδίνη.
0: Έβαλε πικεδίνη.
1: Φυσικά και έβαλα πικεδίνη. Δεν τα έβαζα πικεδίνη. Παιδιά, δεν είναι.
0: Ρίξε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
1: Παιδί
0: ήρθε η ώρα του πικεδίνη.
1: Δεν παιδί μου. Το έχω βάλει από όταν έπεσε η θερμοκρασία.
0: Εγώ έχω μείνει στο Σεντονίνη.
1: Όχι, Διονύση.
0: Βασικά δεν έχω Σεντονί. Έχω το. Την παπλωματοθήκη που είναι διπλό σεντόνι.
1: Αυτό είναι,
0: αυτό,
1: ναι, είναι μεγάλη εφεύρεση αυτό.
0: Μεγάλη ναι, εφεύρεση. Ναι. Μόνο του είναι πάρα πολύ ωραίο
1: πάρα
0: για τέτοια εποχή.
1: Ναι,
0: προς το παρόν.
1: Πάντως ναι, είναι για πικέ, δηλαδή και άλλοι άνθρωποι που ξέρω που δεν κρυώνουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Αντέχουν δηλαδή, έχουν βάλει πικεδίνη. Άρα είμαστε, περίμενε, είμαστε 25 Σεπτεμβρίου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πριν βγει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Πριν ανακοινωθεί η τιμή του, εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι η τιμή του. Πριν ανακοινωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα βάλουμε και το παπλωματίνι. Όχι παπλωμά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πότε, Οκτώβριο δεν ανακοινώνεται αυτό. Οκτώβριο.
2: Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Τι γίνεται, παιδιά.
1: Πολύ καλά εσείς.
2: Ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Ωραίες ιδέες. Θα πάτε μια μεγάλη εκδρομή να κάψετε τον ντεπόζιτο. Ό,τι έχετε.
0: Βασικά θα πιούμε. Για να είμαστε ζεστοί. Αυτό. Καλό.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό ως δικαιολογία.
0: Ρούμι. Ρούμι το.
1: Και άμα τρώζεστε.
0: Θερμαντικό, ωραίο.
1: Ναι. Να φάμε κιόλα.
0: Και το φάει κάνει η καύση.
3: Αν θες να σταθείς πραγματικά, πρέπει να πας εκεί στο Τσίπρο, το πρώτο Τσίπρο που βγάζουν.
0: Έχω
1: πάει, άστο.
0: Έχω πάει, έχω πει.
2: Το απόσταγμα, το πρώτο.
0: Το πρώτο
2: δεν έχω δοκιμάσει.
3: Το πρώτο βγαίνει κατευθείαν από το καζάνι.
2: Πώς να είναι αυτό, ενόπνευμα θα είναι αυτό.
0: Το πρώτο, επειδή
3: έχει
0: τύχει.
3: Πιο πολύ ενόπνευμα από το ενόπνευμα.
0: Νοέμβριο στο χωριό μου. Διπλή απόσταξη το Τσίπουρο, έτσι, το δικό μας τουλάχιστον,
3: ναι,
0: με γλυκάνισο για να τα διευκρινίζω όλα.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: το πρώτο είναι που βγαίνει έχει 90 γράδα, 90 βαθμούς. Δηλαδή ναι, είναι όντως καθαρό είναι πνεύμα. Το πίνεις όμως, τέτοια εφορία δεν έχω ξανανιώσει σχεδόν ποτέ. Δεν έχω νιώσει, αλλά λέμε, ήταν υπέροχη
1: ήταν
0: αίσθηση.
1: Ήταν μια πολύ έντονη στιγμή εφορίας.
3: Θα πεθάνω.
0: Θυμάμαι ακόμα αυτό το Νοέμβριο, δηλαδή δεν θυμάμαι πολλούς Νοέμβριους από τη ζωή μου. Το Νοέμβριο που δοκίμασα το πρώτο τσίπουρο, όπως το λένε, ναι, μου έχει μείνει.
2: Κάνεις και τριβή μετά με αυτό
1: το πρωτόρακο.
3: Να πάει από εδώ να κατέβει μέχρι
1: κάτω.
0: Πρώτο τσίπουρο, τι είπα.
3: Νόμιζα ότι πέρασαν 3 ώρες από το να κατέβει από εδώ μέχρι κάτω, δηλαδή πήγαινε τόσο αργά.
0: Έλα,
2: όσο νερό και να πιεις,
0: υπέροχο.
3: Για τα σωθικά αυτό το πράγμα, μην τον ακούς. Τα καίει κανονικά. Νομίζω ότι μέσα σου τα καίει. Τα βγάζει. Δεν...
0: Οι φίλοι μου,
2: καλά, μια γουλιά να δοκιμάσει.
0: Οι φίλοι μου μας ακούνε από το λιβάδι, ξέρουν τώρα.
1: Και κάνουν και τι συγκρίσεις. Έχει σημασία και πού το πίνει.
0: Γι' αυτό δεν φέρω τον Παπαχλημίτσο στο λιβάδι, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
2: Πού το πίνει, με ποιον είσαι, όταν την παρέα που είσαι, όλα αυτά.
3: Επειδή όλοι το παίζουν έξυπνε, θα πάμε στο λιβάδι. Θα πάμε εγώ λέω και 4. Αν πιει η Κατερίνα και η Στέλλα, το δημόσχομαι θα δεσμεύομαι δημόσια. Θα πιω κι εγώ.
1: Να σου πω κάτι.
3: Αλλά να πιούνε κανονικά ένα
1: κοστάκι μου. Πολεμώ 30 χρόνια να με πάρει στο λιβάδι. Το πιστεύει, το πάμε.
0: Θέλετε να σα πάω όταν θα βράζουν τα τσίπουρα. Θέλετε να πάμε να κάνουμε κομβή από εκεί.
2: Συγγνώμη, ποιο λιβάδι, πού είναι το λιβάδι.
1: Λιβάδι Ολύμπου.
0: Πώς φαίνεται η καινούργια, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: λιβάδι Ολύμπου. Χωριό 1200 υψόμετρο.
2: Α, ωραία θα είναι.
0: Σύνορα Λαρίση Πιερία Κοζάνη.
1: Έχει και ωραίε πίτε εκεί.
0: Έχει τα πάντα όλα ωραία.
1: Έχω δει, έχουν συνεταιρισμό εκεί οι κυρίε.
0: Γυναικών, βεβαίω. Πολύ ωραίο.
3: Να σου πω. Συγγνώμη, εγώ μαθαίνω το ρεπορτάζ.
0: Κεφαλοχώρη.
3: Θα πάρουμε τα πράγματα στο τραπέζι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Λιτόχωρο για να γίνει μια εκδήλωση εκεί με τον Πρωθυπουργό για την ανάδειξη του Ολύμπου σε μνημείο Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας.
1: Ναι. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
3: Πόσο, από το Λιτόχωρο πόσο είναι το.
0: Τίποτα. Πολύ εύκολα πας, αλλά πολύ γρήγορα. Αλλά το Νοέμβριο δεν ξέρουμε τους καινούργιους δρόμους, έχω να πάω χρόνια. Αλλά πώς το λένε, άλλο θέλω να σου πω.
3: Έχει γίνει καινούργια εθνική.
2: Το απόσταγμα είναι το Νοέμβριο.
0: Γι' αυτό σου λέω δεν τις έχω περάσει αυτές τις εθνικές.
1: Καλά, ας πιούμε και παλιό τσίπουρο, ρε παιδιά, δεν πειράζει.
0: Το Νοέμβριο τα βράζουμε τα τσίπουρα, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, παιδιά, τώρα έχουμε αφορμή όμως να πούμε ότι πάμε και καλά δημοσιογραφικά για να καλύψουμε την επίσκεψη του
1: Νοέμβρ.
2: Ο πολιτικός συντάκτης ξέρει, ρε παιδί.
1: Τόση ώρα.
2: Τη βάζει μπροστά.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που θα γίνει τώρα που λες.
0: Ποιο?
3: Το μνημείο παγκόσμιας
4: πολιτικής οικονομίας. Το τσίπουρο, ρε παιδιά, ποιο.
3: Εγώ στο τσίπουρο είχα
2: μείνει. Είναι τόσο σημαντικό, ρε Κατερίνα.
1: Γιατί είναι
3: όχι, με τον Όλυμπο, ναι, τον Όλυμπο, ναι. Μεγάλη ιστορία
1: αυτή. Δηλαδή, πώς το λένε, είναι αξιοποίηση αυτό, βγαίνει από τα σύνορα.
0: Μάθατε εσείς τον Όλυμπο τώρα, ας πούμε.
1: Δεν το μάθαμε αυτό.
3: Θα παρουσιάσει κάποια έργα εκεί, μαθαίνετε. Το έχω γράψει και σκοτώνω το ρεπορτάζ μου. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μπροστά
3: στο τσίπουρο, τι το ρεπορτάζ.
2: Πες τα όλα.
1: Δεν πειράζει, Κωστάκι μου.
0: Μια μέρα θα σου φέρω το πρώτο τσίπουρο αυτό το 90 βαθμούς για να πίνεις και να πίνεις και να γράφεις.
2: 5 παρά 2.
0: Και να δω το κείμενό σου μετά.
2: 5 παρά 2.
0: Αυτό.
2: Εκεί. Θα το δω. Δώσω εγώ με καλαμάκι. Να μπει μέσα.
3: Υπέροχα. Θα βάλω εδώ, συγγνώμη, Google Maps. Πόση ώρα είναι να πάμε στον Όλυμπο.
1: Α, βάζει πώς είναι στον Όλυμπο.
3: Όλυμπος, πώς λέγεται, όχι Όλυμπος.
0: Λιβάδι, ρε, εσύ, τι Όλυμπος. Δεν θα πάμε στο Μύτικα.
3: Λιβάδι μπορεί να μου βγάλει την ταινία.
0: Λιβάδι Όλυμπος, δεν θα σου πει.
2: Λιβάδι,
1: έχει εκεί.
0: Παντού έχει, παιδιά, και στην Πάρο έχει. Δεν θα πάμε στην Πάρο τώρα.
3: Λοιπόν. 4 ώρες και 48 λεπτά. Πολύ ρεσί. 5 ώρες.
1: Μακριά.
0: Τι να κάνουμε. Μάλιστα από ένα σημείο και μετά, από την Ελασσόνα προς το χωριό, που παίρνει ένα δρόμο. Είναι φιδωτός ο δρόμος και έχει καμιά 30 στροφές.
1: Καλά, εντάξει.
2: Πάρουμε μια δραμαμίν.
3: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει είναι δίπλα, είναι αυτό που σε όλη την περιφέρεια σου φαίνεται ο πρωτής, όλα δε απέναντι είναι. Που σου λέει, που του λέω από τον Λιτόχωρο που είναι Μητσοτάκης, πώς είναι το Λιβάδι δίπλα. Μία ώρα και 14 λεπτά.
0: Εντάξει, είναι μία ώρα.
2: Αυτό έχει δίκιο. Το έχω παρατηρήσει και εγώ και παντού. Ναι, λίγο πιο κάτω. Το λέει.
0: Τι είναι μια ώρα, ρε παιδιά. Από το χωριό φωνάζουμε και στο Λιτόχωρο μας ακούνε.
3: Μια ώρα θα πάμε μέχρι Χαλκίδα. Δεν είναι δίπλα η Χαλκίδα. Δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Θα πάμε. Εντάξει, άμα ξεκινήσουμε από αύριο, θα φτάσουμε κάποια στιγμή.
3: Εντάξει, 5 ώρες. Εμείς τελειώνουμε 9 την εκπομπή. Μα φύγουμε ένα τώρα.
2: Τα παιδιά τελειώνουν.
0: Ίσα-ίσα και το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί.
1: Ναι,
0: ίσα-ίσα και το μεσημεριανό
3: θα είμαστε εκεί. Θα έχουμε περάσει ώρα. Θα πάμε και στην εκδήλωση ή θα κάνουμε ό,τι πήγαμε στο, στην
1: θα
3: εκδήλωση.
1: Θα δώσουμε, θα κάνουμε γιατί, πέρασμα.
0: Όχι γιατί θέλει μία ώρα και 14 λεπτά.
1: Άστο. Θα κάνουμε πέρασμα. Γιατί στο Λιτόχωρο δεν έχει ωραία να πάμε εκεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα λέμε θα πάμε στο Λιβάδι. Θα έχουμε πιει τα τσίπουρα, σιγά μην πάμε μία ώρα και 14 λεπτά. Δεν κάνει να οδηγάμε πιωμένοι.
1: Ναι, ναι. Don't drink and drive, ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαμε 6 και 58
1: μπράβο
0: και σήμερα.
1: Μας.
3: Κλείσαμε.
1: Μπράβο μας.
3: Κάνουμε και το ραντεβού μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Και εσείς, καλημέρα.
0: Καλώς από τον
3: Κυριακό. Γεια σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Δεν λέγεται πρωτοράκο.
1: Λέγεται όλα.
0: Αυτό το λένε εκεί που κάνουν ρακί. Εμείς δεν κάνουμε ρακί. Τι να λέμε τώρα.
1: Βρε Διονύση, δεν υπάρχει
0: πρωτοστάλαγμα, λέει ο φίλος ή η φίλη που μου στέλνει.
1: Ρε μπαμπά, πώς το λένε.
0: Πρωτοστάλαγμα.
1: Περίμενε, θα μας πει ο πατέρας
0: μου. Ο Γιώργος.
1: Είναι ειδικό στα τσίπουρα.
0: Μα δεν κάνει τσίπουρο στο τέτοιο. Ρακί κάνει. Όχι. Τσίπουρο κάνει.
1: Τι δουλειά έχει να φτιάξει ρακί, παιδί μου.
0: Τι είναι το πικετίνι, σε ρωτάει. Ο
1: Βασίλη. Η πικέ η κουβέρτα.
0: Αλλά η μικρή. Η ελαφριά.
1: Υπήκε.
0: Ναι, αυτό. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, έδωσε έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίες, επεσήμανε, και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι, χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα, χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο Μαντμάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας προφυλακισμένης ιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Ακόμα και στον αέρα θα κυνηγάει η εφορία λαθρέμπορους και φοροφυγάδες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζει στις ελεγκτικές διαδικασίες. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών και να αξιοποιεί τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια και Μακεδονία, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στην Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 και 9 πρώτα λεπτά της 25ης Σεπτεμβρίου του 2026. Τελευταία Παρασκευή του μήνα. Η σημερινή.
1: Τέλος. Τέλος. Άλλες Παρασκευές δεν έχει Σεπτέμβριο.
0: Την άλλη Παρασκευή θα είμαστε Οκτώβριο.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πρωτοστάλαμα. Το λένε το πρώτο τσίπουρο. Μας λέει ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος από τη Νέα Κύαλο Μαγνησίας, και ξέρουν τη Μαγνησία από τσίπουρο. Ο κύριος Δημήτρης, με βάση το «Η εγώ ή κανείς», λέει: παίρνεις σκυλάκι κανείς και έχεις και φύλακα και τσίπουρο. Χωρίς σκυλί, κάνεις ο. Άσχετο. Η κυρία Αντωνία μας στέλνει φωτογραφία από το λιβάδι Παρνασσού, μιας και το αναφέραμε. Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό όμως. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Την φίλη μας την κυρία Σούλα, που πλέον λέει μας είδε και στην τηλεόραση, οπότε έχεις μάρτυρες πολλούς και τους τηλεδαντές και τους ακροατές, ότι θα σε πάω στο λιβάδι, λέει η κυρία Σούλα. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει εδώ στοιχείο. Εμείς το τοπικό τσίπουρο που βγάζουμε από σίκα το λέμε σούμα.
1: Ναι.
0: Και το ξεκίνημα το λέμε πρωτιά. Ωραίο είναι αυτό.
1: Πρωτιά,
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραίο.
0: Και τη διπλή απόσταξη το λέμε μεταβγαλμένο.
1: Έχω πιει σούμα, ωραία και σούμα.
0: Ωραία είναι. Ναι.
1: Έχω πιει όλα τα είδη τέτοιου ποτού. Γιατί τσίπουρο είναι όλα. Δηλαδή θέλω να πω Ιρακή, ας πούμε. Όλα. Αλλά έχουν διαφορετική ονομασία σε κάθε περιοχή. Και πρόσεξε να δεις. Έπινα, ας πούμε, τέτοιο στην Ίσυρο.
0: Ναι.
1: Και πήρα μαζί μου να φέρω στην Αθήνα.
0: Δεν πίνεται.
1: Δεν μπορούσα να το πιω.
0: Είναι στο περιβάλλον του.
1: Δεν μπορούσα να το πιω.
0: Είναι στο περιβάλλον
1: το
0: του.
1: Το μόνο που μπορώ να πιω εκτός του περιβάλλοντος του είναι το σάκε.
0: Το πίνεις παντού.
1: Παντού.
0: Το ίδιο ισχύει και με κάποια φαγόσιμα. Ας πούμε. Γούνα. Αν φας αλλού γούνα. Έχω δοκιμάσει στην Αθήνα. Δεν είναι σαν τη γούνα της Πάρου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καταλαβες. Είναι στον τόπο το κάθε πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Πολλά από αυτά, εμπασχολούνται. Όχι όλα. Ο μουσακάς είναι ο μουσακάς παντού.
1: Λοιπόν,
0: εγώ τον προτιμώ χωρίς πατάτες.
1: Που λέτε.
0: Αλλά, τέλος πάντων, ναι.
1: Έχει γίνει χαμός στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Έδωσε μία συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Ταγιάννη. Αντώνιο Ταγιάννη.
0: Και υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι. Έδωσε μία συνέντευξη, αλλά πιο προσωπική, ας πούμε. Και το ρώτησαν λοιπόν, και βασικά σε ένα συνέδριο, δεν ήταν συνέντευξη ακριβώς. Εκεί το ρωτούσαν κάτι πιο προσωπικό. Και λέει, τι συμβουλές θα δίνατε στο γιο σας για τη ζωή του, για το, ας πούμε, ποια γυναίκα να παντρευτεί. Έχει εμπειρία ο Ταγιάννη.
0: Αυτό, ναι.
1: Και του είπε, παρότι μπορεί να είναι ωραίο να παντρευτεί κανείς μια λαμπερή γυναίκα, μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να απατά.
0: Ναι.
1: Οπότε, άκου τώρα, άκου λογική. Θα συμβούλευα το γιο μου να παντρευτεί μια λιγότερο εντυπωσιακή και πιο αξιόπιστη γυναίκα, η οποία θα είναι καλή μητέρα, θα μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με το γάμο της, εκείνη που ίσως φορά φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες.
0: Άλλο πάλι,
1: θα είναι καλή μητέρα, θα μείνει πιστή στην αγάπη.

0: Αντάξει, τώρα πες με το φάμε τον άνθρωπο, ας πούμε.
1: Κάθισε, λέει, μια βουλευτή σε ένα παγκάκι με μια μινιφούστα. Και του λέει, είμαι αξιόπιστη, δεν είμαι.
0: ναι, δεν θα τα γίνουν.
1: Μα μετριέται τώρα με τη φούστα η αξιοπιστία και το τι φοράει η γυναίκα και τι σχέσεις έχει. Πού ζούμε στο μεσαίωνα, δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ο κύριος Νίκος λέει ότι το πρωτοραχή, φαντάζομαι, εννοεί ότι περιέχει μεθανόλη, που είναι ισχυρό δηλητήριο για τα μάτια. Να μην το πίνετε.
1: Παναγία, κοίτα.
0: Είναι φάρμακο για διάφορα άλλα πράγματα όμως.
1: Θα σας πω κάτι. Εδώ,
0: και τα μάτια μου δεν έχουν πάθει τίποτα.
1: Εδώ,
0: ναι.
1: Κανονικά, υποτίθεται ότι υπάρχει νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις απόσταξη στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται,
0: ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να έχεις ειδική άδεια κτλ.
0: Ναι.
1: Στην Τουρκία, που κάνουν τέτοια εποχή, αρχίζουν και κάνουν. Γιατί έχουν και αυτήρακοι. Και κάνουν τις αποστάξεις και μαζεύονται οικογένειες και έχουν πεθάνει άνθρωποι μαζικά. Έχουν δηλητηριαστεί.
0: Αλήθεια είναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, νομίζω και στο χωριό μου υπάρχει νόμος ο οποίος λέει ότι το τσίπουρο δεν πρέπει να φύγει από τα όρια του χωριού. Είναι μόνο για χρήση μέσα στο χωριό.
1: Υπάρχει νόμος μόνο για το λιβάδι.
0: Όχι για το λιβάδι, ρε παιδί μου.
1: Θα κοπανίσω το κεφάλι.
0: Ένας νόμος που πιάνει και το λιβάδι. Όχου, ό,τι πω το διαστρέφει, ας πούμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Έλα. Μίλα.
0: Λες εσύ για την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει σε τι εποχή ζούμε? Χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα της El Mundo,
1: ναι,
0: ισπανική εφημερίδα,
1: βέβαια,
0: η οποία λέει, παιδιά προσέχτε, έχουν ενημερωθεί από τη CIA χώρες της Βαλτικής και της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, ότι είναι πολύ πιθανό τους επόμενους μήνες να έχουμε επιθέσεις με drones τα οποία θα εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία ρωσικά από τη Μεσόγειο. Δεν θα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Να.
0: Γιατί αυτά τα drones, ας πούμε, που εκτοξεύονται με τέτοιο τρόπο, δεν έχουν μεγάλη γόμωση, δεν κουβαλάνε μεγάλο φορτίο εκρηκτικό, ρε παιδί μου. Αλλά τη ζημιά τους θα την κάνουν στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου. Και ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να φτάνει στο αμήν με τις δοκιμασίες που κάνει η Ρωσία, εν πάση περιπτώσει, για να ελέγξει τα νεύρα ή τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και των διάφορων χωρών. Προχθές, Τετάρτη, μπήκε ένα ελικόπτερο ρωσικό στον εναέριο χώρο της Πολωνίας,
1: ναι,
0: και έμεινε,
1: ναι,
0: 42 δευτερόλεπτα. 42 δευτερόλεπτα για υπτάμενο μέσο θεωρείται πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: σχεδόν σαν τη μία ώρα και ένα τέταρτο για να πας από το λιβάδι στο λιτόχωρο.
1: Κανονικά
0: τόσο
1: το ρίχνεις,
0: πράγμα.
1: Ας πούμε.
0: Υπό άλλες συνθήκες, ναι,
1: ναι.
0: Δεν το ρίξανε.
1: Όχι.
0: Το λέω ότι δεν το ρίξανε.
1: Το ρίχνεις.
0: Μπορεί να υπάρχει μέσα στην. Στην Πολωνία και να υπάρχουν πολλά ερωτήματα γιατί δεν το ρίξαμε, εν πάση περιπτώσει, και θα έπρεπε να το ρίξουμε. Αλλά θέλω να το λέω αυτό και ως απάντηση για το πώς λειτουργούν αυτές οι σχέσεις. Για κάποιους που λένε εδώ πέρα, μπήκε χθες, έκανε παραβιάσεις στο ένα τουρκικό ντρόουν. Γιατί δεν το ρίχνουμε? Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλό πράγμα το ρίχνουμε ένα αεροπλάνο. Βέβαια, κάποιοι υπενθυμίζουν, για παράδειγμα, ότι οι Τούρκοι είχαν ρίξει ένα MiG ρωσικό αεροσκάφος που είχε μπει στον εναέριο χώρο τους. Το ρίξανε. Και δεν έγινε τίποτα. Πήρε κάποια οικονομικά μέτρα, υποτίθεται, κυρώσει η Ρωσία. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Τίποτα. Μπασπερτός, γιατί δεν έκανε ούτε καμιά επίθεση, ούτε θα μπορούσε να κάνει. Μπασπερτός. Άρα θέλω να πω, είναι λίγο πολύπλοκα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά. Αλλά η μισή και πλέον Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση ημισυναγερμού. Να το πω στους φίλους ακροτές να το γνωρίζουν.
1: Γενικότερα πάντως υπάρχει ένας τρελός παραλογισμός. Δηλαδή χτες, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε απαγορεύσει, καταρχήν σας το είχαμε πει από εδώ, ο Τραμπ την είσοδο στο Λευκό Οίκο διαπιστευμένων δημοσιογράφων, δηλαδή και μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Πολίτικο. Βγήκε δικαστική απόφαση που τους επέτρεπε να μπουν. Δηλαδή διέτασε τον πρόεδρο να επιτρέψει ξανά την είσοδο στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Αντιστάθηκε λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά, πώς το λένε, αλλά τελικά δεν μπορούσε να παρακάμψει και δικαστική απόφαση πια και μπήκανε ξανά, αλλά τους κάνανε, πώς το λένε αυτό, καψόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν επέτρεψαν στο δημοσιογράφο του CNN να πάει να καλύψει το δείπνο που είχε με τον Κινέζο,
0: με τον Σι.
1: Δεν της το επέτρεψαν. Ήταν όμως εκείνη στο παράθυρο με τον συνάδελφό της στο CNN, το σχολείο δεν είχαν λιώσει το γέλιο. Θέλω να πω ότι...

0: Έχουν πάει εντελώς τα άκρα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχουν ξεπεράσει τα άκρα.
1: Σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, εν πάση περιπτώσει, ή εν πάση περιπτώσει της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας.
0: Ναι.
1: Παντού βλέπεις να υπάρχουν εντάσεις και σημεία. Υπάρχουν και μερικά καλά νέα.
0: Τι?
1: Να το πω. Θυμάσαι που λέγαμε προχθές ότι περάσανε, ας πούμε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 3 την μία μέρα και 4 την άλλη μέρα δεξαμενόπλοι από τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Χθες περάσαν 60, λέει.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Και έπεσε κατάτι το πετρέλαιο, το Brent. Κατάτι. Ναι. Κατά λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έπεσε. Αλλά δεν έπεσε όσο θα περίμεναν κάποιοι, γιατί, λέει, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί δεν τα βρήκαν στην Νέα Υόρκη που συζητούσαν. Και βγήκε ο κύριος Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και είπε: είναι στο χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών να τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Αλλά δεν κατά τα φαινόμενα.
0: Όπως λοιπόν, άλλο, άσχετο.
1: Άλλο, ναι.
0: Άσχετο. Α, θέλω να πω το εξής, ότι θυμάσαι που έλεγε ο Μαμντάνη, ότι ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, ότι αν θα έρθει ο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη θα τον συλλάβουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης.
1: Σωστό.
0: Εις βάρος του.
1: Σωστό.
0: Δεν τον συνέλαβε, βέβαια.
1: Γιατί?
0: Έλαντε. Ναι. Για πες μου. Για πες μου.
1: Εντάξει, είναι από αυτά που προφανώς αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι είναι λόγια που τα λες έτσι για εσωτερική κατανάλωση και μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο Νετανιάχου καθόταν και ασχολούνταν ένα μέρος της ομιλίας, ας πούμε, με τον Μαμντάνη.
0: Ναι, αφού έχουν κάνει κόντρα.
1: Ναι. Και έλεγε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι οι Ισραηλινοί που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, εν προκειμένου, επειδή αυτήνης είναι δήμαρχος ο Μαμντάνη, δεν νιώθουν ασφάλεια.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και ότι ο Μαμντάνη ερωτοτροπεί με τη Χαμάς.
0: Τώρα, επειδή.
1: Άλλο αυτό.
0: Είναι καλά.
1: Ναι.
0: Για να μείνουμε και να κλείσουμε με τον ΟΗΕ και με τα ελληνοτουρκικά.
1: Εντάξει, το ήθελε η μέρα.
0: Ναι. Ο Ταγί Περντογάν χθες με φανίστηκε γλυκούλης. Προχθές για αυτούς, νομίζω. Τέλος πάντων. Από το βήμα του ΟΗΕ. Γλυκούλης. Τι εννοώ. Ήταν ότι εμείς είμαστε πολύ, πολύ. Θέλουμε να είμαστε μονιασμένοι. Δηλαδή, δεν ήταν ο Ερντογάν που έχουμε δει άλλες χρονιές από το βήμα του ΟΗΕ.
1: Ναι. Εντάξει, ναι.
0: Όχι, γιατί εγώ θυμάμαι την περσινή του ομιλία και την προπέρσινη που ήταν σε πολύ ψηλούς τόνους.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Φέτος ήταν λίγο πιο χαμηλή η τόνη και πώς το λένε. Δεν νομίζω ότι είναι όμως τόσο επικοινωνιακά όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή γίνονται, που δεν αλλάζει. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει θέσεις της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, ας πούμε.
1: Εντάξει, για να επανέλθω εγώ πάντως, να επανέλθω λίγο στον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ήταν ένας από αυτούς που βγήκε και είπε, επειδή το είπα και χθες για τον Κύπριο πρόεδρο, που είπε ότι είναι υποκριτική η στάση του Ερντογάν, διότι 50 τόσα χρόνια, ας πούμε 52 χρόνια, έχει υποκατοχή τη μισή, ένα μέρος μεγάλο της Κύπρου και δεύτερον έχει εισβάλει και στη Συρία. Και ο Νετανιάχου χθες απαρρύθμισε 1-1. Αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, παρενοχλεί διαρκώς τους Έλληνες, έχει καταλάβει την Τουρκία, ένα μέρος της Κύπρου, το 1/3 της Κύπρου, έχει εισβάλει στη Συρία, έχει εισβάλει στο Ιράκ, δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλο αυτός ο σφαγέας, είπε
0: άλλος,
1: νωρίτερα, σφαγέας. Νωρίτερα τον είχε ο υπουργός, ένας υπουργός του, τον είχε χαρακτηρίσει, ο Άμυνας, ο Κάτζ, τον είχε χαρακτηρίσει χάρτινη τίγρη τον Ερντογάν.
0: Ναι,
1: και τα πήραν οι Τούρκοι που τους είπε χάρτινη τίγρη τον Ερντογάν τους.
0: Εντάξει.
1: Φαντάζομαι ότι ο καθένας.
0: Αυτοί οι δύο έχουν μεγάλη αγάπη.
1: Έχουμε πει ότι εκτός από μεγάλη αγάπη, ίσως είναι ένα από τα επόμενα μεγάλους πονοκεφάλους του πλανήτη.
0: Αυτό,
1: να το πω έτσι, να μην το πω εγώ σειράξεις. Να το πω μεγάλους πονοκεφάλους το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, κύριε Αποθητή στη Σαντορίνη.
0: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά, κύριε Αποθητή μας.
1: Σε χαιρετάει.
0: Απαντάς εσύ εκ μέρους της κυρίας Αποθητής.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Ήθελα να πω ότι αυτό το. Αυτή την περίοδο, όπως και την άνοιξη, γίνονται πολλοί γάμοι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί γάμοι. Και βγαίνουν οι δελτίο καιρού γάμων.
1: Ναι, αφού φύγει ένας αντρολόγος και λέει: όσοι παντρεύεστε μεταξύ 5 και 9 το βράδυ, ας πούμε, το Σάββατο.
0: 50% πιθανότητα βροχής. Ναι. Ναι. Νότια της Αττικής. Ναι. Στα... Μα είναι πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, γίνονται πολύ. Επειδή εκεί έχει και κάτι κτήματα και κάτι τέτοια και ξενοδοχιάρες και αυτά, στα νότια προάστια, γίνονται πολύ γάμοι εκεί στα νότια.
0: Τα περισσότερα τα έχει στα βόρεια.
1: Έχει και στα βόρεια.
0: Ναι, έχει πολύ.
1: Έχει
0: πολλά
1: στα
0: εκεί πέρα. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, και στα Μεσόγεια έχει. Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Χθες βράδυ πατίνια ηλεκτρικά ποδήλατα με δύο πιτσιρίκια πάνω, εντελώς χωρίς φώτα, σε κεντρικούς δρόμους. Και όχι σε ποδηλατόδρομους. Αυτοί οι γονείς δεν έχουν αγωνία, μας λέει. Οι οδηγοί έκαναν αχβάχ για να τα αποφύγουν. Δίκιο έχετε, κύριε Γιάννη. Στο Μεσολόγιο, κύριος Γιάννης.
0: Έστειλε ένα τηλεθεατή στον Παπαχλιμίτζο ένα μήνυμα για σένα.
1: Ότι.
0: Με όλο το σεβασμό στον αγαπητό Διονύση, διευκρινίζω πως τα γράδα.
1: Ναι.
0: Είναι μονάδα μέτρησης αλκοόλης.
1: Ναι.
0: Αυτό είπες και εσύ.
1: Και
0: το ανώτατο είναι 45 γράδα που αντιστοιχούν σε 100% εθανόλη, άρα δεν υπάρχει όρος 100 γράδα. Θέλω απάντηση, λέει ο Παπαχλιμίτζος.
1: Ναι, εγώ είπα τα 90 βαθμούς. Είπα τη λέξη γράδα, αλλά δεν ξέρω σε πόσα γράδα ήταν.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Μπορεί να μπέρδεψα τα
0: μονάδες. Άνθρωπος είναι.
1: Άνθρωπος είμαι. Και είχα πιει τότε. Και κάποιοι τσίπουρο.
0: Θα του γράψω να απαντήσει. Άνθρωπος είναι. Είχε πιει τότε. Άνθρωπος είναι.
1: Ξέρω ότι η γράδα είναι η μονάδα μέτρησης της αλκοόλης. Το 90 που ανέφερα ήταν προφανώς άλλη βαθμολογία. Ναι, εντάξει. Όχι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, άλλα.
1: Άλλα
0: θέματα. Θα σας πούμε αργότερα, θα μιλήσουμε και για τα αθλητικά. Γιατί είχε πάρα πολλά. Είχε πάρα πολλά.
1: Έπαιζε Ολυμπιακός, έπαιζε Παναθηναϊκός, έπαιζε Εθνική Ελλάδας πρώτα απ' όλα και κέρδισε.
0: Ναι.
1: Εκτός έδρας.
0: Κερδίσαμε.
1: Ναι.
0: Τη Σερβία.
1: 2-1.
0: Ναι.
1: Πήραμε την νίκη. Και... μέσα στο. Δεν ξέρω πώς το λένε το γήπεδο τους.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Και. Πώς το... Α, και θα μιλήσουμε για τις επιστροφές ενοικίων.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έρχεται η ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα.
1: Για τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Για πάρα πολλούς. Για τους δημοσίους είναι πολλές κατηγορίες.
1: Ναι, όλες αυτές τις κατηγορίες, αλλά κυρίως αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους που ζουν και δουλεύουν σε πόλεις εκτός του τόπου κατοικίας τους. Δηλαδή τους δασκάλους, τους νηπιαγωγούς, τους γιατρούς, τους...
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Απλά εγώ ήθελα να πω επίσης, θα τα πούμε αυτά μετά τις 7.30. Να ξέρετε, θα έχουμε τον κύριο Χατζηγεωργίου, τον Ηλία, το φίλο μας στο φοροτεχνικό. Όμως, θέλω να επιστρέψω εσύ. Δεν μπορώ να πάω μπρος πίσω, αλλά δεν γίνεται στο Λευκό Οίκο. Η Μελάνια, γιατί φορούσε παντελόνι χτες το δείπνο?
1: Γιατί
0: φορούσε παντελόνι. Θα ήθελα να φοράει ένα φόρεμα. Εντυπωσιακό. Έχετε τόσα φορέματα.
1: Φορούσε παντελόνι για να μην βγει ο Ταγιάννη από την Ιταλία και πει κάτι για τη φούστα της.
0: Αφού φοράει μακριές.
1: Μόνο εγώ.
0: Δεν φοράει κοντές.
1: Μόνο εγώ αυτές τις
0: σειρμούς. Φορούσε ένα μαύρο παντελόνι και φορούσε ένα πουκάμισο.
1: Ναι.
0: Που ήταν λευκό.
1: Ναι.
0: Που ήταν όλο ένα φιόγκος. Αυτά τα πράγματα. Πραγματικά ήταν σαν πεσταδόρο.
1: Ναι.
0: Η συσκευασία δώρο η Μελάνια. Αλλά. Αυτό με τους φιόγκους. Δεν... Είχα πάρει, θυμάμαι μικρή, μου είχαν πάρει ένα τέτοιο πουκάμισο που είχε κάτι φιόγκους. Δεν ήθελα να το βλέπω στα μάτια μου.
1: Θέλω να σου πω ότι μικρός.
0: Ναι, πες μου τώρα, τους είχαν πάρει κάτι με φιόγκους.
1: Όχι, με φιόγκο. Μου είχε πάρει η θεία μου δερμάτινο παντελόνι. Πριν γίνουν τη μόδα τα δερμάτινα παντελόνια.
0: Δερμάτινο παντελόνι.
1: Και έχω φορέσει και παπούτσι λουστρίνη.
0: Ναι, και εγώ έχω φορέσει.
1: Και αυτό. Θέλω να σας τα πω όλα αυτά.
0: Θέλω να σας πω ότι είχε και μαλλιά τότε. Πολλά. Αλήθεια.
1: Μας λέει η φίλη μας η Χριστίνα, υπάρχουν δημοσιεύματα που εξηγούν ότι ο Μαμντάνη και η Μητροπολιτική Αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν έχουν δικαιοδοσία να συλλέγουν τον Νετανιάχου.
0: Να μην το έλεγε.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι ήταν εσωτερική κατανάλωση
0: το
1: θέμα, κυρία Χριστίνα.
0: Όλοι οι τζαμπαμάγκες, ας πούμε.
1: Μην μιλάς εσύ, ρε παιδί μου, για τους ανθρώπους. Ναι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί ο κ. Μαμντάνη.
0: Είχε ο παπάς μου πολύ ξύδι φτιάξει.
1: Μπα περιπτώσει, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι εσωτερική κατανάλωση. Ξέρουμε ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία και ο ίδιος το ξέρει. Αλλά συνεχίζει να το λέει. Ότι έτσι κάθε φορά που πηγαίνει ο Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη, δηλαδή και πέρυσι και τα λοιπά, λέει ότι θα τον συλλάβει. Ή την προηγούμενη φορά που είχε πάει για να κάνει συνάντηση με τον Τραμπ. Είχε πει θα τον συλλάβω.
0: Ναι.
1: Βγαίνει και το λέει, ενώ ξέρει ότι δεν έχει δικαιοδοσία και το λέει και ο ίδιος.
0: Ναι, μόρτε,
1: άρα δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση.
0: Δεν το λέω εγώ τζαμπαμάγκα. Έχω αδικό.
1: Δεν μ' αρέσουν οι χαρακτηρισμοί.
0: Δεν είναι χαρακτηρισμός.
1: Καλημέρα από την Νέα Κύο, 13 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή. Και ένα Σαββατοκύριακο, κύριε Πέτρο μας. Ο Θωμάς μας στέλνει φωτογραφία από τη Σαντορίνη της Πέλλας. Αλήθεια. Γιατί έχει πολύ ωραίο ήλιο βασίλεμα, η Ανατολή. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Ναι. Αλλά Σαντορίνη της Πέλλας. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Λοιπόν, πάμε και εμείς σιγά σιγά τώρα για τους τίτλους. Για τους τίτλους, Διονύση.
1: Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το διεθνές δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική συμβουλή του Ιατρικού Συλλόγου. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα. Έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Ο Μαρίνος, ο φίλος μας, ο συνακροατής, στέλνει μια φωτογραφία αυτή με την Μελάνια, με το φιόγκο, αυτή την περιέγραφες πριν.
1: Ναι, καλέ.
0: Και λέει ότι ακόμα και η γυναίκα του γελάει.
1: Ναι, που δεν είναι αγέλαστη.
0: Η οποία έχει μάσκα συνήθως, δεν γελάει αυτή για να μην...
1: Ναι, άμα βλέπει το κορίτσι σε συσκευασία δώρου το άλλο, εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις, ο ένας είναι με... ο Τραμπ είναι με φράκο.
1: Φράκο, ναι.
0: Έτσι,
1: και ο άλλος τα επίσημά του φοράει.
0: Ο άλλος φοράει ένα πράγμα το οποίο, άμα το δεις, ας πούμε, είναι ένα πουκάμισο Μάο και τα λοιπά. Αυτό είναι το επίσημό του.
1: Ναι, τι θα ήταν, Μάο θα ήταν.
0: Τι θα ήταν, Μάο, ναι. Αλλά τον Μάο τον έχουν αποκηρύξει.
1: Ναι, αλλά μ' αρέσουν. Ναι. Όχι, όχι. Αυτό το ντύσιμο, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Το Μάο.
1: Το Μάο, ναι. Οι δεκάδες Μάο μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Σε μένα, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο. Χθεσινοβραδινή φωτογραφία τη μπλε ώρα από την Ιερά Μονή Παναγία Μερσινίδου που γιόρταζε χθες.
1: Τι είναι?
0: Γιόρταζε η Παναγία, η Μερσινίδου.
1: Η Μερτιδιώτησα.
0: Ξέρω εγώ, έτσι μου τη λέει. Μερσινιδίου, να το πω σωστά. Στο βόρειο βροντάδο της Χίου. Τώρα όμορφη ανατολή με 16 βαθμούς προς το παρόν. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κυριάκο.
1: Έτσι πως το πεστανείς, δεν είναι ονοματεπώνυμο.
0: Δεν φταίω εγώ, ρε παιδί μου. Αφού λέει, Μονή Παναγίας Μερσινιδίου.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή του ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης δηλαδή. Mm. Και πάμε να τα συζητήσουμε αυτά για να δούμε τις λεπτομέρειες και όλα αυτά.
0: Ποιος παίρνει τι?
1: Ναι, με τον Ηλία Χατζηγεωργίου, το φοροτεχνικό, το φίλο μας, τον αγαπημένο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα βρέξει λεφτάκια.
1: Επίσης.
2: Θα βρέξει λεφτάκια. Είναι ένα βοήθημα σημαντικό για συγκεκριμένους κλάδους φορολογουμένων και έχει να κάνει με το κομμάτι της επιστροφής ενοικίου για...
1: Αυτό είναι τα ενοίκια που δόθηκαν το 24, έτσι. Που πληρώσαν το 24 οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς, απλά θα λάβουν παραπάνω ενοίκια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όσοι είχαν λάβει τον Νοέμβριο του 25 την επιστροφή ενοικίου,
1: ναι,
2: για μισθώματα του 24,
1: ναι,
2: που πληρούσαν το τότε εισοδηματικά κριτήρια για να λάβουν το 1/12 που έλαβαν και θα λάβουν και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι δικαιούχοι για τη φετινή επιδότηση,
1: ναι,
2: θα λάβουν παραπάνω ενοίκια, δεδομένου ότι είναι μέσα στους κλάδους που θα επιδοτούνται παραπάνω. Και έχει να κάνει με τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους αναπληρωτές, μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού κτλ. Που υπηρέτησαν εκτός της περιφέρειας της κατοικίας τους, και μιλάμε ότι υπηρέτησαν στην περιφέρεια εκτός της Αττικής
1: και της Θεσσαλονίκης. Να ρωτήσω κάτι, αν αυτό ισχύει για τα ενοίκια του 24, και εγώ έχω φύγει όμως, δηλαδή έχω πάρει μετάθεση, έχω πάει
0: στην
1: Αθήνα, εγώ στην Αθήνα, και τα δικαιούμαι και πάλι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, όχι, έχει να κάνει με το τι γινόταν τότε,
1: ναι,
2: δεν έχει να κάνει με το τι γίνεται τώρα. Ουσιαστικά είναι ένα παραπάνω κίνητρο που δίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση για να μπορέσει να στηριχθεί και να μπορέσει να παραμείνει
1: κάποιος εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, αυτό, ναι. Γιατί βλέπαμε, έχουμε ακούσει κάποια στοιχεία που έχει παρουσιάσει και το Υπουργείο Παιδείας και άλλα υπουργεία, ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν μετάθεση για ένα τέτοιο σημείο, κυρίως για κριτικά μέρη ή νησιά, την πρώτη μέρα δηλώνουν από ασθένεια μέχρι εγκυμοσύνη, μέχρι οτιδήποτε, και φεύγουν. Δεν αντέχουν, γιατί έχουν γνωρίσει κιόλας από την άλλη πλευρά μια υπερεκμετάλλευση. Να το λέμε κι αυτό. Όταν πας και σου ζητάνε 800 ευρώ, ας πούμε, ενίκιο, και αυτό από Νοέμβριο, γιατί το έχουμε Airbnb το σπίτι, για παράδειγμα.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι διπλό. Αφενός υπάρχουν λίγα σπίτια.
1: Mm-hmm.
2: Αφετέρου, αυτά τα λίγα σπίτια που υπάρχουν πάρα πολλές φορές γίνονται με δικαίωμα του ιδιοκτήτη, είναι βέβαια, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Λέμε, γίνονται εκμετάλλευση τουριστικού προϊόντος μέσω των βραχυχρόνων μισθώσεων και το καθεξής, ή άλλες περιπτώσεις τουριστικών μισθώσεων, εν πάση περιπτώσει. Άρα εκεί μειώνεται αυτόματα η ζήτηση, Συγγνώμη,
0: η προσφορά, η προσφορά στέγης.
2: Οικειών, ακριβώς. Και στη συνέχεια υπάρχει η ζήτηση από την άλλη πλευρά που αρχίζουν οι όροι ότι θα έχει συγκεκριμένο διάστημα και θα πρέπει να φύγεις οπωσδήποτε
0: το Μάιο, γιατί μετά αρχίζει η σεζόν και τα λοιπά. Βέβαια.
2: Και δημιουργούνται τα γνωστά προβλήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τι λεφτά είναι που θα πάρουν, πόσα θα πάρουν ανάλογα με το ενίκιο ή είναι ένα φιξαρισμένο ποσό?
2: Είναι τα 2/12 και μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπεται των 800 ευρώ προς αυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο της οικογένειας και το καθεξής.
1: Δηλαδή αν έδινες 500 ευρώ το μήνα, ας πούμε, λέω τώρα ναι, εγώ, ενίκιο, μπορεί να πάρεις
0: 1000 ευρώ.
2: Με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπήρχε μισθωτήριο για εκείνο το διάστημα. Το μίσθωμα δηλώνονταν στο ε1 του δικαιούχου και έχει δηλωθεί ορθά. Και επί τη ευκαιρία να πούμε κιόλας ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την φετινή επιδότηση, και μιλάω και για τους συγκεκριμένους περιπτώσεις αλλά και για τους υπόλοιπους φορολογουμένους, αν κάποιος έχει λανθασμένη καταχώρηση στο έντυπο ε1, δεν έβαλε ορθά την τήσια πληρωμή ενοικίου ή δεν κατέγραψε τον αριθμό μισθωτηρίου του τάξης και ούτω καθεξής, έχει περιθώριο να κάνει τη διόρθωση, ώστε το σύστημα που θα τρέξει αυτοματοποιημένα για τη φετινή καθάριση να δει τα σωστά στοιχεία και να μην υπάρχουν προβλήματα που υπήρξαν πέρσι, που παρατηρήθηκαν πολλές φορές φαινόμενα. Το να έχει δηλώσει κάποιος το μηνιαίο ενίκιο αντί να δηλώσει το ετήσιο ενίκιο στο έντυπο ε1, δηλώνοντας το μηνιαίο ενίκιο προφανώς και καθάρισε ένα τελείως διαφορετικό ποσό και έλαβαν κάποια ποσά
0: πολύ λιγότερο.
2: Πολύ λιγότερο από το.
0: Να ρωτήσω, επειδή μας ρωτάει μία φίλη μας εκπαιδευτικός, η οποία μέχρι πέρυσι ήταν στην Σάμο, φέτος δεν είναι, αλλά μέχρι πέρυσι ήταν στη Σάμο, πρέπει να κάνει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία, πρέπει να κάνει κάποιο είδους αίτηση ή αυτά γίνονται αυτόματα εφόσον το έχει δηλώσει στο ε1 το μίσθωμα και όλα αυτά τα πράγματα, γίνεται αυτόματα?
2: Θα υπάρξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τα περσίνα κριτήρια, βλέποντας ότι είναι στην ειδική κατηγορία των φορολογουμένων που δικαιούνται 2/12 και όχι 1/12, άρα θα λάβει το ποσό αναδρομικά για πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Δεν προβλέπετε. Υποχρέωση να κάνεις κάποια αίτηση.
0: Αυτό είναι καλό, να γίνεται αυτοματοποιημένα για να μην τρέχουν οι άνθρωποι, διότι μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα. Δεν είναι τίποτα δύσκολο να βρουν ότι πέρυσι ήσουν σε αυτήν την κατηγορία νοσηλευτών ή εκπαιδευτικών ή ξέρω εγώ όσες κατηγορίες προβλέπονται. Δεν είναι δύσκολο, το βρίσκεις από τον ΚΑΘ σου ή το οτιδήποτε και βλέπεις αν έχεις δηλώσει ενίκεια κτλ. Εύκολο είναι, φαντάζομαι.
2: Εύκολο, βέβαια πάντα σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, όπου εκεί θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα από τον δικαιούχο να
0: με κάνει κάποιο είδους ένσταση.
2: Να κάνει κάπως έτσι ακριβώς, ώστε οι περιπτώσεις που λανθασμένα το σύστημα δεν έτρεξε τη διαδικασία και δεν επιδότησε παραπάνω αυτόν τον δικαιούχο, να μπορέσει να εξετάσει.
1: Και γι' αυτό υπάρχετε εσείς.
0: Ναι. Εσείς τι θα κάνετε?
1: Θα κάνει, κλέφτες θα γίνουμε τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηδημίου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη. Καλά είπε η Κατερίνα, πόσο αχώνευτος είναι ο Τραμπ. Άλλο τόσο η Μελάνια αγέλαστη.
1: Αυτό το κορίτσι δεν γελάει ποτέ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο στην Εγνατία. Λίγα σύννεφα, μέτρια κίνηση. Φιλιά στην οικογένειά μου, χαιρετισμού στην Πτολεμαίδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλή συνέχεια. Και εμείς αντευχόμεθα.
1: Αφ' επίσης, παιδιά, πολύ καλό Σαββατοκύριακο να είναι. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
0: Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα μέρη. Πείτε ξεκάθαρα ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τόσο δύσκολη δουλειά είναι. Προστατέψτε με το λόγο σας τους δασκάλους. Έχω πάει σε πόσα νησιά σε άλλες εποχές. Αεροπορικά, λεωφορεία, βενζίνη, έξοδα, ενίκεια με 860 ευρώ είναι οδιόριστη.
1: Μας λέει ο κύριος Κώστας. Είμαστε, Κώστα, αυτό καταλάβατε.
0: Τι λέγαμε? Τι λέγαμε? Αυτό περιγράφαμε.
1: Είπαμε ότι οι άνθρωποι, δηλαδή πρέπει και σε κάποιες περιοχές.
0: Εγώ είμαι άλλης άποψης. Εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να λάβουν πρόνοια οι Δήμοι, για παράδειγμα.
1: Αυτό,
0: ότι οι Δήμοι να έχουν σπίτια για νοσηλευτικό προσωπικό, για τους εκπαιδευτικούς, για αυτούς που χρειάζεται να είναι στον τόπο, για να μένει και ο κόσμος στον τόπο του. Αυτά θα πρέπει να λαμβάνει πρόνοια η τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρώ εγώ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να πω μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγο έγινε έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Έχει καταρρεύσει ένα διόροφο οίκημα που υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Έχει αποκλειστεί η περιοχή.
0: Επανέλαβε πού, στην Πλάκα.
1: Λυσικράτους στην Πλάκα. Ναι, απέναντι από την πύλη του Αδριανού είναι ακριβώς. Είναι αυτά τα στενά που είναι απέναντι.
0: Ναι, τα έχω, ναι, τα έχουμε όλοι διαβεί. Τα έχουμε διαβεί όλοι άπειρες φορές. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κατέρευσε μία οικία. Δεν ξέρουμε άλλες λεπτομέρειες. Μόλις μάθουμε, εδώ είμαστε. Θα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 θα παραμείνετε και θα μαθαίνετε τι συμβαίνει
1: ακριβώς,
0: λεπτό προς λεπτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα. Τι έλεγα. Έλεγα κάτι, ήθελα να πω. Ήθελα να πω στο προηγούμενο θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Εκτός από τους δήμους που λες εσύ και έχεις απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να.
0: Να λάβουν κάποια πρόνοια.
1: Να πάρουν πρόνοια. Πρέπει και όλοι όσοι μένουν σε περιοχές που είναι στην περιφέρεια και θέλουν να παραμείνουν εκεί και με τα παιδιά τους και με τις οικογένειές τους, πρέπει να επιλέξουν να πιέσουν και εκείνοι ή να ψάξουν να βρουν λύσεις για να κρατήσουν αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί πάνε χωρίς τίποτα.
0: Προσέξτε να δείτε. Εγώ δεν κακίζω τον άνθρωπο που θέλει να. Έχει ένα ακίνητο, δικαίωμά του είναι, δικό του είναι το ακίνητο, ό,τι θέλει το κάνει, να το κάνει Airbnb και να το έχει από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο και άρα να μην χωράει σε αυτό το διάστημα να μπει. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα ιδιοκτησία, είναι και αυτή ιερό πράγμα. Αλλά γι' αυτό λέω ότι πρέπει να λάβουν πρόνοια οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες, εν πάση περιπτώσει, για να βρούνε σε έναν βαθμό. Ενδεχομένως δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει το κράτος κεντρικά, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα οι Δήμοι θα μπορούσαν όμως. Το έχουν κάνει κάποιοι Δήμοι. Έχουμε φιλοξενήσει Δήμους οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι, μισθώνουν σπίτι για τον γιατρό του χωριού, ας πούμε, για να έχουν γιατρό στο χωριό τους, για παράδειγμα, ή για να μένει ο δάσκαλος.
1: Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στον Τάσο μας τον Επιτρόπου τώρα, γιατί έχει πολλά αθλητικά χθες το βράδυ.
0: Πολλά και όλα καλά. Δηλαδή, έχουν δώσει δικαίωμα για να χαμογελούν όλοι σήμερα. Δεν έχουμε αντιπαλότητες. Ναι.
2: Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε.
0: Είδες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την εθνική.
2: Πρώτα απ' όλα προλάβατε τίποτα να δείτε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Αυτά ήταν.
0: Να τα.
2: Της ώρας σας.
0: Τα χάλια.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
2: Να ξεκινήσουμε με εθνική, γιατί η νίκη της εθνικής είναι, πώς θα το πω, είναι το ξεκίνημα για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία της. Στην πρώτη λίγκα, να το πω έτσι, του National League. Και ήταν και η πρεμιέρα της στον όμιλο, να θυμίσω στον άλλο όμιλο, Ολλανδία και Γερμανία. Άρα αυτές οι δύο φαντάζουν φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις, για την πρόκληση δηλαδή στην επόμενη φάση και όλα τα συναφή. Παρ' όλα αυτά η Εθνική νίκησε χθες 2-1 τη Σερβία μέσα στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Και μάλιστα ενώ βρέθηκε πίσω στο σκόρμα το Ζίβκοβιτς με δύο γκολ του ένα του Τζιόλι στο 94 και ένα στο 94 στο 94 το λεπτό με τον Δοβίκα και πήρε αυτή τη νίκη η οποία δεν ήταν ανέλπιστη, δηλαδή όσοι έχουν δει το παιχνίδι θα ήταν άδικο να ερχόταν το παιχνίδι για ένα. Ήταν πάρα πολύ καλύτερη η εθνική απέναντι σε μια Σερβία η οποία ναι μεν έχει κάποια βασικά στελέχη πιο μεγάλα σε ηλικία, αλλά έχει ξεκινήσει μια ριζική ουσιαστικά ανανέωση με πολλά νέα παιδιά μέσα. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε να προηγείται, δεν μπόρεσε να το κρατήσει γιατί η εθνική ήταν πάρα πολύ καλή, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και ακόμη και ο Τζολάκης ήταν πάρα πολύ καλός, γιατί το λέω διότι στο κρίσιμο σημείο έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση και κράτησε την εθνική ζωντανή ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό που δεν ήταν τίποτα άλλο από τη νίκη. Αυτή η νίκη μας έχει ανεβάσει τώρα στην πρώτη θέση μετά την πρώτη αγωνιστική τάξη, okay, αλλά είναι πρώτη θέση μέχρι στιγμής, καθώς Ολλανδία και Γερμανία στο Johan Cruyff Arena χθες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και τώρα η Γαλλενόλευκη σε αυτή τη διακοπή των πρωταθλημάτων έχει ακόμα να αγωνιστεί εκτός έδρας
3: την Κυριακή που μας έρχεται 10/4 στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία, πρέπει να υποδεχθεί 1η Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, την Ολλανδία και τη Γερμανία στις 4 του μηνός, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, τη μεθεπόμενη μάλλον Κυριακή για να τα μιλάμε και σωστά, στη Ντούμπα, που σημαίνει ότι μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα
1: πολύ αγώνες.
0: Είναι και αγώνες με ομάδες οι οποίες είναι και δυνατές, δεν είναι. Ολλανδία, Γερμανία είναι, εντάξει, είναι παραδοσιακές δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει.
3: Σωστά, πολύ σωστά το λες, και μάλιστα με τους Γερμανούς δύο φορές, έτσι, εκτός έδρας. Εντάξει, το έκανε έτσι η UEFA, δηλαδή αυτή την πρώτη διακοπή, αυτό το παράθυρο που λένε, για να μπορέσει να μην έχει πολλές διακοπές στα εθνικά πρωταθλήματα, δηλαδή να κάνουν μια διακοπή τώρα και μια τον Νοέμβριο για να ολοκληρωθεί αυτή η League Phase. Η λίγα του Nations League. Το λέω αυτό διότι δεν θέλει η UEFA να διακόπτονται συνεχώς τα πρωταθλήματα και να χάνουν ρυθμό από τις ομάδες τους οι ποδοσφαιριστές. Ενδεχομένως έχει συζητηθεί αυτό και από τους ποδοσφαιριστές και από τις ομάδες. Οπότε έχει γίνει μια μεγάλη διακοπή. Ασχοληθείτε με την εθνική σου, λέει, και μετά άλλη μια μικρότερη για να γίνουν άλλοι δύο αγώνες δηλαδή των εθνικών ομάδων.
0: Πάμε και στο μπασκετάκι.
3: Πάμε και στο μπάσκετ γρήγορα τώρα, καθώς είχαμε επιτέλους χαμόγελα εκτός από το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ήταν πολύ μεγάλη μέρα χθεσινή, που σωστά το είπε και ο φίλος μας εδώ. Αλλά να σου πω κάτι. Ήταν πολύ εύκολες οι νίκες. Δεν το περίμενα εγώ τόσο εύκολες νίκες.
1: Φού έχουμε το ζώτσι εμείς, ρε Σίδρα.
3: Γιατί και οι άλλοι έχουμε.
1: Ποιον?
0: Για την Κατερίνα δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα αν υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μόνο ο Μπράντοβιτς. Όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς. Τελεία και παύλα. Μπαρτζόκες τώρα και άσεμε σε παρακαλώ. Έλα τώρα. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Όταν εγώ μετά λέω για οπαδηλίκη και όχι για φιλάθλο, α πούμε. Κατάλαβες.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Περίμενε. Μπαρτζόκας. Κερδίζει, κλαίει. Χάνει, κλαίει. Κερδίζει, γκρινιάζει. Χάνει, γκρινιάζει.
0: Μάλιστα. Θα μας πεις τώρα τι έγινε στους αγώνες, γιατί.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει, έβγαλε το αποθυμένο σου.
0: Αυτό. Καλό είναι αυτό να βγαίνουν, να μην μένουν μέσα, γιατί άμα μένουν μέσα μετά δημιουργούν άλλα. Ναι.
3: Γι' αυτό είναι τα σπορ, για να τα βγάζουμε. Λοιπόν, είχαμε χαμόγελα χθες. Ο Ολυμπιακός ήταν ως πρωταθλητής Ευρώπης, αντιμετώπισε τη Μπασκόνια στη Βιτόρια. Την νίκησε 106-89. Πιο εύκολα ακόμα και από αυτό το σκορ που ακούμε. Ενώ ο Παναθηναϊκός αυτή τη νέα εποχή του Μπράντοβιτς την κράτησε με 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Για τον Ολυμπιακό πρώτη σκορ ήταν ο Ντόρσε και ο Βεζέγκοφ 25-22 αντίστοιχα. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, που μοίρασε φυσικά το παιχνίδι ο Μπράντοβιτς, καθώς επικράτησε πολύ πιο εύκολα επίσης και αυτός από το τελικό 91-72, ο Φραντζίσκο 18 και ο Λεσέρ με 15.
0: Θα σε διακόψω, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε στον Κώσταντο Στάμου να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση, να δούμε τι γίνεται με αυτό το κτίριο στην Πλάκα που υπήρξε έκρηξη και κατάρρευση.
4: Ξέρω από το σημείο αυτό, έστε να μαλλιάζεται κολλημένο κάθε μέρα.
1: Φοβερή εικόνα, παιδιά.
4: Ελπίζουμε να μην υπάρχει κανείς τραυματίας εκεί. Είναι οι πρώτες πληροφορίες. Φυλασσόμαστε κατά τα υπόλοιπα.
0: Δεν το πιάσαμε κι εμείς στο τέλος τη σύνδεση με τον Κώστα Στάμου που έχει σπεύσει στο σημείο. Πάντως, να σας περιγράψουμε την εικόνα. Είναι ένα κτίριο το οποίο δεν είναι κτίριο. Αυτό. Είναι συντρίμια. Δεν υπάρχει κτίριο.
1: Διόροφο ήταν.
0: Αυτό δεν έχουμε άλλα στοιχεία επί του παρόντος. Το ίδιο συμβαίνει και με την εκπομπή συνδέσεις που είχαμε συνδεθεί. Αυτό το πράγμα, συνδεόμαστε με τις συνδέσεις.
1: Εντάξει, να κάνεις.
0: Ακούγεται λίγο κάπως. Θα μου πεις αυτή, γι' αυτό το λένε συνδέσεις. Το κλείσε με τον Τάσο, παιδάκι μου.
1: Έκλεισε, νόμιζα ότι θα μένε. Λοιπόν, οπότε να σας πούμε για την κίνηση τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Είναι μια δύσκολη μέρα, είναι και Παρασκευή. Παρασκευή πάντα είναι πιο φορτωμένη η κίνηση από όλα.
0: Δεν ξεκινάς από την Αμαλίας, βλέπεις την Αμαλίας, τι γίνεται εκεί πέρα που έχει γίνει έκρηξη και άρα θα έχει κλείσει το σημείο.
1: Αμαλίας, παιδιά, αμέσως.
0: Εκεί στους στήλους του.
1: Ναι, στην Πλάκα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει προλάβει να το.
0: Αυτό, μήπως έχει κλείσει, μήπως έχουν κλείσει δρόμοι, ρε παιδί, στην περιοχή.
1: Να σας πω, λοιπόν. Κοιτάξτε, ναι, είναι εδώ που είναι η κυπήλη του Αδριανού, έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι κλειστό ο δρόμο. Η Αμαλίας δεν είναι κλειστή. Αλλά είναι κλειστά προφανώς τα στενά από μέσα. που σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει και πυροσβεστικά. Το ένα ρεύμα δηλαδή, ενδεχομένως να το έχουν καταλάβει πυροσβεστικά οχήματα.
1: Πώς τον είπαμε το δρόμο?
0: Λυσικράτους νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, πάντως είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα και συνεχίζει και κάτω στη Συγκρού. Φαντάζομαστε ότι σταματάνε κιόλας για να κοιτάξουν κιόλας όσοι περνάνε να δουν τι γίνεται. Είναι πολύ φορτωμένη, βλέπω εδώ στο κέντρο της Αθήνας και άλλοι δρόμοι, Ριστιώνης. Η Ξενοφόντος, που είναι ένας στενός, μικρός δρόμος,
0: ναι, ναι,
1: κατακόκκινο. Σουρή, η Μητροπόλεως, κοίτα εδώ. Έχει κίνηση πολύ. Η Καραγιώση της Σερβίας, εντάξει, είναι καλή ακόμα. Τόσο δρόμο ποιο είναι. Η Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση. Η Αρδιτού, καλά, δεν το συζητάμε, όπως κάθε πρωί. Το ίδιο και η Ηλιοπόλεως έχει αρκετά αυξημένη κίνηση εκεί που φτάνει, που καταλήγει στην Αρδιτού όμως. Επίσης, η Συγκρού στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει το πρόβλημα από πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή ξεκινάει από τον Άγιο Σώστη. Για να καταλάβετε, για όσους ξέρετε την περιοχή. Να πάω και παραλιακά να δω τι γίνεται. Εντάξει, τώρα σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι απαγορευτικό εντελώς το πέρασμα από το κέντρο, από εκείνα τα σημεία που έχει γίνει η έκρηξη, και είναι λογικό.
0: Φανταζόμαστε.
1: Γιατί θα έχουν κλείσει τους δρόμους για να περάσουν και τα οχήματα που πρέπει να περάσουν. Η παραλιακή λοιπόν έχει αυξημένη κίνηση, αλλά έχει ροή και στα δύο ρεύματα, σε όλο της το μήκος από ό,τι βλέπω. Δεν έχει δηλαδή κόκκινο πουθενά. Και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι αρκετά καλή ακόμα. Και να ρίξω και μια ματιά και στη Θεσσαλονίκη, να σας πω. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είναι μια σχετικά καλή μέρα κυκλοφοριακά. Δεν έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και ο περιφερειακός κίτρινο αχνό κοκκινάκι είναι. Δεν είναι όπως είναι άλλες μέρες. Τέλος πάντων.
0: Αχνό κοκκινάκι.
1: Ναι, ναι, αχνό.
0: Αλήθεια, αχνό.
1: Αχνό
0: κοκκινάκι.
1: Αχνό. Λοιπόν, σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μιράντα Σκαμπαρδόνη, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι κοντά σας η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα, πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα ασύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Πρωινή ατζέντα. Με τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Καθημερινά 8 με 9.

10 λεπτά μετά τις 8, την καλημέρα μας σε όλους. Καλημέρα σε όλους όσους είστε συντονισμένοι εδώ σταθερά στη συχνότητα της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σε όλα τα νησιά στο Νότιο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα που μας ακούτε και σε όλους εσάς που είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ στη δική μας συχνότητα. Μέχρι τις 9 θα πάμε μαζί μέσα από την συχνότητα των 93,1 μεγακύκλου και η Δέσποινα Κουλούπρινη στο μικρόφωνο απέναντί μου ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τη μουσική, τεχνική υποστήριξη για όλα αυτά είναι ο Γιώργος Μπαλής και ο Νίκος ο Κάπρος.

Και η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη μέρα, σε κλίμα έτσι βαθιά συγκίνηση θα μπορούσα να πω, αλλά και οδύνης. Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη, του Πέτρου του Διαγκάκη, στη Δημοτική Ενότητα του Έμπονα της Ρόδου. Φίλοι, συνάδελφοι, συγγενείς, η αδελφή του ιδιαίτερα και η μητέρα του βέβαια ήταν τα πρόσωπα τα οποία, όπως είδαμε χθες, γιατί η ΕΡΤ έδωσε το παρόν στην εξώδια ακολουθία εκεί στη Δημοτική Ενότητα του Έμπονα, και το κλίμα πραγματικά ήταν πολύ βαρύ. Θερμά συλληπιτήρια πάλι στους οικείους, πάλι στην οικογένεια κυρίως, γιατί ξέρετε η οικογένεια είναι που θα τραβήξει όλο αυτό το βάρος την επόμενη μέρα της κηδείας. Ήταν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, βρέθηκαν εκεί να πούν τον τελευταίο αντίο στον πυροσβέστη. Σε ένδειξη πένθους και τιμής, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες χθες του πυροσβεστικού σώματος κυμάτισαν με σύστιες από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Και μάλιστα ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συναδέλφων του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε ο άτυχος 52χρονος, και πυροσβέστες αποτέλεσαν το άγημα που τον συνόδευε συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία, αποδίδοντάς του τις προβλεπόμενες βέβαια τιμές, και ενώ η σωρό ήταν τυλιγμένη με την ελληνική σημαία. Παρέσαν ανώτερη εξωματική της πυροσβεστικής, εκπρόσωποι φορέων όπως είπα και πριν, ήταν εκεί, από ό,τι είδαμε ήταν εκεί και ο Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες και ο Δήμος της πυροσβεστικής, εκπρόσωποι φορέων όπως είπα και πριν, ήταν εκεί, από ό,τι είδαμε ήταν εκεί και ο Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες και ο Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι άλλων φορέων και εθελοντικών ομάδων.

Στο μήνυμά του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνέπεια με την οποία υπηρέτησε, στην κοινωνική του προσφορά και στην αγάπη του για τον συνάνθρωπο, αποχαιρετώντας έναν πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης. Καλημέρα σε όλους. Μέχρι τις 9 πάμε παρέα μέσα εδώ από την πρωινή ατζέντα και την Έρθνο του Αιγαίου.

18 λεπτά μετά τις 8 και το θέμα αυτό αφορά το χώρο της υγείας, γιατί είναι θέμα ημερών η σταδιακή έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για την επανέναρξη του προγράμματος Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους. Αυτή την ενημέρωση έχουμε αυτή τη στιγμή και μάλιστα πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες θα είναι οι δικαιούχοι στην δεύτερη φάση αυτή του προγράμματος για δωρεάν εξετάσεις που αφορούν την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου εντέρου και των καρδιακών νοσημάτων, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για την νεφρική δυσλειτουργία όσο και για την παχυσαρκία. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες και όπως προκύπτει το Υπουργείο Υγείας είναι πλέον στην τελική ευθεία για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα αυτό, χάρη στο οποίο δεκάδες, χιλιάδες άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα λαμβάνοντας το δρόμο της θεραπείας πριν να είναι αργά. Οπότε έχουμε μια θετική εξέλιξη στο κομμάτι αυτό, στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, όπου επανεκκινεί με εθνική χρηματοδότηση και προσφέρει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες για καρκίνους, καρδιαγγειακά νοσήματα και νεφρική δυσλειτουργία.

Βλέπω τώρα κάποια μηνύματα που λέτε για την τουριστική σεζόν. Ασχοληθήκαμε φιλεκτρότα χθες με το θέμα αυτό όσον αφορά το κομμάτι της Ρόδου. Μίλησε εδώ στην Εθνοτήτου Αιγαίου ο κύριος Ματσίκος. Είπε ότι μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη εκεί θα πέσει η αυλαία της φετινής τουριστικής κίνησης. Εγώ εδώ να προσθέσω, να πω κάποια πράγματα επιπλέον όσον αφορά το κομμάτι της EasyJet, της αεροπορικής εταιρείας, ότι η Ρόδος, όπως γνωρίζουμε, θα είναι στο νέο πρόγραμμα με 18 δρομολόγια για την επόμενη χρονιά, για το 2027. Γιατί βλέπουμε ότι προσθέτει νέες συνδέσεις προς Ρόδο και Θεσσαλονίκη στο θερινό πρόγραμμά της. Και μάλιστα αυτές οι νέες πτήσεις διευρύνουν τις επιλογές των Βρετανών ταξιδιωτών προς προορισμούς Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, αλλά και σε άλλες περιοχές, με τα εισιτήρια παρακαλώ να έχουν ήδη τεθεί σε πώληση και τους ναύλους να ξεκινούν από 35,48 λίρες. I can easily feel myself slipping and slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you. Και βέβαια τα άλλα μηνύματα που βλέπουμε από εσάς καθημερινά, ειδικά από προχθές μέχρι και σήμερα, είναι για την τιμή της βενζίνης. Εντάξει, πραγματικά έχει πάρει την ανιούσα τιμή της βενζίνης, δεν μπορεί να έχει φτάσει στα 2,63 και όμως έχει φτάσει κάποια βενζινάδικα της Ρόδου στα 2,63 και αυτό πλέον δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για όλους μας. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι η Δωδεκάνησος είναι στις περιοχές με τις υψηλότερες τιμές καυσίμων και μάλιστα το αυξημένο κόστος δεν σταματά στην Αντλία. Αυτό ξέρετε έχει μια συνέχεια, είναι στις μεταφορές, στις υπηρεσίες και αυτό συνολικά επιβαρύνει την καθημερινότητα όλων μας.

0: Και πάμε τώρα να ταξιδέψουμε. Πάμε στο κοντινό νησί της ΚΟ. Να δούμε τα πράγματα πώς έχουν τουριστικά, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, γνωστή και από τον τομέα της αυτοδιοίκησης αλλά και από τα τουριστικά. Και μάλιστα, καταρχήν να την καλημερίσουμε. Κυρία Σβήνου, καλή ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούν στα όμορφα νησιά μας. Και όντως, τον πρόλογο που κάνατε, το κομμάτι του τουρισμού είναι και η προσωπική μου, ο προσωπικός μου χώρος εργασίας, αλλά και το προσωπικό μου μεράκι.
0: Ναι. Πόσα χρόνια, τώρα που το λέει, πόσα χρόνια ασχολείσαι στο κομμάτι του τουρισμού, κυρία Σβήνου?
1: Πάρα πολλά. Δηλαδή από το κοντά στα 25 χρόνια εκεί περίπου.
0: Μεγάλη εμπειρία.
1: Μεγάλωσα όμως και σε τέτοιες επιχειρήσεις. Δηλαδή και από όταν ήμουν πολύ πολύ μικρό παιδί, με θυμάμαι μέσα σε ένα χώρο ξενοδοχείου, με έτσι πρότυπο τους γονείς μου να εξυπηρετούν και να τρέχουν με τον τρόπο που λειτουργούσε, που γεννήθηκε ο τουρισμός και η έννοια της φιλοξενίας στα νησιά μας. Και αυτή την έννοια, με το χαμόγελο και την προσωπική ενασχόληση και την εξυπηρέτηση, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε να την εξυπηρετούμε.
0: Να, και αυτό φαίνεται βέβαια σε όσους επισκεφθούν και τις επιχειρήσεις δικές σας, το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά δεν είστε μόνοι, είναι και άλλοι άνθρωποι του τουρισμού οι οποίοι φροντίζουν έτσι παραδοσιακά τους επισκέπτες μας.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι ο ελληνικός τουρισμός αντικατοπτρίζεται μέσα από την μικρή επιχείρηση ή από τη μικρομεσαία επιχείρηση ως επιτοπλίστω. Και βλέπουμε τώρα μια τελτάση και οι μεγάλες επιχειρήσεις να προσπαθούν να γίνουν πιο προσωπικές και να έρθουν πιο κοντά στον ίδιο τον πελάτη.
0: Να, σωστό.
1: Αυτή είναι η έννοια της ελληνικής φιλοξενίας άλλωστε. Και κάποια περίοδο φάνηκε ότι είχαμε αρχίσει να την αφάνουμε, να αποξενόμαστε. Αλλά τώρα ερχόμαστε πάλι έτσι και κρατάμε κάποιες αρχές από τις οποίες εμείς δημιουργήσαμε το κομμάτι του τουρισμού στη χώρα μας.
0: Ναι, βέβαια. Και αυτό όλο αρέσει στους επισκέπτες μας, στους τουρίστες επισκέπτες μας.
1: Αυτό ψάχνει. Ο επισκέπτης ψάχνει την αυθεντική ελληνική φιλοξενία που έρχεται μέσα από το χαμόγελο του εργαζόμενου, από το να γνωρίζει και τον ιδιοκτήτη και βέβαια από να γνωρίζει τοπικά προϊόντα. Και έτσι διευρύνεται μάλιστα και ο κύκλος και πιάνει και τον αγροτικό τομέα και τον κτηνοτροφικό τομέα. Δηλαδή, όταν δουλέψουμε το κομμάτι του τουρισμού με τις αρχές της ελληνικής φιλοξενίας, τότε αυτό διευρύνεται και συμπεριλαμβάνει και όλους τους κλάδους της οικονομίας και της απασχόλησης.
0: Σωστό. Γιατί όταν μείνει ευχαριστημένος ο επισκέπτης, θα έρθει την επόμενη χρονιά. Η καλύτερη διαφήμιση τελικά είναι και στόμα με στόμα, πέρα από τις εκθέσεις και όλα αυτά.
1: Στην πράξη.
0: Είναι αυτή.
1: Στόμα
0: σωστό.
1: Με στόμα, και δεν είναι τυχαίο ότι στα νησιά μας έχουμε και πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους. Ακριβώς γιατί αισθάνονται ότι βρίσκουν ένα δικό τους σπίτι, ένα δικό τους χώρο. Προσωποποιούν λοιπόν τα νησιά μας, επιλέγουν ένα νησί και γίνεται εδώ το δεύτερο σπίτι τους.
0: Να. Πιστεύω ότι και οι Έλληνες πλέον έχουν περάσει σε αυτή τη διαδικασία και στην οτροπία, γιατί επιλέγουμε και εμείς πλέον νησιά και περιοχές όπου έχουμε μία προσωπική επαφή και με κατοίκους των περιοχών, των νησιών, πέρα από τη Ρόδο και την ΚΟ, αλλά και με τους υπόλοιπους, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έχουμε ανάγκη όλοι τελικά από επικοινωνία προφανώς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για αυτό θέμα επικοινωνίας είναι. Λοιπόν, κυρία Σβήνου, Ένωση Ξενοδόχων, νέα σελίδα. Είχαμε τις εκλογές στις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι, είχαμε τις εκλογές. Συνεχίζει λοιπόν στο τιμόνι της Ένωσης Ξενοδόχων η εξαιρετική και ικανότατη Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πολυπράγμων η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, που και από τις άλλες θέσεις που κατέχει αυτή τη στιγμή και ως πρόεδρος δηλαδή της Εθνικής Επιτροπής Συνοτουρισμού, είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να προχωρήσει και να συνδέσει αυτό το κομμάτι των υπηρεσιών της ξενοδοχείας του τουρισμού και με άλλους κλάδους, έτσι και με τον πρωτογενή. Όταν ξεκινήσαμε μαζί με τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου, επί των ημερών της δικής μου της Προεδρίας, βάλαμε ένα στόχο. Και έτσι με αυτό το στόχο μπήκε η Μέρη Τριανταφυλοπούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και συνέχισε πια ως Πρόεδρος. Ο στόχος μας ήταν να παντρέψουμε τον πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα.
0: Να.
1: Και δεν υπήρχε καταλληλότερος άνθρωπος από τη Μέρη, η οποία, εάν τη ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνει, το πρώτο που θα πει είναι ότι είμαι αγρότησα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και γνωρίζει λοιπόν από τη βάση και όλα όσα έχουν να κάνουν με τον αγροτικό τομέα και τα καταφέραμε. Και το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να αυξήσουμε την παραγωγή στην ΚΟ, γιατί αυξήσαμε την κατανάλωση της παραγωγής της ΚΟ μέσα από τα ξενοδοχεία. Η παραγωγή της ΚΟ στα τελευταία χρόνια αυξηθεί κατά 40%. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα αυτό του να δώσουμε την έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Και γενικότερα, επειδή τα ξενοδοχεία φέρουν πια πολύ μεγάλη δυναμική, σκεφτείτε, ένα 300 είναι η αφίξη στο νησί της ΚΟ μόνο. Σε κάθε νησί, λοιπόν, αναλογικά, αν λάβει υπόψη κανείς αυτό το νούμερο, πόσα προϊόντα χρειάζονται, πόση κατανάλωση υπάρχει και γιατί ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της κατανάλωσης, εάν μπορεί να παραχθεί από τον ίδιο τον τόπο, γιατί αυτό να μην γίνει πράξη.
0: Είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά θα έπρεπε όλα σχεδόν τα νησιά να συμπεριφέρονται συσσαγωγικά έτσι.
1: Ναι, και βλέπουμε τώρα τελευταία, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, είναι κομμάτι από την αυθεντικότητα του ελληνικού τουρισμού, του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Αυτή είναι η αυθεντικότητα. Να έρθει κάποιος και να μπορεί να φάει μια ντομάτα η οποία παράγεται στο νησί της ΚΟ. Έτσι, να δει, να γνωρίσει το κρασοτήρι, το οποίο δεν το έχουν πουθενά αλλού, να καταναλώσει τοπικά κρασιά. Έτσι, και βέβαια, και όταν λέμε το τοπικό, την έννοια του τοπικού, αυτό έτσι συνδυάζεται και με το ελληνικό πρωινό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ένα project που τρέχει κοντά στα 15 χρόνια τώρα. Και μέσα από το πρωινό φροντίζει να σερβίρονται τοπικά προϊόντα και δίνει μάλιστα και πιστοποίηση στα ξενοδοχεία τα οποία υπάγονται στο ελληνικό πρωινό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, γνωρίζει και τα τοπικά προϊόντα, το τοπικό μέλι. Και το κάθε τι, αλλά και τοπικές συνταγές.
0: Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ξένους επισκέπτες, αλλά αφορά και τους Έλληνες επισκέπτες σε ξενοδοχεία, τους τουρίστες.
1: Ναι,
0: ακόμη και εμάς οι οποίοι είμαστε δωδεκανήσια, ας πούμε, και πάμε σε ένα ξενοδοχείο, και όταν δούμε ότι υπάρχει πρωινό παραδοσιακό στο μπουφέ, ξαφνιαζόμαστε ευχάριστα και λέμε:
1: έτσι,
0: κοίτα,
1: είναι.
0: Άρα υπάρχει μια ποιότητα, λέμε, στο ξενοδοχείο αυτό.
1: Και βέβαια, ακριβώς αντικατοπτρίζει την ποιότητα, την νοοτροπία γενικότερα που διέπει τον ξενοδόχο και την μονάδα στην οποία διαμένει ο επισκέπτης. Και όταν λέμε τοπικό, αυτό έχει μια διευρυμένη έννοια. Για παράδειγμα, εδώ, ας πούμε, θα βάλουμε μελεκούνι από τη Ρόδο. Δεν παράγεται στην ΚΟ, παράγεται στη Ρόδο, όμως και η Ρόδος είναι ο τόπος μου.
0: Ναι.
1: Είναι τα Δωδεκάνησα. Θα βάλω προϊόντα από την Κάλυμνο, από τη Λέρο. Αυτό είναι ο πλούτος του ελληνικού πρωινού.
0: Και αυτό κάνει για τη διαφορά γενικά στο Νότιο Αιγαίο, κυρία Σβήνου, μπορώ να προσθέσω εγώ.
1: Έτσι ακριβώς, και δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι δίνουμε και σαν περιφέρεια μεγάλη βάση στο κομμάτι αυτό της γαστρονομίας.
0: Γαστρονομία, τα λέει όλα η λέξη, γαστρονομία στο Νότιο Αιγαίο.
1: Γαστρονομία, έτσι είναι, και αυτή τη στιγμή είμαστε και υποψήφοι για το παγκόσμια περιφέρεια γαστρονομίας. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο επιχειρεί η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, αφού ήταν και η γαστρονομική περιφέρεια Ευρώπης. Τώρα, λοιπόν, επιχειρούμε να γίνουμε η παγκόσμια περιφέρεια γαστρονομίας ως Νότιο Αιγαίο. Όλα αυτά και άλλα πολλά, όπως και οι ανοιχτές φάρμες, ένα project το οποίο τρέχει, είναι κομμάτι αυτού του εγχειρήματος.
0: Να. Ωραία. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτή τη στιγμή τι εικόνα έχετε, πώς διαμορφώνεται η εικόνα μέχρι στιγμής για το νησί σας, κυρία Σβήνου?
1: Ήταν μια χρονιά η οποία ήταν δύσκολη χρονιά. Δύσκολη, ναι, αλλά τελικά τα επιτυχής.
0: Όταν λέτε δύσκολη, σε ποιο κομμάτι είστε, όσον αφορά τη δαπάνη, την τουριστική δαπάνη?
1: Φαίνεται ότι και τα νούμερα έρχονται και ισιώνουν και ακουμπώνουν, λοιπόν, πάνω στα ρεκόρ των προηγούμενων ετών. Τι θέλω να πω όμως λέγοντας δύσκολη, και θα το εξηγήσουμε και λίγο πιο μετά. Τον Γενάρη είχαμε τα καλύτερα μηνύματα, είχαμε διψήφια αύξηση όσον αφορά το κομμάτι των προκρατήσεων. Όμως μετά με τον πόλεμο άρχισαν τα πράγματα να παγώνουν. Τα τελευταία θετικά μηνύματα που πήραμε ήταν το Μάρτιο στην έκθεση του Βερολίνου. Μετά όμως, έτσι από τα μέσα Μαρτίου και έπειτα, βλέπαμε τα νούμερα να αρχίζουν να πέφτουν. Και αυτό μας δημιούργησε μια μεγάλη ανησυχία, γιατί υπήρχε γενικότερα μια ανασφάλεια στον κόσμο στο αν θα ταξιδέψει ή όχι. Και η ανασφάλεια αυτή, εκτός από τις καταστάσεις της εμπόλεμης περιοχής, ήταν γινόταν ακόμα πιο έντονο η έντονη ανησυχία του κόσμου λόγω της ακρίβειας. Και η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζει, υπάρχει, υφίσταται και θα συνεχίσει να υφίσταται. Αλλά βλέπουμε ότι ο κάθε ένας ανάλογα με τις δυνατότητες του βρήκε τις ισορροπίες και το ταξίδι, οι διακοπές, είναι ένα αναγκαίο αγαθό για τον Ευρωπαίο. Άρα λοιπόν αυτά τα νούμερα και οι προκρατήσεις με διψήφια αύξηση άρχισαν λοιπόν να μειώνονται για να φτάσουμε τώρα σε ένα σημείο να προχωράμε και σε ειδικές προσφορές προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποια κενά της τουριστικής περίοδου. Ναι, ναι. Ωστόσο οφείλω να πω ότι τα καταφέραμε και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας. Δηλαδή ο κάθε ένας από τη δική του την πλευρά, αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να βάλω ως μπροστάριδες και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι προχώρησαν, ανιχνεύουν τις ανάγκες και προσαρμόζονται σε αυτές τις ανάγκες και σε πολλές περιπτώσεις βάζουν πλάτες προκειμένου να μπορέσουν να ισορροπήσουν κάποιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, τα νησιά μας όμως εξακολουθούν και έχουν αρκετά μεγάλη ζήτηση, ειδικά αν λάβουμε λοιπόν όλα αυτά τα αντίξωα δεδομένα. Για αυτό που λέμε ότι τελικά στον τουρισμό δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, γιατί πολλές φορές έτσι θα αρχίσουμε πάλι να συζητάμε για το πώς θα πάει το 2027.
0: Δεν μπορούμε, το ξέρουμε. Εδώ γίνονται ανατροπές καθημερινά.
1: Ακριβώς. Όμως εντάξει, εμείς πάντα βαδίζουμε με τα νούμερα και με τα μηνύματα που παίρνουμε. Τα καταφέραμε λοιπόν αυτή τη χρονιά. Μία χρονιά η οποία ήταν σαν ένα καρδιογράφημα, δηλαδή βλέπαμε μία να είναι πάνω το κομμάτι αυτό της ζήτησης, μία να πέφτει. Όμως καταφέραμε και το ισορροπήσαμε. Τα νούμερα λοιπόν δείχνουν ότι θα κλείσουμε πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με πέρσι, με το 2025, που το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ. Ήταν μια χρονιά ρεκόρ και στα ποιοτικά μας δεδομένα. Δηλαδή ειδικά στο Νότιο Αιγαίο είχαμε διπλάσια αύξηση της μέσης κατακεφαλήν δαπάνης, το οποίο ήταν κάτι πρωτοφανές, δεν το είχαμε ξαναδεί.
0: Να.
1: Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η ποιότητα των ανθρώπων που επιλέγουν, η οικονομική δυνατότητα των ανθρώπων που επιλέγουν να έρθουν στα νησιά μας, έχει μια τάση αύξησης.
0: Αυτό είναι
1: και
0: καλό.
1: Αυτό θα προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε.
0: Πάντως φαίνεται ότι η ΚΟΣ διατηρεί τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά ως ο τουριστικός προορισμός και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, κυρία Σβήνου.
1: Η ΚΟΣ θα έλεγα ότι έκανε μια στροφή στα ποιοτικά, στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών τα τελευταία 7-8 χρόνια και κατάφερε να αλλάξει την τροποποίηση το προϊόν, αλλά και να αυξήσει το επίπεδο των επισκεπτών της.
0: Να.
1: Για να το συμπληρώσω όμως αυτό που λέγαμε πριν και το κομμάτι αυτό της δυσκολίας, οφείλω να πω ότι οι επιχειρήσεις δουλεύουν, λειτουργούν με πάρα πολύ αυξημένο κόστος, όπως λειτουργεί και το κάθε νοικοκυριό. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί έτσι μια ασφυξία, οικονομική ασφυξία, θα μου επιτρέψετε να πω, η οποία, εντάξει, έχουμε κάποιες επισφάλειες όσον αφορά το κομμάτι πια των επόμενων ετών.
0: Να.
1: Γιατί τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
0: Βέβαια.
1: Τόσο για την επιχείρηση, όσο και για τους εργαζόμενους εντός των επιχειρήσεων, αλλά και για τους εργαζόμενους ευρύτερα. Το κόστος ζωής είναι τόσο αυξημένο που είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει τόσο η μονάδα, ο εργαζόμενος, όσο και μία επιχείρηση.
0: Να. Τα πράγματα έχουν αλλάξει δυστυχώς και αυτό συμβαίνει παγκόσμια, θα μπορούσα να πω, και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βέβαια είναι θέματα τα οποία απασχολούν τελικά όλους τους επιχειρηματίες αλλά και τους ξενοδόχους, έτσι. Κυρία Σβήνου, πέρα το κομμάτι όμως αυτό το τουριστικό, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, πάμε λίγο στο κομμάτι της υγείας. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει, φροντίζεται για το κομμάτι της υγείας, έπαρχος ΚΟ, και στην υγεία δεν υπάρχει τέρμα. Δηλώσει τις προηγούμενες μέρες ο Περιφερειάρχης, φροντίζουμε, λέει, αυτούς φροντίζουν τις ζωές μας.
1: Είναι έτσι. Είναι λοιπόν πέραν του ότι, γιατί αξίζει και οφείλουμε να το πούμε, και γιατί σε επιχορηγήσεις, σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε ανθρώπους που λειτουργούν στο ΕΚΑΠ, πάλι η Περιφέρεια αποφάσισε από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να προχωρήσει σε επίδομα, σε ένα επίδομα ανά μήνα, 450 ευρώ, έτσι σε γιατρούς οι οποίοι λειτουργούν στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, αλλά και σε επικουρικούς γιατρούς, αλλά και 300 ευρώ ανά μήνα σε νοσηλευτές, σε οδηγούς ΕΚΑΒ, σε ΜΕΣ και σε παραγιατρικό προσωπικό. Το οποίο θα είναι, αν έρχεται ένα ποσό, το οποίο φτάνει, ξεπερνάει το 1.200.000 ευρώ ετησίως. Όλα αυτά δείχνουν υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη του να στελεχωθούν οι νοσοκομειακές μας δομές με ειδικούς, με γιατρούς, με νοσηλευτές. Και σε αυτό το πλαίσιο της ανάγκης, σε αυτό κινούμαστε και ως Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, γιατί δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από την υγεία και αυτό το αγαθό θέλουμε όσο το δυνατόν να, και με τις αρμοδιότητες που δεν έχουμε, γιατί και αυτό οφείλουμε να το πούμε. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, ωστόσο ο κάθε ένας από τη δική του τη θέση προσπαθεί και κάνει
0: ό,τι καλύτερο μπορεί, βέβαια.
1: Ό,τι μπορεί και όπου, ό,τι μπορεί να βρει για να κάνει, ναι, προκειμένου να δώσει κίνητρα σε ανθρώπους να έρθουν και να, στα νησιά μας και να λειτουργήσουν, ειδικά σε αυτόν τον πολύτιμο για όλους μας κλάδο της υγείας.
0: Ναι, τώρα είπατε τη μαγική λέξη να βρει για να κάνει. Οπότε, όπως
1: να
0: βλέπω,
1: βρει για να κάνει. Ψάχνουμε, ναι, να βρούμε για να κάνουμε, ναι.
0: Γιατί βλέπουμε τώρα ότι αυτή η αξιοποίηση της πολυκατοικίας που αναφέρθηκε σε περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο των 9 διαμερισμάτων θα είναι μια πολύ καλή θετική εξέλιξη το επόμενο
1: αυτό
0: διάστημα.
1: Αυτό θα είναι ένα εξαιρετικό κίνητρο,
0: ναι,
1: γιατί προκειμένου να προσελκύσει γιατρούς για να έρθουν και να λειτουργήσουν στο νοσοκομείο εδώ της ΚΟ. Και μάλιστα θα κοιτάξουμε να επισπεύσουμε την διαδικασία της αναγέννησης αυτών των διαμερισμάτων. Σκεφτείτε ότι ήταν 9 διαμερίσματα σε μια πολυκατοικία η οποία όταν ολοκληρώθηκε το χτίσιμό της δεν αξιοποιήθηκε και με αποτέλεσμα να μπαίνουν να εισβάλλουν παραβατικοί και να έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, να έχουν σχεδόν καταστρέψει τα διαμερίσματα, δηλαδή σπασμένες πόρτες, σπασμένες κουζίνες, σπασμένες ντουλάπες, σύριγγες δεξιά-αριστερά. Δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ λυπηρό όλη αυτή η κατάσταση. Καταφέραμε όμως να βγάλουμε μια άκρη εδώ και έτσι αποφάσισε και ο Περιφερειάρχης να προχωρήσουμε και να βρούμε τον τρόπο πάλι για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Ναι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτό εδώ έχει και μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατία για να γίνει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Θα σκεφτείτε ότι δεν μπορούσαμε, έτσι ψάχναμε να δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Φτάσαμε μέχρι και την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και δεν υπήρχε πουθενά η καταγραφή.
0: Ναι.
1: Και τελικά καταλήξαμε πια στο Υπουργείο Οικογένειας, όπου... κάναμε και μια συνάντηση με την ίδια την Υπουργό, την Δόμνα Μιχαηλίδου και όλο το επιτελείο για να μπορέσουμε πια να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ομόφωνη
1: απόφαση. Και με τον Περιφερειάρχη να χρειαστεί να χτυπήσει, ναι, και αυτός γροθιά στο μαχαίρι, προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε πια αποφάσεις και να πούμε ότι προχωράμε σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, επειδή πραγματικά το κομμάτι της γραφειοκρατίας είναι τραγικό στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν αυτό που, στο οποίο υπόκειται η τοπική αυτοδιοίκηση υφίσταται και σε άλλες περιοχές, ευρωπαϊκές περιοχές. Αλλά εδώ για να κάνεις ένα έργο, δηλαδή πρέπει να περάσεις τουλάχιστον 1-1,5 χρόνος προκειμένου να μπορέσεις να ανοίξεις πια και να ξεκινήσεις
0: και
1: αυτό
0: να
1: το έργο.
0: Και να το διεκδικείς καθημερινά, έτσι, να το διεκδικείς καθημερινά και να το αφήνεις στη μοίρα του. Να πιέζεις.
1: Να πιέζεις αυτό και όλη αυτή η εργασία που πρέπει να γίνει και σε αυτό το κομμάτι, το οποίο πραγματικά είναι απογοητευτικό, γιατί σε κρατάει πίσω, γιατί θες να κάνεις πράγματα, αλλά δεν μπορείς ακριβώς γιατί έχεις να παλέξεις μια ελερνέα ύδρα που είναι τη γραφειοκρατία.
0: Σωστό, όπως θέλετε, ελερνέα ύδρα.
1: Και η διαδικασία, ξέρετε, να πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Να προκύψουν λοιπόν τρεις ανάδοχοι, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Την παίρνει τη δουλειά ο πρώτος, ο δεύτερος να κάνει ένσταση στο πρώτο. Μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία των διαγωνισμών για έργα που είναι από πάνω από ένα ποσό και δεν σου επιτρέπει να κάνεις απευθείας αναθέσεις. Συγγνώμη, δηλαδή έχει τελειώσει και.
0: Πραγματικά είναι. Είναι απίστευτα τα πράγματα στο ελληνικό δημόσιο, αλλά κυρία Βεσβήνου, πιστεύω ότι είναι η διαδρομή δύσκολη, αλλά το αποτέλεσμα όταν γίνεται είναι θετικό για αυτή που πλέον είναι καλύτερα ανταμοιβή.
1: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν των 9 κατοικιών, επειδή θα πρέπει να φροντίσουμε να ολοκληρωθεί, να είναι ολοκληρωμένη μαζί με την προκήρυξη των γιατρών. Δεν έχουμε το χρόνο για να περιμένουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Και εδώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον ιδιωτικό τομέα, στους ξενοδόχους της ΚΟ, φυσικά στη Μέρη Τρίτα Φιλουπούλου ως πρόεδρος, που αμέσως έτσι, αυτοπροτάθηκαν προκειμένου να βοηθήσουν την κατάσταση. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα παντρέψουμε την προσφορά με την υπηρεσία. Και έτσι λοιπόν είναι κάποιοι ξενοδόχοι του νησιού οι οποίοι αναλαμβάνουν το να ανακαινήσουν, να ανακατασκευάσουν σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα διαμερίσματα, προκειμένου πια να παραδοθούν μέσα από την περιφέρεια στην ΒΔΙΠΕ και να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα με την παραχώρηση του σε γιατρούς.
0: Οπότε σε λίγους μήνες θα το έχουμε αυτό, κυρία Σβήνου.
1: Το εύχομαι. Είναι κάτι τώρα που το δουλεύουμε, προκειμένου με τη σύμπραξη λοιπόν με τον ιδιωτικό τομέα και με την προσφορά επιχειρηματιών να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ολοκληρωσή.
0: Ωραία, πολύ καλά. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, είχαμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε, αλλά θα τα πούμε σε μια επόμενη τηλεφωνική σύνδεση. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο, για την ενημέρωση. Καλή δύναμη, ευχόμαστε και εσάς.
1: Ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Σβήνα, από τη Ρόδο. Καλημέρα στην ΚΟ. Καλημέρα, γεια σας. Αυτό και κύριε από την κυρία Ντίνα Σβήνα από το νησί της ΚΟ. Περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστι μοσταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ Μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Συνεχίζουμε 10 λεπτά πριν από το ρολόι δείξει 9 ακριβώς και πάμε τώρα σε ένα θέμα που από χθες έχει προκαλέσει, μάλλον από προχθές έχει προκαλέσει έτσι, ερωτήματα και μια μεγάλη συζήτηση, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά έχουμε πάρει κάποια μηνύματα και από εσάς. Αν μπορούμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το θέμα αυτό, μας είπατε πριν από 2 μέρες. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί χιλιάδες πολίτες έλαβαν μήνυμα στο κινητό τους από το gov.gr με το οποίο ενημερώνονται ότι έχει αναρτηθεί έγγραφο της επιστρατεύουσας αρχής στην προσωπική τους θηρίδα. Τα μηνύματα αυτά προκάλεσαν ανησυχία σε αρκετό κόσμο, ενώ στα social media δεν έλειψαν και αναφορές περί επιστράτευσης, παρακαλώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδο, ο κύριος Ανέστης Κεφαλάς. Καλή ημέρα, κύριε Κεφαλά.
1: Καλημέρα, κύριε Κουλουμπλή. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, καλά. Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Πάντως, να ξεκινήσουμε από το βασικό κομμάτι πάνω στο θέμα αυτό. Κάποιος που έλαβε το SMS αυτό πρέπει να ανησυχεί, και τι ακριβώς σημαίνει τώρα αυτό?
1: Λοιπόν, όχι. Ο πολίτης που έλαβε αυτό το μήνυμα δεν πρέπει να ανησυχεί. Είναι πλέον ένα πιλωτικό πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των εφέδρων. Ξεφεύγουμε από τον παραδοσιακό τρόπο του ταχυδρομείου, να το πω έτσι.
0: Είναι μια άλλη εποχή, το ταχυδρομείο πλέον, έτσι. Ανήκει στο παρελθόν, όπως βλέπουμε.
1: Το ταχυδρομείο, αυτό προσπαθεί ο στρατός να κάνει, να αφήσει το ταχυδρομείο να ανήκει στο παρελθόν. Προσπαθούμε πλέον μέσω του gov.gr να ενημερώνεται ο έφεδρος ανά πάσα στιγμή με ένα κλικ που λέμε, για να μην υπάρχει καθυστέρηση. Το έφερε το φάκελο το ταχυδρόμο, δεν τον έφερε το φάκελο, όχι το πήρα, όχι δεν το πήρα, για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Οπότε ο πολίτης πλέον με ένα κλικ, αυτός που πρέπει να έρθει για κάποιο λόγο στο στρατό, για ενημέρωση, για εκπαίδευση, για οτιδήποτε, θα ενημερώνεται πλέον μέσω του gov.gr. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Στην ουσία είναι μια επικαιροποίηση στοιχείων, να το πω έτσι.
0: Να.
1: Οπότε ο πολίτης, αν έχει οποιαδήποτε απορία, μπορεί να μιλήσει με την μονάδα επιστρατεύσεως. Υπάρχουν τα στοιχεία επάνω στο χαρτί που έρχεται πλέον ηλεκτρονικά, και αυτό δεν είναι κάτι άλλο από μια απλή ενημέρωση.
0: Να.
1: Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλα καλά.
0: Ξέρετε,
1: να το
0: επόμενο ερώτημα, ας πούμε, είναι γιατί τώρα να σταλθούν μαζικά τα μηνύματα αυτά, και το άλλο που έχει υποθεί είναι ότι κάποιος βλέπει ένα ειδικό φύλλο πορεία σε θηρίδα εδώ στο gov.gr, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρουσιαστεί άμεσα σε κάποια μονάδα. Εγώ τώρα σας μεταφέρω μηνύματα ακροατών τώρα, κύριε Κεφαλά.
1: Ναι, όχι, δεν πρέπει να παρουσιαστεί άμεσα κάπου, απλά λέει τον τόπο που θα παρουσιαστεί αυτό. Το γιατί τώρα, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό. Δεν υπάρχει κάτι το γιατί τώρα. Γινόταν το καλοκαίρι, θα ήταν άλλη χρονική περίοδο. Αν γινόταν τον Απρίλιο, θα ήταν άλλο. Όχι, απλά τώρα ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα και τώρα προχωράει βήμα-βήμα που θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί μέχρι και τον Νοέμβριο, από ό,τι γνωρίζω. Οπότε σιγά-σιγά οι πολίτες θα ενημερώνονται μέσω του gov.gr για αυτό το πράγμα.
0: Να.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει χρονική στιγμή γιατί τώρα. Ποτέ δεν θα είναι κατάλληλη χρονική στιγμή. Ποια είναι η χρονική στιγμή κατάλληλη?
0: Ναι,
1: μπράβο. Και αυτό λέω. Ξεκίνησε τώρα αυτό το πρόγραμμα μέχρι να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί πλήρως αυτή η διαδικασία.
0: Οπότε, σε ποιον έχει λάβει το μήνυμα αυτό και το βλέπει την ώρα αυτή που μιλάμε, να μην ανησυχεί δηλαδή καθόλου, έτσι? Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
1: Εννοείται και δεν χρειάζεται λόγος ανησυχίας, μα το μήνυμα δεν λέει ότι έλα τώρα προς Θεού. Απλά είναι πλέον ηλεκτρονικά εκεί που πρέπει να πάει σε περίπτωση που χρειαστεί. Αυτό.
0: Να. Το διευκρινίζουμε αυτό, και γι' αυτό ήθελα την δική σας άποψη, κύριε Κεφαλά, γιατί στα social media καθημερινά βλέπουμε να συμβαίνουν διάφορα.
1: Ναι,
0: υπάρχουν ακόμα
1: διαβάσει.
0: Και ειδικοί δηλαδή που κάνουν τους στρατιωτικούς, δεν ξέρω, τους αναλυτές. Και εκεί βλέπουμε να υπάρχει μια τραγική κατάσταση. Γι' αυτό θέλουμε λίγο να μαζέψουμε την κατάσταση αυτή και να ενημερώσουμε σοβαρά τον κόσμο για να μην ανησυχεί.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται λόγος ανησυχίας. Είπαμε, ξεφεύγουμε πλέον από το ταχυδρομείο, το βλέπουμε πλέον ηλεκτρονικά, όπως πολλά άλλα πλέον που βλέπουμε ηλεκτρονικά. Αυτό. Δεν είναι τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
0: Ακόμη και ο στρατός εξυγχρονίζεται. Είναι στη ψηφιακή εποχή και ο στρατός, όπως φαίνεται.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Λογικό δεν είναι?
0: Λογικό, βέβαια.
1: Λογικό, γι' αυτό. Αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οπότε όλα καλά, να το πω έτσι απλά.
0: Ωραία. Πριν κλείσουμε, βλέπω ότι κάνετε και σαν σύλλογος αρκετές δράσεις, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, πάντα ήσταν δηλαδή ενεργοί σε αυτό. Η τελευταία δράση που κάνετε, για θυμίστε μας ποια ήταν, με το όσον αφορά τη δωρεά κρανών.
1: Ναι, μπράβο. Η τελευταία δράση είναι που κάναμε, δώσαμε 30 κράνη σε 30 τυχερούς, σε 30 τυχερά μέλη μας, να το πω έτσι. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην οδική ασφάλεια, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στη Ρόδο με τα ατυχήματα. Θέλουμε και εμείς έτσι να βοηθήσουμε 30 μέλη μας να είναι πιο ασφαλή, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στα μέλη μας και με άλλες δράσεις, όπως δωρεές απενιδωτών, δωρεές σχολικών εδώ στα πρωτάκια μας κάθε χρόνο, εδώ και 9 χρόνια που εφαρμόζουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε και εμείς κοντά στα μέλη μας για να τα βοηθάμε για ένα καλύτερο αύριο, να το πω έτσι απλά.
0: Ωραία.
1: Και όσο αφορά τα κράνη, ναι, είναι μια πρωτοβουλία που αφορά την ασφάλεια. Που αφορά την ασφάλεια. Ναι. Και είναι, πιστεύουμε, μια καλή και σημαντική πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη έτσι ώρα της ενημέρωσης της πρωινής ατζέντας, καλημέρα στην Τίλο, καλημέρα στη Σίμη και στην Κάζου και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας από τα νησιά αυτά. Καλημέρα και στη δυτική πλευρά της Ρόδου και στη νότια Ρόδου, μηνύματα και από εκεί. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι εδώ στην Έρθνο του Αιγαίου και να μας παρακολουθείτε, να μας ακολουθείτε, να είστε συντονισμένοι σταθερά στη συχνότητά μας για να ενημερώνεστε. Μουσικά σας αποχαιρετούμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Χριστίνα Μέγα, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με τη δική της ενημερωτική εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους, καλημέρα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε χθες στον Έμπονα η κηδεία του 52χρονου υπαρχή πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη. Του αποδόθηκαν τιμές ήρωα, τραγικές φιγούρες, η μητέρα και η αδερφή του. Εκτός κινδύνου είναι η κατάσταση της υγείας τρίχρονου παιδιού από την ΚΟ που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός οχήματος. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Ο μικρός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας. Την άμεση κάλυψη των σοβαρών εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία της Στήλου ζητά με επίγουσα επιστολή της προς την Υπουργό Παιδείας η Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά. Σε απόγνωση οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς η ομάδα οικονομίας και πληροφορικής δεν διαθέτει οικονομολόγο, ενώ σοβαρές είναι οι ελλείψεις και στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λόγω της έλλειψης φιλολόγων. Η Δήμαρχος κάνει έκκληση για άμεση στελέχωση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά του ακριτικού νησιού. Να αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάδειξη και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου, καλεί την Υπουργό Πολιτισμού με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολες. Χαρακτηρίζει το έργο αναγκαίο και υπενθυμίζει ότι η Λίνδος και συνολικά η Ρόδος συνεισφέρει ένα τεράστιο ποσό στα δημόσια έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους. Στη διάσωση 29 μεταναστών, 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου προχώρησε το λιμενικό σώμα. Οι αλλοδαποί, 14 άνδρες, 8 γυναίκες και 7 ανήλικοι επέβαιναν σε Λέμβο. Μετά από προανάκριση του κεντρικού λιμεναρχείου Ρόδου, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι ηλικίας 30 και 45 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως διακινητές. Σε ιστιοφόρο που ήταν αγκυροβολημένο στον όρμο Πέδη της Σίμης εντοπίστηκαν 11 μετανάστες. Κατά δήλωσή τους είχαν καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 7.000 ευρώ ο καθένας για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους ήταν και δύο Τούρκοι υπήκοοι που αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές. Σε συνεδρίαση συνέρχεται τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Στα υποσυζήτηση θέματα είναι και η διαγραφή οφειλών. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου αλλοδαπού για απάτη, απειλή και εκδικητική πορνογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση που υπέβαλε 44χρονη Πολωνή από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Ο 28χρονος φέρεται να απέσπασε από την καταγγέλουσα ποσό άνω των 15.000 ευρώ για να μην δημοσιοποιήσει προσωπικό της υλικό. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις εντάσεως 4 με 5 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: International Micro Me Festival 2026. 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους. 5 ημέρες. 9 πόλεις. Ένας νικητής. Ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος. Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου. Πλατεία Ελευθερίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, επιτέλους, 25 Σεπτεμβρίου. Εφροσύνης Οσίας, διαβάζω στο ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΣΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να προετοιμάζει απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, με κύριο στόχο τη μείωση των εγχώριων τιμών της ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη? Σοβαρό ενεργειακό και οικονομικό πλήγμα. Γιατί? Επειδή βασίζεται σε τεράστιο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τον εφοδιασμό της. Μετά την απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου και τις αναταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, η Αμερική έγινε ο κύριος αιμοδότης της Ευρώπης. Ας πρόσεχε. Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από έλλειψη ντίζελ. Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Όμως, είναι απόλυτα εκτεθειμένη η χώρα μας στο κύμα ακρίβειας. Ένα τέτοιο σοκ θα πίεζε την τιμή του ντίζελ κίνησης και θέρμανσης προς ιστορικά υψηλά. Τι άλλο έχουμε? Τον Ερντογάν να προβαίνει σε μία ασυνήθιστα συμφιλιωτική αναφορά στην Ελλάδα. Τι είπε? Ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρός της Τουρκίας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, και κάλεσε την Αθήνα να μην εντάσει τις διμερείς σχέσεις στην προεκλογική αντιπαράθεση. Να μην κάνουμε δηλαδή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις προεκλογικό υλικό. Αυτό είναι σαμποτάζ. Εμείς να έχουμε επενδύσει εν ώψη εκλογών στο φόβο, να έχουμε επενδύσει στο ψηφίστε σταθερότητα γιατί καραδοκούν οι Τούρκοι, μπορεί να κάνουν ντου οι γείτονες, μας είχε προειδοποιήσει ο κύριος Φλωρίδης. Και να βγαίνει ο Ερντογάν και να λέει: μη με μπλέκετε στις εκλογές σας, είμαστε φίλοι και σύμμαχοι. Και τώρα, χωρίς εχθρό, πώς θα πορευθούμε προς τα εκλογές? Πείτε μου πώς. Στη Νέα Δημοκρατία δείχνουν να έχουν βραχυκυκλώσει ανάμεσα στους αλαζόνες και στους ατσαλάκωτους υπουργούς. Τι εννοώ? Η Ντόρα Μπακογιάννη βλέπει αλαζόνες και καλαμοκαβαλημένους στην κυβέρνηση. Η Σοφία Βούλτεψη από την άλλη βλέπει ατσαλάκωτους στην κυβέρνηση. Αν επιχειρήσει κανείς να συνδυάσει τις δύο περιγραφές, προκύπτει ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα. Η κυβέρνηση διαθέτει υπουργούς που είτε μιλούν αφιψηλού, είτε δεν μιλούν καθόλου. Ενδιάμεση κατηγορία υπουργός που να μην έχει καβαλήσει καλάμι και να μην φοβάται να πάρει θέση, αναζητείται. Ενδιαφέρον. Σε άλλα νέα, έχουμε την Μαρία Καριστιανού να δηλώνει ότι θα εγκαταλείψει την Ελλάδα αν το κόμμα της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δεν καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή. Μετριοπαθής στόχος για κάποιον που ίδρυσε κόμμα. Βουλή ή αεροδρόμιο? Στο μικρό κοσμό μας τώρα, τα κενά στα σχολεία άρχισαν ήδη να δημιουργούν προβλήματα. Στα μικρά ακριτικά νησιά δε το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, όταν υπάρχουν παιδιά που πρέπει να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εκλογές.
εξετάσεις. Και μην ξεχνάμε κάτι βασικό. Στα νησιά αυτά δεν υπάρχουν φροντιστήρια να καλύψουν τα κενά των σχολείων. Λείπει εκπαιδευτικός, δεν γίνεται μάθημα. Τελεία. Και αναρωτιέμαι, δεν θα έπρεπε τα σχολεία των μικρών νησιών να είναι τα πρώτα που στελεχώνονται? Όταν η πολιτεία μιλά για εθνική γραμμή, αναφερόμενη στα ακριτικά νησιά, θα έπρεπε να θυμάται πως η γραμμή αυτή κατοικείται. Και κατοικείται και από παιδιά που δικαιούνται εκπαιδευτικούς. Αυτά προς το παρόν.

0: καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο. Συγχαρητήρια και για την επανεκλογή σας στο τιμόνι της Ένωσης Ξενοδόχων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι με τιμήσαν οι συνάδελφοι και πρέπει να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Προφανώς κάνετε κάτι καλά. Κάνατε κάτι καλά τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό και η επανεκλογή.
1: Εντάξει, όλοι μαζί το κάνουμε. Ξέρετε, ένας μόνος δεν μπορεί. Η ομάδα είναι που πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Και για να κάνουμε κάτι σωστά και εμείς, έχουμε πάντα κοντά μας τα μέλη μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι έχουμε μια αλληλεπίδραση με τα μέλη μας πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό φαίνεται και στα διάφορα πράγματα που τρέχουμε στην ΚΟ.
0: Ποιος είναι ο στόχος της νέας σας θητείας?
1: Ουσιαστικά θέλουμε να εξακολουθήσουμε να έχουμε μια ισχυρή ένωση. Ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή και αυξήσαμε και τους εκλέκτορες για τις εκλογές της ΠΟΚΣ. Που σημαίνει ότι είμαστε στην πρώτη πεντάδα στον αριθμό των εκλεκτόρων στην Ελλάδα, που είναι και αυτό σημαντικό για μας, mm-hmm. για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Και επίσης σημαίνει ότι έχουμε από την ΚΟ μια πολύ μεγάλη αποτύπωση, σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία είναι μέλη. Οπότε θέλουμε να διατηρήσουμε την ένωσή μας, να είναι ισχυρή, αξιόπιστη και να έχει αποτέλεσμα σε αυτό που κάνει. Όσο μπορεί, γιατί καμιά φορά ξέρετε, μπερδεύεται το τι μπορεί να κάνει, το τι μπορεί να προτείνει. Mm-hmm. Εμεί μπορούμε να κάνουμε διαπιστώσει, μπορούμε να βοηθήσουμε σε πράγματα, δεν μπορούμε δυστυχώ όμω να πάρουμε αποφάσει. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πιέζουμε. Mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ καλοί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Οπότε έχουμε και πράγματα μπροστά μας. Είναι και το θέμα του χωροταξικού. Είναι πάρα πολλά πράγματα που έχουμε την επόμενη μέρα να συζητήσουμε και να πιέσουμε στην κατεύθυνση της επίλυσης όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λύση των πραγμάτων για να έχουμε εμείς έχουμε στη Σαδοδεκάνησα, είναι η όχι μηχανή, είναι βασικός, η βασική παραγωγική μονάδα η οποία τραβάει και τις υπόλοιπες. Mm-hmm. Και τις αναδεικνύει θα έλεγα. Οπότε έχουμε μία παραπάνω αγωνία για τις εξελίξεις γενικότερα και είμαστε ετοιμοπόλεμοι πάντοτε για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα που έρχονται και μας απειλούν. Mm-hmm.
0: Η σεζόν πότε τελειώνει στην ΕΚΟ?
1: Υπάρχουν ξενοδοχεία που πάνε μια εβδομάδα πίσω, που φτάνουν και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Αν ο καιρός εξακολουθήσει να είναι έτσι, νομίζω ότι έτσι και αλλιώς φέτος ήταν μια last minute χρονιά, οπότε αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μετακίνηση προς τον Νοέμβριο, ωστόσο πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο πιο έτοιμοι για να την κάνουμε πιο σταθερή, με την έννοια ότι από τις 15 Οκτωβρίου και μετά αρχίζουν τα καταστήματα και κλείνουν.
0: Και κλείνουν,
1: δεν υπάρχουν. Και εγώ τους καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο με το προσωπικό, με όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε από τη μία να κάνουμε μία επιμήγηση.
0: Επέκταση, σωστά.
1: Και κάπου πρέπει να στηριχτεί αυτή. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε, γιατί επέρυσι το χειμώνα είχαμε μεγάλη ενίσχυση από την αγορά μας από την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που θέλουμε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι και λίγο στη Ρόδο το έχετε, έχουμε θέμα με τις υποδομές της Έγκεν. Mm-hmm. Οπότε εκεί θέλουμε μια βελτίωση για να μπορέσουμε να εξακολουθήσουμε να έχουμε τις επισκέψεις από την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί γίνεται η επίσκεψη και το χειμώνα.
0: Είχε κόσμο το καλοκαίρι από απέναντι.
1: Είχαμε και θα μπορούσαμε να έχουμε ίσως και περισσότερο αν οι συνθήκες είναι καλύτερες στην Τσέγγεν. Ξέρετε, τότε με το σεισμό εμείς που αναγκαστήκαμε να μεταφερθεί, υπάρχει μια δυσκολία στο να αποκαταστήσουμε την εικόνα που πρέπει να έχει η ΚΟΣ. Δεν μπορεί να έρχεται να έχουμε υποβαθμισμένη εικόνα όταν έρχονται οι επισκέπτες μας. Πρέπει όλοι να το δούμε πάρα πολύ ζεστά, γιατί είναι μια αγορά που την θέλουμε, τη χρειαζόμαστε και
0: φυσικά,
1: γιατί να την διακινδυνεύουμε.
0: Και γιατί όχι να μην την έχουμε και το χειμώνα, όπως είπατε κι εσείς λίγο πριν, έτσι.
1: Βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για το χειμώνα να υπάρχει μια κινητικότητα. Όπως θα πρέπει, ξέρετε και για το χειμώνα, να δούμε και άλλες μορφές παραγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε το χειμώνα να παράγουμε προϊόντα στην ΚΟ και να μην έχουμε προϊόντα μόνο που αναφέρονται στην περίοδο την τουριστική. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας γενικότερος σχεδιασμός που πρέπει όλοι να συμμετέχουν σε αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θέλουμε τη μονοκαλλιέργεια, αλλά στην ουσία να μας βολεύει όλοι.
0: Θα πρέπει όμως να βρείτε συμμάχους, κυρία Τριανταφυλοπούλου, και δεν ξέρω κατά πόσο θα βρείτε. Γιατί το ίδιο συμβαίνει και στη Ρόδο, θα πρέπει να σας πω. Ναι.
1: Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι στην ΚΟ ο Αγροτικός Σύλλογος κάνει μια εξαιρετική

0: και δουλειά, κάνουν προσπάθειες. Απλώς νομίζω ότι και ο πρωτογενής τομέας είναι σε ένα στάδιο μετάβασης, οπότε εκεί θα πρέπει οι αγρότες να είναι έτοιμοι να μεταβούν. Μπορούν να αυξήσουν τις παραγωγές τους και εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη δουλειά τους, ανεβάζοντας τοπικό ΑΕΠ από τον πρωτογενή τομέα με συνεργασίες. Σας θυμίζω ότι ο κ. Ζαντίδης, που είναι αντιπεριφερειάρχης σε πρωτογενή τομέα, και είμαστε.
1: Και εσείς είστε στον πρωτογενή τομέα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενεργή, μάλιστα.
0: Ενεργή, και επειδή το ζω και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Εμείς και σαν ένας ξενοδόχος στηρίζουμε πάρα πολλούς παραγωγούς μας. Να ξέρετε, έχουμε μια πάρα πολύ στενή σχέση. Και δεν εξαντλείται σε βάθος σχέση. Δηλαδή, προσπαθούμε να τους ενδυναμώνουμε τη θέση με κάθε τρόπο που έχουμε. Ωστόσο, βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες και στην ΚΟ εξαιρετικές, βγάζουν καινούργια προϊόντα, τυποποιούν. Απλώς τώρα, ιδίως με το καινούργιο leader, θα πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια μεγαλύτερη, από ό,τι ξέρω και το Επιμελητήριο θα κάνει, να μπορέσουμε να αναδείξουμε λίγο καλύτερα τη μεταποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Σε μικρές μονάδες. Mm-hmm. Αυτές ουσιαστικά ενισχύονται και από τον τουρισμό, γιατί εδώ έχουμε ένα θέμα. Έχουμε πελάτες και πρέπει να φτιάξουμε προϊόντα και άλλα προϊόντα.
1: Ναι. Τώρα, συνολικά η τουριστική σεζόν πώς πήγε, κυρία Τρενταφυλοπούλου?
0: Συνολικά εμείς είμαστε πολύ λίγο πάνω, ακόμα έχουμε 2 μήνες για να δούμε που θα κλείσουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια ανάγνωση όχι μόνο με την αριθμητική, δηλαδή πόσο ο αριθμός των αφήξεων και η τουριστική δαπάνη θα παίξει ρόλο μέχρι το τέλος της χρονιάς, όταν θα κλείσουμε το λογαριασμό. Γιατί όταν θα κλείσουμε το λογαριασμό θα έχουμε και τις επιπτώσεις στη διαφοροποίηση των τιμών και στα προϊόντα και στα καύσιμα. Mm-hmm. Πάντως, γενικώς, η αφήξη μας στο αεροδρόμιο είναι στα επίπεδα τα περσινά και λίγο καλύτερα. Ωστόσο, η ΚΟΣ φαίνεται ότι έχει μια ανθεκτικότητα, δηλαδή υπάρχουν και πλατφόρμες οι οποίες μιλάνε για αύξηση της αναζήτησης για την ΚΟ, τάξης του 150%, οπότε θεωρώ ότι η ΚΟΣ έχει μια δυναμική, την οποία απλώς εμείς πρέπει να φροντίσουμε, ο καθένας από το δικό του πλαίσιο, εμείς από την προσφορά υπηρεσιών, η τοπική αυτοδιοίκηση από τη μεριά των κοινωνική κυβέρνηση από το θέμα των υποδομών, για να μπορούμε να έχουμε ένα μέλλον το οποίο θα είναι βιώσιμο, γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται από όλους μας.
1: Mm-hmm. Η ακρίβεια έχει επηρεάσει τον ξενοδοχειακό κλάδο?
0: Έχει επηρεάσει όσον αφορά το κόστος της λειτουργίας και το κόστος mm-hmm. ιδίως με τα προϊόντα. Το θέμα όμως της ακρίβειας έχει επηρεάσει τον τουριστικό κλάδο και από το γεγονός ότι η δαπάνη των ταξιδιωτών μας, οι οποίοι είναι περισσότερο κεντροευρωπαίοι, επηρεάζεται και επίσης από την ακρίβεια στις δικές τους χώρες.
1: Ναι.
0: Οπότε βλέπουμε μία πτώση στην Ευρώπη, ιδίως περισσότερο έχει να κάνει με τα εστιατόρια, οι οποίοι λένε ότι καταγράφουν μεγάλη απώλεια. Ωστόσο, θα σας πω το εξής.
1: Υπάρχει γκρίνια στην αγορά, είναι γεγονός, και στην ΚΟ και στη Ρόδο.
0: Να σας πω όμως, όταν υπάρχουν ορισμένα εστιατόρια τα οποία καταγράφουν τέτοια εβδομάδα για να πας. Με τους ίδιους πελάτες δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, ότι και εμείς πρέπει να βλέπουμε πώς θα βελτιώσουμε. Εμείς και σαν ξενοδόχοι τελειώνει η τουριστική σεζόν και την επόμενη μέρα ξεκινάμε τις επισκευές, ξεκινάμε τις ανανεώσεις, ξεκινάμε, γιατί όταν θες να έχεις ένα προϊόν.
1: Τις διεργασίες για την επόμενη τουριστική σεζόν.
0: Βέβαια, ουσιαστικά και την οικονομική δραστηριότητα της ΚΟ, που είναι μικρότερη, κατά πολύ το χειμώνα, την ενισχύει αυτή οι ανακαινήσεις, οι καινούργιες καταστάσεις που δημιουργούνται. Ωστόσο, εμείς έχουμε και άλλα θέματα. Ένα μεγάλο θέμα είναι το θέμα της μετακίνησης. Δηλαδή, ένας τουρίστας δεν μπορεί σίγουρα να θέλει να πάρει ταξί ή να μην το βρίσκει. Πρέπει να έχουμε μια συγκοινωνία λοιπόν καλύτερη. Το μεταφορικό για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εμείς έχουμε δημοτική συγκοινωνία. Μόνο στη δημοτική ενότητα της ΚΟ. Όλες οι άλλες δεν έχουν.
1: Α, δεν υπάρχουν.
0: Είναι μόνο το
1: ΚΤΕΛ. ΚΤΕΛ που κάνει τα
0: είναι
1: υπεραστικά.
0: Μόνο το ΚΤΕΛ. Ακούστε όμως, σε μια δημοτική ενότητα, να σας πω ότι σε νησιά των Κυκλάδων υπάρχει, έτσι, υπάρχουν αναδημοτική ενότητα μικρά λεωφορεία τα οποία κάνουν κυκλική μετακίνηση. Και ξέρει ο άλλος ότι θα πάρει στις 11 και θα γυρίσει στις 1. Αυτό το δημιουργεί μια ασφάλεια να βγει έξω. Να πάει να κάνει μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Να αγοράσει και κάτι. Δηλαδή είναι. Συμφωνώ ότι υπάρχει αυτή η διαφορά, ότι βγαίνουν λιγότερο, αλλά νομίζω ότι παίζουν ρόλο για το θέμα το δικό τους των οικονομικών δραστηριοτήτων που έχουν εκείνοι και κατά πόσο το εισόδημά τους επιτρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω από το να έρθουν. Και το δεύτερο είναι ότι και οι δικές μας υποδομές πρέπει να είναι άρτιες, ώστε να ξέρουν πού θα πάνε όταν θα βγουν. Χρειαζόμαστε ακόμα.
1: Είναι σημαντικό το θέμα που θέτεται των υποδομών, γιατί είναι γεγονός ότι στα νησιά μας, Ρόδο και Κο, που δέχονται και το μεγάλο όγκο των τουριστών, χωλαίνουν οι υποδομές, δυστυχώς.
0: Αυτό λοιπόν θέλει λίγο φροντίδα, γιατί ο ιδιωτικός τομέας έχει διαφορετική ταχύτητα από το δημόσιο, αλλά ωστόσο πρέπει να βρούμε, αν όχι κοινό βάδισμα, τουλάχιστον έτσι να
1: δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε κοινό βάδισμα, διότι υπάρχουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, κυρία Τριανταφυλοπούλου, κάτι που δεν υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολύ πιο εύκολο δηλαδή να προχωρήσει ένα έργο. Να προχωρήσει ένα έργο ένας ιδιώτης από ότι το δημόσιο.
0: Όταν δεν αφορά γραφειοκρατικές διαδικασίες. Διότι θα θυμίζω ότι και εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία. Απλώς νομίζω ότι ο ιδιωτικός τομέας αποφασίζει εκείνος για εκείνον. Ενώ καμιά φορά η τοπική αυτοδιοίκηση, καμιά φορά οι αποφάσεις παίρνονται με άλλου είδους κριτήρια και αυτό είναι το λάθος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα καλά λοιπόν πήγαν στην ΚΟ αυτή την τουριστική σεζόν. Ευχηθούμε να πάει καλά και η επόμενη σεζόν. Θα αρχίσετε να προετοιμάζεστε από τα μέσα Νοέμβρη και μετά. Συνήθως πότε ξεκινάει η σεζόν στην ΚΟ, κυρία Τριανταφυλοπούλου?
0: Η σεζόν στην ΚΟ ξεκινάει τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου. Ωστόσο και αυτό με την επιμήκυνση που λέμε γενικότερα, είχαμε Μάρτιο με Οκτώβριο, ναι. Και θα ήταν μια χαρά. Δηλαδή πρέπει η επιμήκυνση δεν γίνει ξαφνικά να γίνουμε προορισμός 12 μήνου, ναι. Αλλά πρέπει όλοι να χτίσουμε την δευτεριότητά μας έτσι και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε σιγά σιγά, λίγο μπροστά, λίγο στο μετά, λίγο στο πριν, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που θέλουμε και οι εργαζόμενοι μας να έχουν περισσότερο χρόνο εργασίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του Δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 33 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στην Τήλο να συναντήσουμε την δήμαρχο του νησιού, την Μαρία Καμά, η οποία έστειλε μια επίγουσα επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, με την οποία ζητά την άμεση κάλυψη των σοβαρών εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία της Τήλου. Κυρία Καμά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Τήλου.
0: Λοιπόν, σε απόγνωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, έτσι.
1: Ναι, και ξέρετε κυρία Μέγα, επειδή εχθές είχαμε την επίσκεψη του κλιμακίου στο Δήμο για τις ταυτότητες, γιατί φέραμε, ήρθε κλιμάκιο από την ΣΥΜΗ προκειμένου να βγάλουν οι άνθρωποι εδώ ταυτότητες και να μην χρειάζεται να μετακινηθούν, και αφού τελειώσαμε οι περίλογες, ξεκινήσαμε τώρα και με τους νεότερους και είχαμε και τους μαθητές βέβαια της Τρίτης Λυκείου. Και εκεί, πέρα βέβαια το γεγονότος ότι εγώ το πρωί βρήκα τα παιδιά στο δρόμο και μου λένε μία ώρα μάθημα μόνο, εκεί λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είχα συνομιλία με τους μαθητές, οι οποίοι πραγματικά ήταν απελπισμένοι.
0: Φυσικά, γιατί δεν υπάρχουν και φροντιστήρια να καλύψουν τα κενά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν το λόγο. Και μάλιστα, εντάξει, είχα και αρκετή ένταση. Έγραψα αυτή την επιστολή, την οποία την κοινοποίησα και στους βουλευτές μας και στην δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και προσπαθώντας να βρούμε μια λύση. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά των μικρών κριτικών και απομακρυσμένων νησιών που δεν έχουν άλλους τρόπους να πάρουν εκπαίδευση. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές.
0: Όχι βέβαια. Λείπει ο εκπαιδευτικός, και δεν υπάρχει μάθημα. Τέλος.
1: Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να βιώνουμε κάθε χρόνο, να βιώνουν κάθε χρόνο αυτή την φρικαλαία κατάσταση, την αγωνία να περνάνε. Τη στιγμή που πρέπει να είναι ήρεμα, να συγκεντρωθούν στους στόχους τους και να πετύχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Πέρσι, για παράδειγμα, ήταν μια τεράστια επιτυχία για το νησί μας, που πάρα πολλά χρόνια έχει να γίνει, περνώντας 3 παιδιά στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να δίνεται προτεραιότητα κάλυψης κενών εκπαιδευτικών και όποιων άλλων μορφών, ειδικοτήτων, να δίνεται στα αστικά, στα μεγάλα αστικά κέντρα και να αφήνουν τα ακριτικά νησιά πάντα τελευταία.
0: Θα έπρεπε να είναι τα πρώτα που στελεχώνονται, τα πρώτα. Τα μικρά ακριτικά νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Για έναν και μόνο δυνατόν λόγο. Επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καλύψουν τα κενά τα παιδιά. Ενώ στη Ρόδο υπάρχουν φροντιστήρια, κακά τα ψέματα. Και τα παιδιά περισσότερο βάση δίνουν στα φροντιστήρια από ό,τι στο σχολείο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τα γνωρίζουμε όλοι.
0: Βέβαια.
1: Τα λέτε εσείς, να μην τα πω εγώ.
0: Και τα περάσαμε όλοι αυτά. Και ως γονείς κυρίως. Έτσι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν. Όταν μου είπαν, ας πούμε, τα παιδιά ότι δεν έχουν καν, ας πούμε, έκθεση για την κατεύθυνση της καταρτήσεις τους.
0: Φοβερό τώρα, να μην έχεις φιλόλογο να κάνεις έκθεση.
1: Ναι.
0: Που είναι μάθημα και για τα 4 επίπεδα, τα παιδεία μάλλον.
1: Ναι. Είναι δυνατόν μαθητές Τρίτης Λυκείου που είναι πάνε στην κατεύθυνση οικονομικού προσανατολισμού να μην έχουν
0: οικονομολόγο
1: ή πληροφορικό. Mm-hmm. Είναι δυνατόν? Δηλαδή πού θα πάει αυτό? Και μαθηματικός, ο ένας λέει έφυγε για λίγο, θα έρθει ξανά, ο φιλόλογος λέει το ίδιο. Μα επιτέλους δεν πρέπει να μπει ένα φρένο, ειδικά για αυτές τις περιοχές? Δεν πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να παίρνει δέσμευση? Και δεν μιλάμε τώρα, άντε να το πω, για να αρρωστήσει ή να συμβεί κάτι έκτακτο. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδί μου, για ψιλοπίδημα να φεύγουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν με χίλιες
0: δυο στερήσεις. Και μάλιστα και στην αρχή της σεζόν, της σχολικής χρονιάς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, μου κάνει εντύπωση.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πέρσι που πάλι είχαμε τα προβλήματα αυτά πέρσι και έγινε μια, τέλος πάντων, αντίδραση από το Δήμο, αλλά αντίδραση που δεν βγήκαν επιστολές και τα λοιπά, αλλά δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε τηλέφωνο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους προϊσταμένους υπεύθυνους εκεί και να μας λένε πρέπει να είστε και ευχαριστημένοι.
0: Α, μάλιστα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Πρέπει να είστε και ευχαριστημένοι που
1: ναι,
0: δεν έχετε πληροφορικά, δεν έχετε οικονομολόγο, δεν έχετε
1: κυρία,
0: φιλολόγους.
1: Αυτό το βίωσα πέρσι και σας μιλάω ειλικρινά, στα 15 χρόνια που είμαι δήμαρχος, πρώτη φορά δεν ήξερα τι να απαντήσω.
0: Ναι, τι να απαντήσεις.
1: Δεν ήξερα τι να απαντήσεις. Τι να απαντήσεις αυτό ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να είσαι ευχαριστημένος, μα δεν καταλαβαίνεις και αυτή τη στιγμή να μην βρίσκονται στη θέση τους, να έχουν πάρει άδειες, λύσαν όλα τα προβλήματα και φύγανε και πήραν άδειες. Προσπάθησα να επικοινωνήσω εχθές σε άδεια. Δευτέρα. Ποια Δευτέρα? Όχι ρε παιδιά, το Νοέμβρη να μιλήσουμε. Το Νοέμβρη να σκύψουμε πάνω από αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν με τόσες στερήσεις τα κριτικά μας νησιά. Όχι. Όχι, πρέπει να σταματήσει πια αυτό. Πρέπει να σταματήσει. Το βίωσα, κυρία Μέγα, το βίωσα, το βίωσα.
0: Το αντιλαμβάνομαι,
1: αυτό.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Λοιπόν, να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια, να κοιτάξουμε τη νέα γενιά, τα μικρά νησιά μας και να δώσουμε βάρος στην περιφέρεια. Να δώσουμε επιτέλους προτεραιότητα στις περιφέρειες και ειδικά στα κριτικά παραμενησιά μας που είμαστε απέναντι από τους φίλους μας που τώρα ξαφνικά γίνανε φίλοι μας. Να δώσουν λοιπόν προτεραιότητα και να αποφασίσουν τι θέλουν. Θέλουν να είναι ζωντανά κατοικημένα αυτά τα νησιά ή δεν θέλουν. Ή τα θέλουμε μόνο για τον τουρισμό, για εισπρακτικούς λόγους. Ας μας εξηγήσουν επιτέλους τι θέλουν.
0: Δεν έχετε άδικο. Απάντηση πήρατε στην επιστολή σας ή ακόμα περιμένετε?
1: Εχθές
0: τη στείλατε. Εντάξει, θα κάνει και...
1: Περιμένω βέβαια και από τους βουλευτές μας να δω κάποια αντίδραση, να δω κάποια κίνηση.
0: Φαντάζομαι θα κάνουν κάποιες παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές τουλάχιστον. Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και πώς πήγε τουριστικά η Τήλος φέτος.
1: Πάρα πολύ καλά. Εμείς τώρα έχουμε Αύγουστο ακόμη. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Έχει κίνηση και τώρα,
1: Πάρα πολύ κίνηση. Εμείς, ξέρετε, ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι οι καλύτεροι μήνες για το νησί, γιατί τότε έρχονται, αρχή και τέλος σεζόν, έρχονται οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι, ξέρετε, θέλουν πάρα πολύ ησυχία, θέλουν παρεπατητικές διαδρομές. Και
0: από αυτές έχει αρκετές η Τήλος.
1: Έχει πάρα
0: να το πούμε αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι ένα ζευγάρι στην Τήλο, ηλικιωμένων κιόλας, έτσι, οι οποίοι κάθε πρωί φεύγανε με τα μπαστούνάκια τους για να περπατήσουν.
1: Ακριβώς, για να περπατήσουν. Ξέρετε, δεν περπατάνε στον πεζόδρομο. Περπατάνε στα μονοπάτια του νησιού.
0: Ναι, αυτά τα ειδικά που είναι για το περπάτημα. Τα δύο, δεν θυμάμαι πώς λέγονται.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και κατορθώσαμε επιτέλους και κάναμε και τη μελέτη και την καταθέσαμε τώρα στο Leader στην Ανδό, περιμένοντας την αξιολόγηση, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις στα μονοπάτια, γιατί εντάξει, με το χειμώνα, με ένα πιτήρι τη βόσκηση δυστυχώς που καλά κρατήσει τα νησιά μας και στο δικό μου βέβαια, έχουν πάθει πολλές φθορές. Είναι, αλλά είναι, κυρία Μέγα, είναι τόσο βαριές οι διαδικασίες, τόσο περίπλοκα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα να θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις, που ουσιαστικά οι παρεμβάσεις τι είναι στα μονοπάτια? Είναι να μαζέψεις τις πέτρες. Δεν πας να κάνεις έργο, να ανοίξεις δηλαδή νέα μονοπάτια και να βρίσκεις σε μια διαδικασία τώρα να πρέπει να περάσει αυτό, λέει, ως έργο. Μα ρε παιδιά, δεν είναι έργο, δεν θα κάνουμε έργο. Θα κάνουμε αυτές τις εργασίες, είναι εργασίες, είναι προμήθειες, είναι τέτοια πράγματα, δεν είναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, ειδικά για αυτά τα νησιά που παλεύουν να κρατηθούν, να κρατήσουν τον κόσμο και να φέρουν και νέο κόσμο, θα πρέπει να δίνεται μία, να μην, όχι προτεραιότητα, να δίνεται μία ευληγησία, να το πω έτσι. Ναι. Μία ευληγησία στις διαδικασίες. Και να συνεννόμαστε
0: δίνεται.
1: Και
0: δυστυχώς
1: να ξέρουμε.
0: Δεν δίνεται. Δυστυχώς.
1: Δεν δίνεται. Μα δεν δίνεται και είναι διαχρονικό αυτό το πρόβλημα.
0: Φυσικά. Κατά τα άλλα, νησιωτική πολιτική. Εγώ δεν την έχω δει πουθενά εντωμεταξύ αυτή την νησιωτική πολιτική. Πουθενά όμως. Απλά την ακούμε. Απλά την ακούμε.
1: Υπάρχει νησιωτική πολιτική εκεί που θέλουμε.
0: Πού είναι, πού τη θέλουμε?
1: Εκεί που θέλουμε. Εκεί που θέλουμε να φτιάχνουμε σπίτια για εκπαιδευτικούς, για γιατρούς κτλ. Σε μικρά απομακρυσμένα νησιά και να βλέπει νησιά μέσα και να λες καλά. Άμα αυτό το νησιά, τα νησιά ρε παιδιά είναι απομακρυσμένα, η Πύλος, η Χάλκη, το Καστελόριζο, τι είναι ρε παιδιά, τι είναι ρε παιδιά, τι είναι τελικά. Και από την άλλη μεριά, θες να χτίσει, θέλει ένα ζευγάρι νέο να χτίσει, δίνουν τα επιδοτήτα της κατοικία μου, αυτά τα προγράμματα κτλ. Πού να χτίσουν αυτοί οι άνθρωποι, μα αφού δεν έχουμε οικισμούς. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι έχουν μπει στο χρονοτούπαλο βάλω της ιστορίας νομίζω. Δεν έχουμε οικισμούς στα νησιά μας, κυρία Μέγα. Ποια είναι η νησιωτική πολιτική τελικά. Πώς θες να κρατήσεις ζωντανά αυτά τα νησιά. Και τα θυμόμαστε μόνο όταν ξυπνήσουν οι γείτονες και γύρουν δικαιώματα. Μα είναι δυνατό.
0: Ναι, τότε μιλάμε για εθνική γραμμή. Ξεχνούν ότι σε αυτή τη γραμμή κατοικούν κατοικεί και κόσμος.
1: Κυρία Μέγκα, η εθνική γραμμή πρέπει να είναι μία. Ξέρετε ποια είναι. Να μην κάνουμε γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες είναι οι βραχονισίδες. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη. Η πρώτη πολιτική που πρέπει να κρατήσουμε. Εθνική πολιτική αυτή είναι. Και όχι αυτά τα εθνικά εγκλήματα που γίνονται εις βάρος των νησιών μας. Και ειδικά επαναλαμβάνω στα νησιά που είμαστε στην πρώτη γραμμή. Ξέρετε κυρία Μέγα πόσο απέχει η Τήλος από την Τουρκία, από σαν ναυτικά μιλιά. 19. Ξέρετε πόσο απέχει από τη Ρόδο. 42. Από την Κο 42. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι πιο εύκολο να κρατήσεις δικαίωμα, εθνικό δικαίωμα πάνω σε ένα κατοικημένο νησί ή σε βραχονησίδες όπως είναι η Ήμια, στα Ήμια.
0: Μάλιστα.
1: Ας μας πούνε, δηλαδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν είναι ανάγκη να είσαι το τέρας της πολιτικής για να τα καταλάβεις αυτά τα πράγματα.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εγώ...
1: Πού θα το βρω.
0: Πολύ δύσκολα να το βρείτε, δεν θα το βρείτε. Ή μάλλον θα το βρείτε, αλλά μόνο στα λόγια. Αυτό το δίκιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κυρία Καμά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε στις Κυκλάδες. Πάμε να συναντήσουμε τη Λίνα την θεολογή του, καθώς έχουμε ένα φορτηγό οχηματαγωγό, από ό,τι κατάλαβα, να καίγεται, Λίνα, έτσι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ακριβώς σε εξέλιξη είναι το περιστατικό αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι λίγο πριν τις 9 το πρωί ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στο κατάστρωμα ενός φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου με 29 επιβαίνοντες, 28 σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι το πλήρωμα και ένας επιβάτης. Στο σημείο σπέβδουν ένα πυροσβεστικό του λιμενικού σώματος, πλωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας και παραπλέοντα πλοία και ιδιωτικά σκάφη. Είμαστε σε αναμονή, δεν έχουμε περισσότερα νέα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Ελπίζω να πάνε καλά, να φύγουν οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Τώρα να συνεχίσουμε τα νέα μας από τις Κυκλάδες. Θα μείνουμε εδώ στη Σύρο. Έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του νησιού έφερε η ανακοίνωση για αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Σύρου και ο Γενικός Διευθυντής έδωσαν χθες συνέντευξη τύπου προκειμένου να δώσουν απαντήσεις για τους λόγους που όθησαν την επιχείρηση σε αυτή την απόφαση. Η αυξήση στα τιμολόγια του νερού είναι μια δύσκολη απόφαση ως προς το να αντιδεχθεί ο κόσμος, αλλά είναι απαραίτητη για να υπάρχει η ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ Σύρου σημείωσαν και οι δύο, ενώ πιο, να πούμε, συγγνώμη, πιο συγκεκριμένα ότι στις χαμηλές καταναλώσεις ενός νοικοκυριού και 30 κυβικά το τρίμηνο, η επιβάρυνση θα είναι 6 ευρώ ένα λογαριασμό συν 5 ευρώ το πάγιο, άρα 11 ευρώ, ενώ στη δεύτερη κλίμακα η επιβάρυνση ήταν συνολικά 17 ευρώ. Με μεγαλύτερες καταναλώσεις και για ξενοδοχεία και κατοικίες με πισίνες, το κόστος ανεβαίνει περισσότερο. Ο πρόεδρος ΔΕΙΑ τόνισε πως δεν θα υπολογίσει το πολιτικό κόστος, καθώς προέχει η βιωσιμότητα της ΔΕΙΑ, αφού ήδη το κόστος παραγωγής νερού είναι υψηλό και η τιμή που παρέχεται προς τον καταναλωτή είναι πολύ χαμηλότερη του κόστους. Ξεκαθάρισε ακόμα πως παίρνει αυτή τη δύσκολη απόφαση χωρίς να μετράει το πολιτικό κόστος, καθώς αντιλαμβάνεται πως πρέπει πάση θυσία να κρατηθεί η ΔΕΙΑ Σύρου και να γίνει βιώσιμη. Τόνισε ωστόσο πως θα είναι κατηγορηματικά αντίθετο σε επιπλέον αύξηση. Ο Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Σύρου, αιτιολογώντας την απόφαση, εξήγησε πως η επιχείρηση μπαίνει μέσα κατά 600.000 ευρώ μέχρι σήμερα και κατά το τελευταίο έτος, αφού η τιμή του κυβικού δίνεται μέχρι σήμερα στα 1,35 ευρώ, ενώ η παραγωγή του απαιτεί 2 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάμε πάλι στη Μύκονο. Στοχευμένη έλεγχη των ελεγκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου χθες οδήγησαν στην κατάσταση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων, αποτρέποντας την παράνομη διοχέτευσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη ανάλυση, οι ελεγκτές του Τελωνίου Μυκόνου κινητοποίησαν 2 επιβάτες για έλεγχο, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με διάμεσο σταθμό την Αθήνα. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα, 6.000 πακέτα και 4,5 κιλά καπνού. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασκευθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575 ευρώ. Και οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν κρατούνται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Μυκόνου, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα στην εισαγγελία Σύρου. Και τώρα να κλείσουμε έτσι με μια πιο ευχάριστη είδηση, να πούμε ότι συνεχίζεται μέχρι και την Κυριακή εδώ στη Σύρο το Διεθνές Φεστιβάλ, το μεγάλο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση που γίνεται για 19η χρονιά στο νησί. Το βράδυ της Τετάρτης στο Θέατρο Απόλλων πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξη του φεστιβάλ που διοργανώνεται με το Δήμο Σύρου Ερμόπολης, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων και χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ. Κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος του Άνιμα Σύρος, ο Βασίλης Καραμιτσάνης, ο οποίος κήρυξε την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ. Ενώ στο βήμα ανέβηκαν και απίθυνον χαιρετισμό μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονος Φωτήλας, ο Δημήτρης Κάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και οι πρέσβεις της Ιρλανδίας, καθώς είναι και η τιμόμενη χώρα, η Ιρλανδία είναι η τιμόμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης. Να πούμε ότι φέτος δεν είχαμε τα επεισόδια που είχαμε πέρυσι σε σχέση που αφορούσαν τη σχέση του φεστιβάλ με εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων. Φέτος φαίνεται ότι κυλάει με ηρεμία το φεστιβάλ, έχει έρθει πάρα πολύ σε κόσμο στο νησί και θα συνεχιστεί όπως είπαμε μέχρι και την Κυριακή το βράδυ.
0: Ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Τοπικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέρος παλιού διόρροφου κτίριου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες αμπεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές, με εξαίρεση τα όμορα κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα γεφυροποιό και όχι ταραξή, αλλά και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Χαρακτήρισε τη χώρα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πολύ στιβαρή και σοβαρή χαρακτήρισε την ομιλία του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Κερίδης, είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε, έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ανέφερε. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και μη σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε πριν λίγο ο πρόεδρος του Συνδέαμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η βενζίνη και το πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Για τις διακυμάνσεις του Brent, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως οι διεθνείς αγορές υποδέχονται τα νέα από τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν. Η αβεβαιότητα αυτή, είπε, είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών, σημείωσε ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες αμαγνησίας σποράδες Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη, στελέστηκε χθε τον έμπονε κηδεία του 52χρονου υπαρχιπυροσβέστη Πέτρου Διεγάκη. Τοποδόθηκαν τιμέ ήρωα, τραγικέ φιγούρε, η μητέρα και η αδελφή του. Εκτό κινδύνου είναι η κατάσταση τη υγεία τρίχρονου παιδιού από την ΚΟ που βρέθηκε χωρί ζεστήσει του εντό του οχήματο. Το παιδί φέρεται να διέφυγε τη προσοχή τη μητέρα του και υπό συνθήκε που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του παράθυρο του αυτοκινήτου. Ο μικρό νοσηλεύεται σε νοσοκομείο τη Αθήνα. Την άμεση κάλυψη των σοβαρών εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία τη Στήλου ζητάμε επίγουσα επιστολή τη προ την Υπουργό Παιδεία, η Δήμαρχο του νησιού Μαρία Καμά. Σε απόγνωση, οι μαθητές της τρίτης λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς η ομάδα οικονομίας και πληροφορικής δεν διαθέτει οικονομολόγο, ενώ σοβαρές είναι οι ελλείψεις και στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λόγω της έλλειψης φιλολόγων. Η Δήμαρχος κάνει έκκληση για άμεση στελέχωση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά του ακριτικού νησιού. Με μικρό θετικό πρόσημο αναμένεται να κλείσει η φετινή σεζόν στην ΚΟ. Παρά τη διεθνή αστάθεια για την ακρίβεια, το νησί διατήρησε τη δυναμική του σημαντική συμβολή των Τούρκων τουριστών στην ανάπτυξη του τουρισμού. Να αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάδειξη και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου, καλεί την Υπουργό Πολιτισμού με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Χαρακτηρίζει το έργο αναγκαίο και υπενθυμίζει ότι η Λίνδος και συνολικά η Ρόδος συνεισφέρει ένα τεράστιο ποσό στα δημόσια έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους. Στη διάσωση 29 μεταναστών 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου προχώρησε το λιμενικό σώμα. Οι αλλοδαποί, 14 άνδρες, 8 γυναίκες και 7 ανήλικοι, επέβαιναν σε λέμπο. Μετά από προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ρόδου συνελήφθησαν 2 Τούρκοι πίκο ηλικίας 30 και 45 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως διακινητές. Σε εστιοφόρο που ήταν εγκυροβολημένο στον όρμο Πέδη της Ύμης εντοπίστηκαν 11 μετανάστες. Κατά δήλωσή τους είχαν καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 7.000 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους ήταν και 2 Τούρκοι πίκοβοι που αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές. Σε συνεδρίαση συνέρχεται τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Στα υποσυζήτηση θέματα είναι και η διαγραφή οφειλών. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου αλλοδαπού για απάτη, απειλή και εκδικητική πορνογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση που υπέβαλε 44χρονη Πολωνή από την υποδιέμφθηση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ρόδου. Ο 28χρονος φέρεται να απέσπασε από την καταγγέλουσα ποσό άνω των 15.000 ευρώ για να μην δημοσιοποιήσει προσωπικό της υλικό. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 12 λεπτά μετά τις 10. Μια δεύτερη καλημέρα από την ελληνική ραδιοφωνία, την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, τη Χριστίνα Μέγα που είναι στα μικρόφωνα και τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή που είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον πρόεδρο της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Νομού Δωδεκανήσου, τον κύριο Γιάννη Ρώτα. Κύριε Ρώτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Και εύχομαι να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο από αύριο για να ξεκουραστείτε κι εσείς.
0: Να ξεκουραστούμε όλοι. Λοιπόν, κύριε Ρώτα, θα ήθελα να αναφερθούμε στα προβλήματα που υπάρχουν, διότι πρόσφατα διάβαζα ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν τα προκεκά. Θα πρέπει, γιατί καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κρατουμένων στις δομές προσφυγών.
1: Πολύ σωστά διαβάζετε, ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ως νομός Δωδεκανήσου και ως Ένωση Αγωφυλάκων Δωδεκανήσου έχουμε... Πολύ σωστά διαβάσετε, ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ως νομός Δωδεκανήσου και ως Ένωση Αγωφυλάκων Δωδεκανήσου έχουμε το μοναδικό προκεκά στο Νότιο Αιγαίο, το οποίο αυτό σημαίνει ότι θα αναλάβει όλο το βάρος

0: πόλεμη ζώνη, η οποία δεν έχει, οι οποίοι δεν έχουν τέτοια προβλήματα όπως έχει το Σουδάν. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας πρέπει αυτόν τον αλλοδαπό ο οποίος εισέρχεται να, να τον περάσει γρήγορα από την καταγραφή του και να τον οδηγήσει στο ΠΡΟΚΕΚΑ όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες περί επαναπατρισμού.
1: Μάλιστα, πείτε μου κάτι, έρχονται μετανάστες από την Κρήτη?
0: Αυτή τη στιγμή αυτό το βάρος το οποίο έχει πέσει και στην ΚΟ και στη Λέρο αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι η Κρήτη, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν, βγαίνουν στην Κρήτη έρχονται στη...
1: Και μιλάμε για εκατοντάδες την ημέρα, έτσι, την ημέρα. Μπράβο. Παρακολουθώντας δηλαδή, γιατί μας έρχονται τα δελτία τύπου από το λιμενικό σώμα, σε καθημερινή βάση έρχονται πάνω από 100 άτομα την ημέρα. Και όλα αυτά δεν μένουν στην Κρήτη, έρχονται σε ΚΟ και Λέρο και Βόρειο Αιγαίο.
0: Πολύ σωστά, έρχονται σε εμάς και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και το βάρος από το νησιόν όπου μιλάμε για μια τουριστική περίοδος ακόμα και Κοσκύλερος ακόμα έχει τουριστική περίοδος. Uh-huh. Για σκεφτείτε, όλο το βάρος των τουριστών είτε αυτό αφορά την ίδρυυση είτε αφορά τα πάντα όλα αυτά τα ζητήματα, σκεφτείτε και το βάρος των δομών να αντέξουν όλο αυτό τον αριθμό των μεταναστών.
1: Προφανώς, προφανώς δεν επαρκούν οι δομές
0: για την
1: φιλοξενία τόσο. Αλλά δεν μπορείτε και εσείς να ανταπεξέλθετε. Και εσείς, γιατί εσείς, αν δεν κάνω λάθος, είστε μέσα στα κέντρα αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε συνοδοικοί φιλοξενούμενοι χρόνου, είμαστε στα κέντρα της ΚΟ και της Λέρου.
1: Ναι.
0: Έτσι, εμείς δεν χειριζόμαστε το μεταναστευτικό, όμως πέρα από αυτό, αυτή τη στιγμή υπάρχει Λειψανδρία, όπως έχετε δει, έχει βγει και ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Υπαλλήλων Βορείου Δωδεκανήσου, όπου έχει αναδείξει το πρόβλημά ότι είναι μείον 125 οργανικές θέσεις.
1: Πόσοι είστε τώρα, πόσοι συνοριοφύλακες είστε?
0: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο παρατούνται άτομα. Κάθε χρόνο παρατούνται άτομα για ποιο λόγο όμως?
1: Γιατί δεν αντέχουν.
0: Γιατί είναι συμβάσεις. Όχι, δεν είναι το δεν αντέχουν. Τα παιδιά μια χαρά αντέχουν και μια χαρά ανταπεξέρχονται και στο δύσκολο λόγο τους. Είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Είναι ότι έχουν προσληφθεί αστυνομικοί με ευρωπαϊκό καθεστώς. Τι εννοούμε με ευρωπαϊκό καθεστώς? Έχουν αντλήσει ευρωπαϊκά κονδύλια το ελληνικό κράτος. Και έχει πάρει ανθρώπινο δυναμικό. Τι γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση? Το ανθρώπινο δυναμικό αυτό είναι 6 χρόνια στο πεδίο. Παίρνουμε στον 7ο χρόνο στο πεδίο. Είναι στο αβέβαιο καθεστώς. Όταν ένας συνάδελφος, ένας αστυνομικός έχει ξεριζωθεί, έχει έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα, ναι, στην ΚΟ, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά και κάθε χρόνο υπογράφει σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενώ δέχεται όλη αυτή την πίεση της δουλειάς. Και το ελληνικό κράτος δεν τον μονιμοποιεί, δεν του δίνει το ίδιο καθεστώς, δεν του δίνει ίση μεταχείριση με το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό. Καταλαβαίνω ότι χρόνο με τον χρόνο πολλοί συνάδελφοι φεύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουν παραιτηθεί και θα παραιτηθούν άλλοι δύο συνάδελφοι φέτος, γύρω στα 8 άτομα μόνο στην ΚΟ. Δεν μιλάω για το Καστελόριζο, το οποίο το έχουμε μέσα στο σωματείο μας, και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 7 άτομα, είναι 6 χρόνια εκεί. Και καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαβίωση σε αυτό το νησί, έτσι.
1: Φυσικά. Πείτε μου πόσοι υπηρετούν αυτή τη στιγμή συνοριοφύλακες στη Δωδεκάνησο και πείτε μου πόσοι είναι σε ΚΟ και Λέρο που υπάρχουν και τα κέντρα, τα κλειστά κέντρα κράτησης των μεταναστών.
0: Ακούστε, αυτή τη στιγμή στην ΚΟ θα βάλω και αυτούς τους δύο που έχουν κάνει ήδη τις παρατησίες, ναι, δηλαδή είναι, πλέον το ξέρουμε κτλ. Είμαστε 94, ναι, και είναι, απλά έχουν προσληφθεί άλλοι 9, οι οποίοι είναι δοκιμοί αυτή τη στιγμή, 2 Οκτωβρίου θα ονομαστούν, είναι με τα καινούργια προκήρυξη που βγήκε για τους 150 των νησιών, συν τους 19 που είναι και αυτοί δόκιμοι, που είναι στον οριολημένα ΚΟ. Αυτές, μάλιστα, είναι οι συμβάσεις καινούργιες, οι οποίες βγήκαν πέρυσι και τα παιδιά μπήκαν φέτος και αναμένουμε να ονομαστούν και να μπουν και αυτά στο πεδίο. Στην Λέρο πάλι, στη Λέρο είχαμε αρχικά 80 προσλήψεις, έχουν μείνει αυτή τη στιγμή και εκεί 75 άτομα, προσθέθηκαν και αυτοί οι 9 με την καινούργια προκήρυξη, όμως καταλαβαίνετε ότι λόγω και της λειψανδρίας αστυνομικού προσωπικού αυτά τα άτομα καλούνται να ανταπεξέλθουν και στα αστυνομικά τμήματα. Έτσι. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε συνάδελφοι. Uh-huh. Πάνω απ' όλα θα κοιτάξουμε το καλό της υπηρεσίας. Άρα και στην ΚΟ και στη ΛΕΡΟ, σκεφτείτε ότι η συνολική σφαίρα εξορισμένου χρόνου πρέπει και να είναι με στη δομή και να είναι έξω, διότι η

0: συνάδελφοί μας, οι αστιφύλακες, πραγματικά σας το λέω, λιμοκτονούν από ημερήσεις αναπαύσεις και από την, και το, τον υπέροχο, από την υπερορία της υπηρεσίας τους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έβλεπα και μια συνέντευξη του συναδέλφου μου, του πρόεδρου του, της Βορείας Δωδεκανής, ο οποίος έλεγε ότι κροστάει 60 ρεπό υπηρεσία. Mm-hmm. Άρα δεν πρέπει και εμείς να βάλουμε πλάτη σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα δείτε τι βάρος έχει πέσει στην ορειοφύλακα.
1: Ναι, και γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν μεταφέρονται μετανάστες από την Κρήτη στην Κο και στη Λέρο. Και αυτό δεν ξέρω, δεν θα έπρεπε να σταματήσει.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θα πούμε αυτό. Εμείς είμαστε συνδικαλιστικός φορέας, ο οποίος εκπροσωπεί τα δικαιώματα των συναδέλφων. Εμείς αυτό που θα πούμε ότι υπάρχουν βουλευτές Δωδεκανήσου, υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει την περιφέρεια. Είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, αυτοί οι ψηφίζονται από τους πολίτες να τους εκπροσωπούν. Αυτοί είναι καθαρά αρμόδιοι για το αν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα ή δεν θα λυθεί. Έτσι.
1: Μάλιστα. Γιατί οι κριτικοί είπαν όχι σε δομές και από τη στιγμή που είπαν όχι, αυτό έγινε αποδεκτό. Οπότε ας πάμε στις δομές της Λέρου, της ΚΟ και της Μυτιλίνης ή της ΣΑΜΟ, ξέρω εγώ.
0: Και στη ΣΑΜΟ, και η ΣΑΜΟ δεν έχετε πει.
1: Και φυσικά και η ΣΑΜΟ και η Μυτιλίνη, βέβαια. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Ρώτα?
0: Εγώ αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι να διατυπώσω βασικά κάτι. Πολλές φορές αναφέρεται από τους πολίτες στο πυλί ότι δεν υπάρχει αστυνομία. Η αστυνομία υπάρχει στο πυλί. Για να είναι ασφαλής η περιοχή του πυλιού, όπως λένε και οι ντόπιοι έτσι, έτσι το πονίμε, για να είναι ασφαλής η περιοχή του πυλιού πρέπει η αστυνομία να είναι μέσα στη δομή. Και να υπάρχει ασφάλεια μες στη δομή. Όταν θα είναι ασφαλής η δομή, θα είναι ασφαλής και η περιοχή του ποιού. Και πιστέψτε με ότι οι συνοριοφύλακες 6 χρόνια και μπαίνουμε στα 7 έτσι, στην περιοχή του ποιού είναι στο πρώτο πεδίο και πραγματικά ευαισθητοποιούνται πάρα πολύ με τα θέματα αυτά της γύρω περιοχής. Άρα πρέπει, ελπίζω να μας ακούνε οι ακροατές εκεί στην Κόκκι στο Πυλί, ότι πάνω απ' όλα έχουμε κύριο μέλημά μας να τονώσουμε την ασφάλεια της περιοχής και να την τονώσουμε με οποιοδήποτε κόστος είναι για εμάς. Όπως και είδατε, άμα δείτε και μια ανάρτησή μου που έκανα πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ειδική ομάδα, η ειδική επιχειρησιακή ομάδα επέμβασης, η οποία αποτελείται από 7 συνοριακούς φύλακες ορισμένων χρόνων και 2 επικεφαλής του τμήματος ασφαλείας, τμήματος διώξης και εξυγνίας εγκλημάτων ΚΟ, σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο. Δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς, κυρία Μπέκα.
1: Όχι, δεν το είδα. Μπορεί να γνωρίζω βέβαια την είδηση ως είδηση. Ναι.
0: Ωραία. Βρήκαν μια μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Αυτή η ομάδα είναι η συνολική φύλαξη ορισμένου χρόνου, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνιμη. Δεν είναι μόνιμη και μπήκαν, έκαναν όλο τον αστυνομικό έλεγχο όπως έπρεπε να γίνει με επαγγελματισμό, διότι έχουν εκπαιδευτεί από ομάδα η οποία έχει από την Αθήνα, από τα ΕΚΑΜ, μέσα από εκπαίδευση, έχουν εκπαιδευτεί. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν δίστασαν, παρόλο που η ελληνική πολιτεία τους κουνάει την πλάτη και τους λέει ότι εντάξει, θα μονιμοποιηθείτε, θα δούμε στο άμεσο μέλλον κτλ. Δεν δίστασαν και έκαναν το καθήκον
1: σας της έχουν πράξης. Σε ομοιρία, κύριε Ρώτα, κακά τα ψέματα.
0: Αυτό πρέπει να πούμε.
1: Σε ομοιρία σας έχουν, βεβαίως.
0: Αλλά εμείς είμαστε εκεί στο 100%. Mm-hmm. Και θα είμαστε στο 100%, σας το λέμε με ειλικρίνεια αυτό. Γιατί πάνω απ' όλα έχουμε ορκιστεί.
1: Βεβαίως και μπράβο σας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ρώτα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή
0: πολύ,
1: σας
0: να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε
1: Ρώτα. Επίσης, γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: 26 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στην Παστίδα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Νίκο Πάτα, ο οποίος συγκάλεσε για την τρίτη λαϊκή συνέλευση, παρουσία του Δημάρχου της Ρόδου, όπου σε αυτήν θα προβληθούν όλα τα προβλήματα της περιοχής. Να καλημερίσουμε τον κύριο Πάτα. Κύριε Πάτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Χριστίνα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, συγκαλείτε την τρίτη λαϊκή συνέλευση, παρουσία και του Δημάρχου της Ρόδου, όπου εκεί θα κληθούν οι κάτοικοι να πούν τα παράπονά τους στο Δήμαρχο, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι. Είναι ένας θεσμός που δίνει ο Καλλικράτης, έδωσε το δικαίωμα στους προέδρους των κοινοτήτων, εφόσον τον κρίνουν αναγκαίο, να συγκαλέσουν την Λαϊκή Συνέλευση, να έρθει ο κόσμος, να μπορέσουν να κάνουν μια συζήτηση για όλα τα θέματα. Και είναι ένα βήμα το οποίο δίνει το δικαίωμα μάλλον στους πολίτες να έρθουν να πούν ό,τι παράπονα έχουν, ό,τι προβλήματα έχουν. Να κάνουμε και μια συζήτηση για όλα τα θέματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή σαν κοινότητα. Uh-huh. Και να μπορούμε να δώσουμε και τις απαντήσεις για να μην λέμε σε εσάς καλή ώρα. Το τάδε το κάνεις, ναι. Το τάδε θα γίνει, ναι. Το τάδε τι γίνεται με αυτό. Ενώ έτσι θα είναι σε όλους.
0: Πάντως πριν πούν τα παράπονά τους στο Δήμαρχο, είμαι σίγουρη ότι τα είπανε σε εσάς πρώτα.
1: Ναι, έχουν κάνει κάποια παράπονα, έχουν πει κάποιες δουλειές που πρέπει να γίνουν. Κάποιες δουλειές από το Δήμο έχουν δρομολογηθεί.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως ο πολλής κόσμος δεν τα ξέρει, ήταν ευκαιρία και είναι και κάποια πράγματα τα οποία εγώ μπορεί να μην τα ξέρω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι κάτι το οποίο να μην είναι για να αναφερθεί καν. Μπορεί να είναι το κάτι το οποίο, όπως λένε, το ανέβασα στο Facebook. Το οποίο το Facebook τώρα τελευταία έχει γίνει.
0: Πέστε μου ένα πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής. Ποιο είναι?
1: Το βασικό αυτή τη στιγμή, ας πούμε βασικό, είναι το κυκλοφοριακό.
0: Κυκλοφοριακό?
1: Ναι.
0: Έχετε πρόβλημα κυκλοφοριακό στην Παστίδα?
1: Πολύ μεγάλο. Κοιτάξτε, οι υποδομές για τον οικισμό ήταν πριν χρόνια, είχε φτιαχτεί για τους 1.800, 2.000, 2.500 κόσμου που είχε Παστίδα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή ανεπίσημα είμαστε κοντά στις 7.000.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουμε κάποιες ενέργειες. Και εμείς και ο Δήμος. Καλό είναι αυτό να το ξέρει επειδή το λένε. Γι' αυτό γνώξαμε και τον Δήμαρχο, επειδή ξέρουμε ότι όταν κάνουμε Λαϊκή Συνέλευση έχουμε το δικαίωμα, μάλλον επειδή ξέρουμε ότι ο Δήμαρχος πηγαίνει σε λαϊκές συνελεύσεις, είναι το καλό να έρθει και ο ίδιος να ακούσει και από τον κατευθείαν από τον κόσμο τα προβλήματα, να αφουγκραστεί τα προβλήματα των πολιτών και κατ' επέκταση μπορεί σε κάποια να έχει δώσει ήδη λύση, αλλά απλώς καθυστερούν να υλοποιηθούν. Και κάποια τα οποία μπορεί να μην το ξέρουμε και όπως σας είπα, να τα ακούσει και ο ίδιος και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια, ο Δήμαρχος, όταν το είπα, δεν δέχτηκε με ευχαρίστηση να έρθει. Να δείξει ότι είναι εδώ. Όντως είναι εδώ.
0: Mm-hmm. Τώρα, αν με ρωτούσα εσάς, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, ποιο θα μου λέγατε, κύριε Πάτα?
1: Ένα που σας είπα τώρα, το κυκλοφοριακό.
0: Και για εσάς είναι το κυκλοφοριακό.
1: Και ένα άλλο, το κυριότερο, μάλλον ένα από τα πιο μεγάλα που μπορούμε να έχουμε, είναι το αποκετευτικό. Που έχει σταματήσει σε ένα σημείο. Δεν έχει προχωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν κάποιοι λόγοι που σταματήσανε. Δηλαδή, υπάρχουν και υψομετρικές διαφορές που είναι προβλήματα. Τα οποία μας αυτά τα συζητάμε με τους ειδικούς.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό φωνάζουμε, θα έρθει ο Δήμαρχος, θα έρθει και με τους ανάλογους αντιδημάρχους να δώσουν και εκείνοι τα φώτα τους.
0: Και να δοθούν ότι, και λύσεις,
1: ότι κινόμαστε,
0: όσο
1: ότι κινόμαστε.
0: Να δοθούν λύσεις. Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Όσο μπορούν να δοθούν λύσεις, λέω.
1: Μπράβο, ναι. Είναι, κοιτάξτε, οι πολίτες είναι σε εισαγωγικά ανυπόμονοι. Είναι τώρα, το είπαμε, τώρα πρέπει να γίνει. Ξέρετε πολύ καλά εσείς.
0: Και με το δίκιο τους, και με το δίκιο τους θα πρέπει να σας πω, κύριε Πάτα, γιατί αρκετά έχουμε ταλαιπωρηθεί ως πολίτες.
1: Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Με το δίκιο τους Κοίτα, ξέρετε πολύ καλά τώρα ότι με το δημόσιο δεν είναι εύκολο τώρα, το είπαμε και τώρα, να γίνει.
0: Πρέπει
1: να
0: γίνει. Καλά. Ναι, εννοείται.
1: Παράδειγμα. Θέλουν κάποιοι για κάποιους δρόμους. Παράδειγμα σας λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή κάποιοι για κάποια γεφύρια. Πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί. Πρέπει να κάνουμε άλλο προκήρυξη. Διαγωνισμός. Ποιος θα το πάρει. Δεύτερος διαγωνισμός. Πρέπει να δούνε αν θα έχει στάσεις. Δηλαδή τώρα το ξεκινάμε, λέμε τώρα, αλλά μπορεί να τελειώσει για να γίνει το χρόνο.
0: Τα γνωστά, η γνωστή γραφειοκρατική διαδικασία.
1: Εσείς ξέρετε, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ο κόσμος ο περισσότερος δεν το ξέρει, είναι γεγονός.
1: Γι' αυτό θεωρήσαμε καλό, σαν τοπικό συμβούλιο, να καλέσουμε τοπική λαϊκή συνέλευση. Άρθει ο κόσμος να πει τα παράπονα του.
0: Στο δήμαρχο.
1: Στο δήμαρχο, μια και έχουμε την πολυτέλεια να τον έχουμε.
0: Ωραία.
1: Και όπως σας είπα, ότι επειδή ο δήμαρχος δείχνει, το έχει πει ότι θα είναι κοντά στο κοινό.
0: Στον πολίτη.
1: Και το δείχνει άλλη μια φορά. Έχει πάει και στο Φαλιεράκι, έχει πάει και Νότια Ρόδο.
0: Οπότε ας έρθει και στην Παστίδα.
1: Ο κ. Σκολιάδης δείχνει ότι είναι κοντά.
0: Ας έρθει και στην Παστίδα λοιπόν να ακούσει τα παράπονα των πολιτών και να τα λύσει. Λοιπόν,
1: να τα λύσει, να δούμε τι μπορούμε να λύσουμε. Τι έχει ήδη δρομολογηθεί. Γιατί κάποια προβλήματα έχουν δρομολογηθεί. Ναι. Τα οποία μας περνάνε λίγο καιρό, όπως σας είπα, για να υλοποιηθούν. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μετά την λαϊκή συνέλευση.
1: Μπράβο, μετά την
0: όπου
1: λαϊκή,
0: εκεί θα υποθούν περισσότερα προβλήματα από όσα μας θέσατε αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο, γιατί εγώ έχω ένα μοτό. Αν δεν το ξέρω το πρόβλημα, δεν ξέρω αν μπορώ να το λύσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: μπράβο. Μπορεί στη λαϊκή συνέλευση να έχουν και άλλα προβλήματα, τα οποία δεν τα ξέρω προσωπικά. Mm-hmm. Να κάνουν απλώς να το λένε στον γείτονα, ο γείτονα στον φίλο του, ο φίλος του στον πατζανάκι του και πάει λέγοντας. Διονύζεται το πρόβλημα χωρίς να ξέρει η πηγή ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα. Κύριε Πάτα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Δεύτερο φολέγανδρος Challenge Run. Η φολέγανδρο σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, λέω να πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Δημοκρατική της Ρόδου. Δήμος Ρόδου, ανίερες συμμαχίες σε ανιαρές εκλογές το 2028, με τη δεύτερη Κυριακή να καταργείται και τον δεύτερο γύρο να μεταφέρεται μέσα στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Οι κύριοι Κολιάδης, Καμπούρης και Χρυσοχοΐδης, που φέρονται επί του παρόντος υποψήφοι, θα χρειάζονται ο ένας τους ψηφοφόρους του άλλου. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε μια προεκλογική περίοδο χαμηλών τόνων, χωρίς μετοπικές συγκρούσεις και με το ουσιαστικό παιχνίδι να παίζεται μακριά από τα φώτα. Καθαρές οι πρώτες 10 δειγματοληψίες στο δίκτυο ύδρευσης, εκτός ορίων ο βιολογικός στο Βόδι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ευθύνεται ο βιολογικός για την γαστρεντερίτιδα. Εκτός πια και αν πας και κολυμπάς μπροστά από το βιολογικό που έχει θάλασσα. Εξ όσων γνωρίζω, απαγορεύεται εκεί να κολυμπάς. Εάν πας να κολυμπήσεις στη θάλασσα μπροστά στο βιολογικό, δεν θα κολλήσεις μόνο γαστρεντερίτιδα. Βράζει η κοινωνία, στα ύψη η βενζίνη στα 12, φτάνει ακόμα και τα 2,63 ευρώ το λίτρο. Και ένοχη και στο δεύτερο βαθμό η 5 ημεδαπή για το θάνατο των 2 αδελφών από τη Γαλλία σε πισίνα ξενοδοχείου. Στην εφημερίδα Ροδιακή τώρα, πολλαπλά μηνύματα του Πρωθυπουργού από τον ΟΗΕ, η δύσκολη συγκυρία, το ενεργειακό στοίχημα και η αντίδραση των αγορών. Γιάννης Παπαβασιλείου, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, οι πληρότητες το Σεπτέμβριο φτάνουν το 85% στη Ρόδο. Και εκτός κινδύνου το τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε στην ΚΟ από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Τώρα, θα πρέπει να πω ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν την μητέρα για έκθεση ανηλίκου. Ωστόσο, η μητέρα δεν αδιαφόρησε για το παιδί της. Από ό,τι μου μετέφεραν από την αστυνομία, το παιδί θα πήγαινε δίπλα στο δίπλα σπίτι στην γιαγιά του. Η οικογένεια εντωμεταξύ έχει άλλα 2 παιδιά από ό,τι πληροφορήθηκα, μικρά. Θα πήγαινε δίπλα στη γιαγιά, αλλά αντί να πάει στη γιαγιά μπήκε στο αυτοκίνητο. Τώρα πώς κατάφερε να εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο του αυτοκινήτου, άγνωστο. Λοιπόν, από τη μητέρα βρέθηκε, εντοπίστηκε ο μικρός να έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, βρίσκεται εκτός κινδύνου, θα πρέπει να πω. Και η μητέρα, ναι μεν συνελήφθη για έκθεση, όμως θα επαναλάβω ότι δεν υπάρχει αδιαφορία έναντι των παιδιών της ή έναντι του τρίχρονου παιδιού της. Η εισαγγελέας βεβαίως ζήτησε να αφαιθεί ελεύθερη προκειμένου η μητέρα να είναι δίπλα στο παιδί της. Θα το ξαναπώ, δηλαδή μπορείς να βρεθείς στη φυλακή χωρίς να ξέρεις γιατί. Δίνεις ας πούμε 5 ευρώ στο παιδί σου χαρζιλίκι για να βγει έξω και εσύ τώρα είσαι υποχρεωμένη να ξέρεις τι θα κάνει με αυτό το 5 ευρώ το παιδί σου. Δηλαδή εσύ το δίνεις να πάει να βγει ένα αναψυκτικό, θα σου πω εγώ. Να πάει να αγοράσει μία σοκολάτα, θα σου πω εγώ. Και αυτό αποφασίζει να πάρει αλκοόλ. Πάρει μπύρα. Ανήλικο. Θα βρεθείς μέσα. Για παραμέληση ανηλίκου. Πού να ξέρω εγώ η δόλια μάνα τι κάνει το παιδί μου με τα 5 ευρώ που του δώσα. Ή τι κάνει το παιδί μου βγαίνοντας έξω. Πείτε μου. Προφανώς υπάρχουν γονείς που αδιαφορούν πλήρως για τα παιδιά τους, δεν το συζητάω αυτό, αλλά υπάρχουν και γονείς, εγώ δηλαδή ήμουν σπαστικιά. Τον έπαιρνα κάθε μία ώρα τηλέφωνο, που είσαι, με ποιους είσαι, τι κάνεις. Μου λέει αλήθεια, πού το ξέρω εγώ. Πείτε μου σας παρακαλώ, εάν εγώ ήξερα αν μου έλεγε αλήθεια, που ήταν και τι έκανε.
είχαμε. Και έχουμε όλοι οι γονείς. Τραγουδάκι.

Λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω ότι έχουμε μία παρέμβαση από την πλευρά του Βασίλη Ψηλάντη, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Κοινοβουλευτική παρέμβαση λοιπόν για το μέλλον της ελληνικής αλληλείας. Μάλιστα, κατά τη συζήτηση του νέου αλλιευτικού κώδικα, έθεσε στο επίκεντρο την ανανέωση του ελληνικού αλλιευτικού στόλου και την άμεση στήριξη των επαγγελματιών της Βιτζότρατας και βεβαίως και την αποφασιστική αντιμετώπιση της παράνομης αλλίας. Ο κύριος Ψηλάντης αναφέρει ότι για τα νησιά και ιδιαίτερα για την Κάλυμνο η αλλία αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Χαρακτήρισε αναγκαία θεσμική τομή την αναμόρφωση ενός αλλιευτικού κώδικα που χρονολογείται από το 1970 με σύγχρονους ελέγχους, ψηφιακά εργαλεία και καθαρούς κανόνες. Δεν μπορούμε να έχουμε στόλο άλλης εποχής, είπε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως έδωσε έμφαση στην ανάγκη να ανανεωθεί και να εξυγχρονιστεί ο ελληνικός αλλιευτικός στόλος. Ναι, από ποιους? Από τους αλλιείς που με το ζόρι τα βγάζουν πέρα? Δεν ξέρω, ρωτώ εγώ τώρα. Εκτός αν η κυβέρνηση, το κράτος πει, παιδιά ελάτε, πώς είστε, πάρτε χρήματα και αγοράστε νέα αλλιευτικά, σύγχρονα. Θα το κάνει? Φυσικά και όχι. Λοιπόν, εύκολο να λες έχουμε ανάγκη ανανέωσης και εξυγχρονισμού, αλλά με συγχωρείτε, δεν υπάρχουν τα χρήματα από την πλευρά των αλλιέων να προχωρήσουν σε σύγχρονα σκάφη. Φαντάζομαι ότι το θέλουν οι άνθρωποι, αλλά αδυνατούν να το κάνουν.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Δύσκολη η δεύτερη ώρα, θα πρέπει να πω. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου εύκολη. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Κουλούμπρη και αμέσως μετά Μαρία Βάλα. Γεια χαρά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Ήταν μάλιστα τόσο ισχυρή που ταρακουνούθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τα όμορα κτίρια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στις προσπάθειες κατάσβεσης παίρνουν μέρος 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό. Την ανάγκη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως χώρας, γέφυρας και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετήσουμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στένα του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόκειται για ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πολλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κληθείς να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος τους έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Προέβλεψε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταθεί στα κράτη-μέλη της δυναμικά σε μια τέτοια κρίση, δυστυχώς θα υπάρξουν, είπε, πολύ αρνητικές εξελίξεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Την άμεση κάλυψη των σοβαρών εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία της Στήλου ζητάμε επίγουσα επιστολή της προς την Υπουργό Παιδείας ή Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά. Σε απόγνωση, οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς η ομάδα οικονομίας και πληροφορικής δεν διαθέτει οικονομολόγο, ενώ σοβαρές είναι και οι ελλείψεις και στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λόγω της έλλειψης φιλολόγων. Η Δήμαρχος κάνει έκκληση για άμεση στελέχωση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά του ακριτικού νησιού. Με θετικό πρόσημο αναμένεται να κλείσει η φετινή σεζόν στην ΚΟ παρά τη διεθνή αστάθεια και την ακρίβεια, το νησί διατήρησε τη δυναμική του. Σημαντική συμβολή των Τούρκων τουριστών στην ανάπτυξη του τουρισμού. Εκτός κινδύνου είναι η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου παιδιού από την ΚΟ που βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του εντός του οχήματος. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Ο μικρός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Αθήνας. Να αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάδειξη και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου, καλεί την Υπουργό Πολιτισμού με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Χαρακτηρίζει το έργο αναγκαίο και υπενθυμίζει ότι η Λίνδος και συνολικά η Ρόδος συνεισφέρει ένα τεράστιο ποσό στα δημόσια έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους. Στη διάσωση 29 μεταναστών 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου προχώρησε το λιμενικό σώμα. Οι αλλοδαποί 14 άνδρες, 8 γυναίκες και 7 ανήλικοι επέβαιναν σε λέμπο. Μετά από προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου συνελήφθησαν δύο Τούρκοι πίκο ηλικίας 30 και 45 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως διακινητές. Σε εστιοφόρο που ήταν κυριοβολημένο στον όρμο Πέδη της Ήμης εντοπίστηκαν 11 μετανάστες. Κατά δήλωσή τους είχαν καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 7.000 ευρώ καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους ήταν και δύο Τούρκοι υπήκοοι που αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές. Σε συνεδρίαση συνέρχεται τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου της Ρόδου. Στα υποσυζήτηση θέματα είναι και η διαγραφή οφειλών. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου αλλοδαπού για απάτη, απειλή και εκδικητική πορνογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση που υπέβαλε 44χρονη Πολωνή από την υποδιέμφθηση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου. Ο 28χρονος φέρεται να απέσπασε από την καταγγέλουσα ποσό άνω των 15.000 ευρώ για να μην δημοσιοποιήσει προσωπικό της υλικό. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδο, Πλατεία Ελευθερίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου μετά ένα γεια. Μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου. Με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Την άμεση κάλυψη των σοβαρών εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία της Στήλου ζητάμε επίγουσα επιστολή της προς την Υπουργό Παιδείας ή Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά. Σε απόγνωση, οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς η ομάδα οικονομίας και πληροφορικής δεν διαθέτει οικονομολόγο, ενώ σοβαρές είναι οι ελλείψεις και στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λόγω της έλλειψης φιλολόγων. Η Δήμαρχος κάνει έκκληση για άμεση στελέχωση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά του ακριτικού νησιού. Με μικρό θετικό πρόσημο, αναμένεται να κλείσει η φετινή σεζόν στην ΚΟ. Παρά τη διεθνή αστάθεια και την ακρίβεια, το νησί διατήρησε τη δυναμική του. Σημαντική η συμβολή των Τούρκων τουριστών στην ανάπτυξη του τουρισμού. Να αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάδειξη και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου, καλεί την Υπουργό Πολιτισμού με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας χαρακτηρίζει το έργο αναγκαίο και υπενθυμίζει ότι η Λίνδος και συνολικά η Ρόδος συνεισφέρει ένα τεράστιο ποσό στα δημόσια έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους. Στη διάσωση 29 μεταναστών, 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου, προχώρησε το λιμενικό σώμα. Η Αλλοδαπή, 14 άντρες, 8 γυναίκες και 7 ανήλικοι επέβαιναν σε Λέμβο. Μετά από προανάκριση του κεντρικού λιμεναρχείου της Ρόδου, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι ηλικίας 30 και 45 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως διακινητές. Σε ιστιοφόρο που ήταν αγκυροβολημένο στον όρμο Πέδη της Σίμης εντοπίστηκαν 11 μετανάστες. Κατά δήλωσή τους είχαν καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 7.000 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους ήταν και δύο Τούρκοι υπήκοοι που αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου αλλοδαπού για απάτη, απειλή και εκδικητική πορνογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση που υπέβαλε 44χρονη Πολωνή από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Ο 28χρονος φέρεται να απέσπασε από την καταγγέλουσα ποσό άνω των 15.000 ευρώ για να μην δημοσιοποιήσει προσωπικό της υλικό. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις εντάσεως 4 με 5 μποφόρ.
3: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε όχημα ταγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την έρθη στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυθεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ενοπλωτό σκάφος πυροσβεστικής από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα φλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα, προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του, αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηκαν της υπόθεσης, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 250 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες, σε διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν. Είχαμε στην αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα, στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονος, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή, βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή την επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια έκλειγο έξω από το Τρίκαλα, στην περιοχή του λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώ σα μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα.
0: Ελένη, μας ακούς?
4: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε, Ελένη, ξεκινά πάλι.
4: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτής της πράξης που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής, και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι,
0: ναι.
4: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
4: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άφησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμενος στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Η ιατρική σύλλογη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, καλό μεσημέρι. Αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρασης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης

0: το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση δίκη των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Περιφερειών και των Δικαστικών Αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Έρση στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε δυσπραγία βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν που να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών, εργατών, για να βοηθήσουν συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει στην Καστοριά. Έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλοι οι μηλοπαραγωγοί. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι οι μηλοπαραγωγοί με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και τι τιμή θα πιάσουν κιόλας τα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Βρήκε καλό μεσημέρι, αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα ενοποίησιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότερη έλεγχη στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών, που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισσας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισσα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισσας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου είχαν, στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις.

0: δεν παρουσίασαν καθόλου, δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ δύο ακόμη περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, τρία περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους Δήμους σε όλο τον νομό Λάρισας. Ο Δήμος Κυλαίδερ είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμο Αγιάς και 1 κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισαίων βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισας. Έχουμε και στην Καρδίτσα, έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιημένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΕΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρυμού, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στην νότια έξοδο ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα, η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μια αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΥΠΕΚΑ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που επωδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούργιο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως, όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, από τον απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδο στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις. Από την ΕΡΤ Νοτιο Αιγαίου στη Ρόδο, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδο στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσωπο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο Ινέστινο του Αιγαίου και η αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΒΟΥ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση της προκρατήσης. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπε, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί της ΚΟ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, επέσημανε μεσαίων κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
4: Είχε καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρήκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30% και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΑΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο Μινωικό Μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο Λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο το, να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε το λειτουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσε ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο ανθρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές: την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του ανθρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Αβρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα, με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκταρινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινθίας ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλλιευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Αβρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Από την εξέταση των 1.270 αλλιευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον Αβρακικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Η έκθεση ζητά να εντατικοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπερνα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, όμως, μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί κιόλας τα λεγόμενα δίχτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον σε μικροπλαστικές. Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι. Αλεξάνδρα, μας...
2: Διαστική και διαρκή προστασία του αμβρακιού κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο βήμα, ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί το ξεχνάνε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς, και είναι και τσουφτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα, αλλά δεν είναι θέμα προστήμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί είπαμε για την περική περίοδο τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με ντρόουνς στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως Βίκη ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα παράλληλα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ έτσι μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που έχουν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα έχουν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια μικρότερη πορεία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο. Οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέραν από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι, σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και ειδικευόμενους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει οριλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αποσπάσεις, οι μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλούματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαυές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δίνησιωτικές όπως το νησί της Ζακύνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο Σάμου με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επιγόντων Υπηρεσιών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4 σε μείον 1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας του θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπείας νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυση αερίου νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίν και αιμοσφαιρίνη. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόρους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενό τους, να καλύπτεται το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεάν επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη. Το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάληψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτηρίου που εγκαινιάστηκε χθες σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος κατά τη διάρκεια των εγγενείων αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω για το έργο, ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα σωλήδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη, καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτηκε και εισαγγελέα μετά την απολογία τους για τη διακίνηση όπλων. Ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή των εισαγγελέων και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή τους. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας, σε ένα σπίτι ομοεθνή του. Και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας. Επίσης αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή και με ένα υποπολιβόλο ούζι, που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Ντάλτονς. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλο.
0: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
2: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχειράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο κράτουσαν στη τσέπη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λικούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λικούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια, τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. στις 11 το πρωί της Κυριακής στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδων Αναυκλίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη η δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, συγγνώμη, που βρίσκεται ο τάφος του. Θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα τουίκου μας. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει. Στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή η θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν. Άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, την jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο Crossover αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλων με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα δυτικά και τα βόρεια και θα επιδεινωθεί στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Το ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώνοντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο, υπάρχει και στο earthnews.gr, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενο ξενοδοχείου, όπου διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει. Είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κουφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ενώ έχουμε μπροστά μας ένα άκρος φθινοπωρινό διήμερο, αρχίζει γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένου στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Air News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ επιλεβόρια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Στην Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας. 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τηλεφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος της έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχέ αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε. Το χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αγίε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει την Ελλάδα, τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, διάβλο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδυσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβλο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι τραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνατη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη. Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου και, όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν να οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκρίσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγιε, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πως είδαν και πως άκουσαν και πως διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περτογάν. Είχε προηγηθεί τη ομιλία του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ΔΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου. Στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται και αμέσως μετά. Οι κυβερνητικές φυγές λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε στην θέση, από τη θέση του ΟΗΕ, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα από τον άλλο, προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να μην έχουμε, να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας και ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την πρόθεση μιας ακόμα τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνία της έδρας των συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγιε.
2: Ακριβώς, εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλή του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: Περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα ελληνοτουρκικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις, ανέφερε μιλώντας στη τηλεόραση του Ερκνιούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και δεν έκρυψε τα λόγια του.
4: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόν όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν, έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Mm. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως του κύριου Τσίπρα, εθνική ήττα, αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και, εν προκειμένου, η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
5: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν, τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Ναι. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελίσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίζει και τρομοκράτη, γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάν, κάνει, ενώ εξήρε τον Τραμπ, ο οποίος, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει τη δράση.
6: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες. Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Αναστάτωση

0: ανάστατοι την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
1: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνικο, δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
2: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια σπάσανε, ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
3: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας.
4: Ήτανε δυνατός.
3: Ήτανε πολύ δυνατός, αλλά δεν χτυπήσαμε.
1: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
5: Δεν χτυπήσατε?
1: Όχι.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες, καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του ΕΡΤ News.
6: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, είχε φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονταν μέσα στο διόροφο, στη διόροφη που μονοκατοικία, η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο. Ηλικιωμένους, δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε κάτι άλλο. Δηλαδή στο ζευγάρι των ηλικιωμένων, ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Φυσικά οι έρευνες εξελίσσονται στο σημείο στο οποίο ο σκύλος εντόπισε κάτι για το οποίο πρέπει να συνεχιστεί έρευνα.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Ηλία Κούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο το οποίο μοιάζει πραγματικά με βομβαρδισμένο τοπίο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες για αγνώμενους? Γιατί αριθμό μιλούν οι αρχές? Καλό μεσημέρι.
7: Είμαστε επισήμως, όπως είπε και η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, ναι, για πέντε.
0: Πέντε αγνώμενοι.
7: Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Το διόροφο κτίριο, στο δεύτερο όροφο, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση και είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρία άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
0: Μπορεί απλά να μην βρίσκονταν τα άτομα αυτά στο χώρο, μες στο δωμάτιό της, την ώρα της έκρηξης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
7: Αυτό μακάρι να είναι.
0: Μακάρι.
7: Μακάρι, εννοείται, Γρηγόρη. Ναι.
0: Να είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, ήταν κάπου αλλού.
7: Ναι.
0: Μακάρι.
7: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι πέντε αγνοούμενοι, είναι ο εκπαιδευμένο σκύλο της ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχει καταρρεύσει ένα κτίριο. Πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν έχει γίνει κάποιος σεισμός? Με την ίδια
0: λεπτότητα.
7: Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Είναι να εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λυσικράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή, και η οδός Γκούρα είναι παράλληλος. Η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
0: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε?
7: Όχι,

0: Όχι. Είναι παράλληλο από πίσω. Μας. Όχι, δεν είναι.
1: Είναι
0: χαρακτηριστικό ότι πήγαμε σε ένα διαμέρισμα. Mm-hmm. Το οποίο ενώ έχει, είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στην οδό, στη γωνία της οδού Λυσικράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος έκανε μια πορεία με ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίο παράθυρο. Δηλαδή...
1: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε και στο βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο ertnews.gr, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, όπου όλη η περιοχή πλέον μοιάζει σαν βουβαρισμένο τοπίο, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε τώρα, ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη, θα δούμε τι θα γίνει τώρα βέβαια με τους αγνοούμενους.
1: Προέχει αυτό να βρεθούν οι άνθρωποι σόι.
0: Ναι, θα δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη, καθώς γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και μένουμε φυσικά ότι την προκάλεσε αυτό το κυριακό σενάριο, την προκάλεσε, προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Γιατί αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Περιμένουμε.
0: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα στη συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην οδό Γκουρά και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τα σπίτια τους.
1: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
2: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο εν λόγω κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν καθίσταται όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα. Από τη στιγμή όμως που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
3: Οι πυροσβεστικές
2: δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
1: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και ανασάλωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τσιπίνγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά του Κινέζο ομόλογό του στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο Νατάσα Παφλοπούλου για να μας πεις περισσότερα, Νατάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
4: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο, παρουσία των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, mm-hmm. ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυβίδη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο mm-hmm. χώρες.
1: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές. επαφές του με τους, σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
4: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ ο ΣΥ υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις νοαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
0: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες, το ξέρουν και το κατανοούν, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια, διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του ορμού, τουλάχιστον ανοίξει το στενό του ορμού, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης στο Πούτιν, για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο eteco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, όπου ο λογαριασμός στην Αντλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώγοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στη ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα $106 το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί Πινελόπη στην ελληνική αγορά οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα $105,3 το βαρέλι, το Argo στα 92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ, 100 δολάρια, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ, έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που έχει φτάσει στα 213 ευρώ και είναι νέο ρεκόρ της τελευταίας περίοδου. Η προηγούμενη υψηλή τιμή που είχαμε δει ήταν τα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Ό,τι αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, να ανακοινωθούν οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνηση βασικά, να μόλις δει, θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
1: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελόπη, έτσι, η θέρμανση.
5: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1,75 λεπτά το λίτρο. Όταν λέω πέρυσι, εννοώ τον Απρίλιο που μας πέρασε.
1: Που έλειξε η σεζόν, η χειμερινή, ας το πούμε έτσι.
5: Ακριβώς.
1: Ναι. Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου. Και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλη,
5: να σας πω και κάτι ακόμα γρήγορα, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα, για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
6: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
7: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
6: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
7: 2-15.
6: Ναι, εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
7: Ναι.
8: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
6: 2-2.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγο για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει στο ιατρείο της Κορνιάδου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
1: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση, δηλαδή.
9: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση γυναίκα ασθενή και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, η συγκεκριμένη υπάλληλος υποσφήριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου.
1: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη νοσηλεύτρια είναι αυτή που, σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε sites και σε διάφορα δημοσιεύματα, είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο και η γιατρός της έλεγε ότι εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Αυτή είναι?
9: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, είναι άλλη αυτή.
9: αυτή είναι μία υπάλληλος η οποία δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά, mm-hmm. την αστυνομία δηλαδή, αλλά ούτε έχει κληθεί να καθέσει στον ανακριτή. Και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του συνηγόρου της την καλεί να έρθει να καταθέσει στον ανακριτή, προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
1: Βεβαίως, ωραία. Πολύ καλά κάναμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτά τα σημεία η 56χρονη νοσηλεύτρια στο πλαίσιο της ανακρίσεως. Κριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
10: Η υποδιέθυνση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
11: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
12: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία, ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
11: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίος Εντέρου.
13: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
11: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
1: Να αλλάξουμε θέμα, φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμό σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχήματα ογό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμως γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καταρχάς είναι καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες?
14: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29. Που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στη υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε ότι το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 18:30 και συνέχισε το δρομολόγιο του όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. Φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή. Και ο θάλαμος εδώ στην Πολύ Ναυτίλιας έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα. Και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέοντα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, την Blue Star δηλαδή, τον Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα, από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
1: Νίκο Γαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία μέτρων ανάλυσης για το τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην προθεσία όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση, η Ελλάς, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί, Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα ανάμεσα στην αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες με αιχμή το δίλημα «Ή εμείς οι ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
15: Ναι, δείχνει, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας μέτρων ανάλυσης. Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η Ελλάς συγκεντρώνει 15,8%, σημειώντας υποχώρηση περίπου 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί το 17,1%, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4%. 1,2 δηλαδή η αύξησή του που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σε σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά με υψηλότερα ποσοστά, με υψηλά, θα έλεγα, σχετικά ποσοστά, βρίσκεται η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%, ενώ η φωνή λογική τη Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα τη Μαρία Χριστιανού, με το ποσοστό τη να μειώνεται κατά 3 μονάδε από 7% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, τη Νίκη 1,7%, ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και τη Νέα Ελευθερία με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφο φτάνει σε ένα ποσοστό. Στο 10,4%, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματο από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον ιδρυθεί. Να σημειώσουμε ότι.
1: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθεί λίγο για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα τη επικοινωνία μα. Δεν είναι καλή, και έτσι ακούμε με διακοπέ. Δεν πειράζει. Απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό, ή αν μιλά με Χατζηφρή, να το αλλάξει. Εντωμεταξύ.
15: Ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Τώρα πολύ καλύτερα βεβαίως.
15: Όσον αφορά τώρα, έλεγα, την καταλληλότητα στην πληροφορία, εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται δύο μονάδες παραπάνω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δύο μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχεί και σε αυτή τη μέτρηση. Πάντως να πούμε σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη,
1: Ανδρέα,
15: σε συγκριτικά με ένα χρόνο πριν.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντι, ο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι και ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πάρει στις κάλπες ένα ποσοστό κάτω από το 15%. Αποκάλυψε δε ότι ο ίδιος και άλλο ένα στέλεχος έχουν βάλει στοίχημα στο Μαξίμου για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο.
16: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει, διότι είναι απολύτως διχασμένο,
7: ναι,
16: μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοπιστία και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας, στο στελεχειακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε.
7: Πολύ.
16: Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
8: Φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις.
7: Άρα θεωρείτε, μια στιγμή πριν κλείσουμε. Θεωρείτε.
16: Τι στοίχημα πριν το πείτε.
8: Τι στοίχημα.
7: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
16: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα, ναι.
8: Μάλιστα.
16: Το ομολογώ.
7: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, έχει και στο μαξί μου στοίχημα. Μάλιστα.
16: Ναι. Είμαστε δύο στο μαξί μου που
7: το πιστεύετε αυτό.
8: Ναι.
7: Ποιος είναι ο άλλος?
16: Δεν θα σας πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχετός αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
8: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
7: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
16: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα, Χρυσάφη. Θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
7: το
16: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη των Αθηνών.
7: Όπω φωτιά και λάβα.
16: Τώρα με προκαλέσατε.
7: Ναι, φωτιά και λάβα για την Αθήνα, ναι.
16: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει. Εντάξει, ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο, εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζώρας Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κ. Κερυδής είπε ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
16: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ντόρας, για το ποιο είναι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσώς ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακερματισμένη, και λόγω αυτού του κατακερματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος όλος, έτσι δεν είναι?
7: Ναι.
16: Προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός. Τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη. Κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η αλαζονία. Την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα. Που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης, να πούμε, ακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ρωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
1: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρή, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι από τον Μιλάνο Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση, λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πολύ. Πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα τις δεκαετίες του 50 του περασμένου αιώνα. Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο λοιπόν των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΓΕ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια, τοποθέτηθηκε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελόνι, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση, αλλά τώρα αρκετά. Ναι. Πρέπει να τονίσουμε και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικρών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
1: Φαίνεται δουλειά δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτορία και έταξε να μας ενημέρωσε. Να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενίκιο. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρί Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια, και ενώ υπήρξε μια πολυετής δικαστική διαμάχη, το φαντ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεφ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία να πούμε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις, οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
1: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του Ορμούζ και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
18: Ο Αμπάς Αραχτή, λοιπόν, με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο της Τεχεράνης, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών, όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο, όπως αναφέρεται, δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών, και αν συμφωνήσει η Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτή. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. Η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούζ διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης, να σου πω, όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, η επικεφαλής των Γενικών Επιτελείων του Στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε, για να εξετάσουμε την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη Συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο Ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
18: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι, όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανικά ντρόνς έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο το επόμενο διάστημα, με συγχωρείτε, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για το Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού με νίκες που έκανε στην Ευρωλίκα στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
19: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα, σε ηλικία 77 ετών, έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΣΑΕΚ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδος στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από τον μπάσκετ. Συνελαφρύ το χώμα που θα το σκευάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Ναι. Καθώς ήταν ονειρημένο το ξεκίνημα αυτές της εθνικής ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπικό μας συγκρότημα νίκησε με ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 74 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, από ασίστ του Τσιμίκα, στην εκνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της εθνικής ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα, και τώρα στο Άουγσμπουργκ την Κυριακή η Εθνική 14 θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την Πέμπτη συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα. Αυτά είναι τα παιχνίδια, και πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ. Καθώς είχαμε 2 νίκες χθες για τους αιώνιους, Ολυμπιακός 106-89 την Πασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς επικράτησε 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Να θυμίσω εδώ και να κλείσουμε αυτό, ότι η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και να πούμε και περισσότερα.
1: Βεβαίως, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
20: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίς Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρίτα Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
21: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στον πρώτο όροφο διέμεναν προσωρινά 3 αλλοδαποί, ενώ στο δεύτερο κατοικούσε ηλικιωμένο ζευγάρι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι 2 προφυλακισμένοι γιατροί, όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένεται νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση το λεγόμενο βραχιολάκι. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο, ενώ 2 ακόμη μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενόντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη υπό τον αρχικό του λιμενικού σώματος με τη συμμετοχή και της πυροσβεστικής, καθώς και εκπροσώπων της πλοιοκτήτριας εταιρείας και της εταιρείας διάσωσης. Την ανάγκη βελτίωσης της ζωής των μόνιμων κατοίκων των νησιών υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Σαντορίνη, στην οποία βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδίας του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε μεταξύ άλλων τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού, ώστε έσοδα από τη διαφορά των συντελεστών ΦΠΑ να επιστρέφουν στα νησιά για υποδομές στην υγεία, την παιδεία και τις μεταφορές. Μαχητικά αεροσκάφη της Φινλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας. Πρόκειται για την πρώτη κοινή επιχείρηση αυτού του είδους από τις δύο χώρες, οι οποίες εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επιχείρηση απόδειξη της ενισχυμένης αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Βαλτική.
21: Ο καιρός.
22: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία και τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
0: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι, η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ παρέα. Σήμερα είπα να ξεκινήσω την εκπομπή κάπως διαφορετικά, με ένα έτσι εντελώς out of the box, όπως θα λέγαμε, θέμα. Σήμερα η Ελλάδα και ολόκληρη η Ευρώπη φορούν τα επιστημονικά τους. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Γιορτή του Ερευνητή. Είναι μια μέρα γεμάτη δράσεις, πειράματα, ανοιχτά εργαστήρια, που προσπαθεί να μας θυμίσει κάτι βασικό. Ότι η πρόοδος, αυτό που λέμε πρόοδος, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά το αποτέλεσμα ανθρώπων που επιμένουν να κάνουν ερωτήσεις. Και πάνω σε αυτό το μεγάλο στοίχημα είναι ποιοι άλλοι, οι νέοι. Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά μας να αγαπήσουν την επιστήμη και την έρευνα. Σας πω κάτι, επειδή το έχω κάνει, έχω επισκεφθεί με τα παιδιά μου μια τέτοια μέρα, δράσεις σαν τη σημερινή είναι σπουδαίες. Δίνουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία στους μαθητές να βγουν από αυτό το στεγνό πλαίσιο του βιβλίου, να αγγίξουν την τεχνολογία και να δουν, για παράδειγμα, το μαγικό πρόσωπο της χημίας, της φυσικής, και τέλος πάντων να καταλάβουν ότι ο ερευνητής δεν είναι ένας απομονωμένος τύπος με λευκή ποδιά σε ένα σκοτεινό υπόγειο. Αλλά είναι ο αρχιτέκτονας του μέλλοντός μας. Και εδώ να πω και κάτι άλλο, κάτι έτσι ναι, αλλά ωραίες όλες αυτές οι δράσεις, καταπληκτικές για μία ημέρα, αλλά μήπως όλη αυτή η μαγεία της ανακάλυψης θα έπρεπε ήδη να έχει μεταφερθεί μόνιμα μέσα στην καθημερινότητα των σχολείων μας. Δηλαδή λέω εγώ τώρα, αντί για την αποστήθηση μιας στήρας ύλης που μπορεί να ξεχαστεί και την επόμενη μέρα, για παράδειγμα, το σχολείο θα έπρεπε να είναι το ίδιο ένα διαρκές εργαστήριο έρευνας. Γιατί νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι αν το καταφέρναμε αυτό, αν καταφέρναμε να βάλουμε την αληθινή επιστημονική μέθοδο μέσα στα σχολεία, αν μαθαίναμε στα παιδιά από νωρίς πώς να ξεχωρίζουν, για παράδειγμα, την απόδειξη από την εικασία, ίσως σήμερα να μην ήμασταν αντιμέτωποι με αυτό το τεράστιο κύμα συνωμοσιολογίας. Δηλαδή δεν θα χρειαζόταν να παλεύουμε με το παράλογο, με παράλογες θεωρίες, για εμβόλια, για αστικούς μύθους. Η άγνοια γεννά τον φόβο. Όταν όμως το παιδάκι αρχίζει να σκέφτεται πιο ορθολογικά, νομίζω ότι αποκτά και ανοσία σε όλο αυτό που λέμε παραπληροφόρηση, fake news. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε αυτό, την έρευνα, και χειροκροτούμε όλους εκείνους τους επιστήμονες και τους νέους επιστήμονες που επιμένουν. Και κάτι πιο χρηστικό, γιατί ήταν λίγο έτσι πιο σχόλιο ή τοποθέτηση νωρίτερα. Πανεπιστήμια σήμερα και ερευνητικά κέντρα σε νέα πόλεις της Ελλάδας συμμετέχουν στη βραδιά του ερευνητή. Δηλαδή τι κάνουν, ανοίγουν τις πύλες τους από το πρωί μέχρι το βράδυ με εντυπωσιακά πειράματα, εργαστήρια, με συνομιλούν, με διαδραστικά παιχνίδια. Οπότε με μια μικρή αναζήτηση νομίζω θα βρείτε το κοντινότερο σε εσάς. Λοιπόν, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Αποκλειστικότητα. Μια αποκλειστική συνέντευξη που έχεις πάρει, που θα το πούμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το ακούω. Με όποια σειρά θέλεις, λοιπόν, είμαι στη διάθεση σου να μιλήσουμε.
0: Ωραία. Λέω να πάμε να ξεκινήσουμε με τις ταινίες για αυτή την εβδομάδα, τις καινούργιες ταινίες.
1: Το Los Tigres, ας πούμε.
0: Το Los Tigres, αυτό πήγα να πω. Έχω μπροστά μου το Los Tigres. Και να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε και γύρω στα 10 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, το Los Tigres είναι μια ταινία η οποία έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν την προηγούμενη χρονιά και ευτυχώς φτάνει σε εμάς έστω και με ένα χρόνο καθυστέρηση. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη ταινία γιατί δεν μπορεί εύκολα να χαρτογραφηθεί ή να τοποθετηθεί σε μια κατηγορία ή υποκατηγορία. Είναι η ιστορία από δύο αδέλφια τα οποία θα αναγκαστούν να μπουν σε μια παραβατική κίνηση με αγαθή προαίρεση σε σχέση με το τι δικαιούνται ουσιαστικά να πάρουν πίσω από τις ζωές τους. Λίγο παράξενη λοιπόν μέχρι στιγμής η ισορροπία. Θα πεις ότι μπορεί να μοιάζει με κοινωνική ταινία, μπορεί να μοιάζει με περιπέτεια, δεν είναι όμως ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ισορροπία στη ταινία που κάνει χτίσιμο χαρακτήρων από τις πρώτες σκηνές και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη κομψότητα και ενδιαφέρον, ώστε να μην φαίνεται ότι οι χαρακτήρες είναι μονόπλευροι. Κάτι που θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να έχεις έναν καλό αδελφό, μια κακιά αδελφή, ένα προβληματικό στο ενδιάμεσο και να τα έχεις τελείως κατηγοριοποιημένα. Βάζει λοιπόν τον θεατή μέσα στο αίσθημα ότι θα μπορούσε και εκείνος να έχει αντιδράσει έτσι. Επίσης οι σκηνές με τις καταδύσεις που δεν θέλω να δώσω πάρα πολλά spoiler για την ταινία αλλά υπάρχει κάτι κάτω από το βυθό το οποίο δεν είναι ένα νόμιμο φορτίο και κάποιος πρέπει να επιλέξει τι θα κάνει με αυτό αν θέλουμε να το πούμε πάρα πολύ απλά. Οι σκηνές με τις καταδύσεις σου κόβουν την ανάσα. Είναι σαν να βλέπεις μια τεράστια υπερπαραγωγή από το εξωτερικό που όταν προσθέσεις πάνω σε αυτό και τις πάρα πολύ δυνατές ερμηνείες, απογειώνεται. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω για την ταινία.
0: Ωραία, Lost Tigres λοιπόν, μια από τις καλές ταινίες από ό,τι κατάλαβα. Πάμε σε μια άλλη καινούργια ταινία, Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Αυτό είναι το παλιό, παλιά ιστορία με το Σον, το πρόβατο.
1: Είναι ο παλαιότερος χαρακτήρας που ξέρουμε και αγαπάμε με μια ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να μας αφηγηθεί μια καινούργια περιπέτειά του. Όσον όπως γνωρίζουμε του αρέσει πάρατε να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα της ανθρωπότητας. Και συνήθως τα προβλήματα της ανθρωπότητας τι είναι? Είναι προβλήματα που δημιουργούν οι άνθρωποι και οι κοντινοί του άνθρωποι. Ας πούμε σχεδόν και το αφεντικό του. Μέσα λοιπόν από μια σειρά από αλλεπάλληλες γκάφες που θα μπορούσαν να στηρίξουν από το Halloween την έγκλη του, θα κάνει μια υπερπροσπάθεια με τεχνολογική γνώση να επαναφέρει τη ζημιά που έχει γίνει. Πού αλλού, στις Κολοκύθες, μιλάμε για Halloween. Όμως εκεί πέρα ένα μικρό λαθάκι, μια μικρή ιδιαιτερότητα θα δημιουργήσει ένα υπερμέγιστο τέρας, τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει στις ταινίες αυτές. Με πολλές κινηματογραφικές αναφορές μέσα στην ταινία. Ιδιαίτερο χιούμορ και αυτό το εύγλωτο τη σιωπή, γιατί στην ταινία δεν ακούς και τίποτα και βλέπεις μόνο αντιδράσεις και κυρίως ηχητικά εφέ. Ζούμε μέσα από τα μάτια αυτού του χαριτωμένου ήρωα αντιήρωα που δείχνει πολλές φορές στους ανθρώπους ότι τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο απλά ή πολύ πιο πολύπλοκα αρκεί να έχεις χιούμορ, διάθεση και περιέργεια να βρεις λύσεις.
0: Αυτό δεν είναι το animation με την πλαστελίνη με την τεχνική της πλαστελίνης που είναι οι χαρακτήρες?
1: Είναι ακριβώς αυτό το οποίο υπάρχει και σε τηλεοπτική σειρά. Υπάρχουν κινηματογραφικές ταινίες εμπνευσμένες από αυτό. Το στούντιο της Aardman, το οποίο έχει κάνει αρκετές ταινίες στο ίδιο ύφος, το οίκο της Τόσκας είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές, φροντίζει πάντοτε να βάζει τα ζώα σε μία πολύ ενεργή δράση σε σχέση με τους ανθρώπους. Αυτό επιτρέπει σε εμάς τους θεατές να επαναξιολογούμε τη σημασία που έχουν, είτε πρόκειται για κατοικίδια, είτε πρόκειται για τα ζώα του αγρού, με τα οποία έχουμε κάποια ανταλλαγή στο ενέργειας άμα είμαστε στο μέρος είτε του αγροτουρισμού είτε των αγροτών γενικότερα.
0: Και αφού μιλάμε για ζώα, να πάμε και σε μια άλλη ταινία που έχει να κάνει με ένα ζώο, με ένα τετράποδο, Στην καρδιά του κτίνους, είναι και από τις ταινίες της εβδομάδας άλλωστε, που εκεί πρωταγωνιστής είναι ένα λυκόσκυλο και ο Μπρατ Πιτ.
1: Πολύ ορθά τα λες. Λοιπόν, είναι αυτή η ταινία, η καινούργια ταινία του Brad Pitt, στην οποία ο Brad Pitt μας ξεδιπλώνει κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, το ότι αγαπάει πάρα πολύ τα σκυλιά και το ότι είχε σε όλη τη ζωή του κατοικίδια σκυλιά.

0: αυτό μας πρόδωσαν και στη συνέντευξη τύπου, αλλά και στις προσωπικές συνεντεύξεις. Να, για να πούμε λοιπόν και το κομμάτι το οποίο είχε αφήσει στην εκκρεμότητά του. Είχαμε προσωπική συνέντευξη με τον Brad Pitt, ο οποίος μας αποκάλυψε μεταξύ άλλων την αγάπη του για τα σκυλιά, τι του έχουν μάθει για τη ζωή του, τα βιβλία που διαβάζει, την σχέση του με την Ελλάδα, γιατί στην ταινία έχει ένα τατουάζ το οποίο μπορούμε να πούμε το ότι παραπέμπει σε κάτι ελληνικό, και την ίδια περίοδο που γύριζε εκείνος ταινία, ο συμπαραγωγός του γύριζε τη δική του ταινία στην Ελλάδα με τον Daniel Craig πρωταγωνιστή. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν όλοι στο ίδιο έδαφος, και αυτό ήταν συγκυριακό ή τυχαίο.
1: Πάντως να σου πω κάτι, ο Brad Pitt πραγματικά δεν χρειάζεται να ανακοινώσει, ξέρω εγώ, μια καινούρια ταινία ή να πει κάτι απρόσμενο. Αρκεί η εμφάνισή του κάπου και γίνεται είδηση. Πόσο δε μάλλον τώρα εμείς που έχουμε και αποκλειστική συνέντευξη του Brad Pitt, η οποία θα, για να πω στους ακροατές μας, δεν θα σταθούμε περισσότερο σε αυτή, καθ' αυτή τη συνέντευξη. Θα τα πούμε μαζί την Κυριακή το απόγευμα εκτάκτως, 6 με 7, που θα κάτσουμε, θα το αναλύσουμε, γιατί μίλησε για πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για την ταινία και για την Ύδρα, εδώ για την ταινία που γύριζε το καλοκαίρι, και για πάρα πολλά έτσι, προσωπικά κομμάτια του. Οπότε αυτό το κομμάτι δεν θα το διανθίσουμε, θέλω να πω, στους ακροατές της συνέντευξης. Αλλά μεγάλη επιτυχία. Μπράβο, Αλέξανδρε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια ταινία πάρως για να κρατήσουμε και αυτό το κομμάτι ενεργοποιημένο στους πιθανούς και υποψήφιους θεατές που θα θέλουν να πάνε να παρακολουθήσουν την ταινία. Είναι μια ταινία που στηρίζεται πάρα πολύ στα συναισθήματά της. Και η επιτυχία σκηνοθετικά είναι το ότι κλέβει από τα μάτια και των δύο πρωταγωνιστών, και του τετράποδου και του δίποδου, όλα τα συναισθήματα που θα μπορούσαν να ανταλλάξουν μέσα σε δύο βλέμματα. Η ομορφιά λοιπόν όλης της ιστορίας, η ομορφιά της ταινίας, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να περιεργάζεται τις καταστάσεις που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν το κοινό, έχουν τόσο πολύ ξέχυλο συνέστημα που κερδίζουν και το κοινό που ψάχνει να βρει μια κοινωνική ταινία για να δει, αλλά και το κοινό το οποίο θέλει να δει μια περιπέτεια αγωνίας.
1: Και το ιστορία με τι έχει να κάνει? Ο Brad Pitt είναι σε ειδικές δυνάμεις, αν δεν κάνω λάθος, και έχει μαζί του ένα εκπαιδευμένο λυκόσκυλο.
0: Αφήνει να εννοηθεί ότι είχε ολοκληρώσει μια μεγάλη πορεία με ηρωική διάθεση στις ειδικές δυνάμεις. Όμως το αεροσκάφος του βρίσκεται αυτή τη στιγμή βρίσκεται μετά από ένα ατύχημα κατεστραμμένο, και ο ίδιος αναγκάζεται με κάποιο τρόπο να επιβιώσει μαζί με το σκυλί του στην Αλάσκα. Αυτό λοιπόν θα τους οδηγήσει στο να ψάχνουν τον δρόμο για να καταλήξουν κάπου που θα υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο, μέχρι στο να ανταλλάξουν τις τελευταίες στιγμές με τα πάρα πολύ έντονα συναισθήματα που μπορεί να έχει ένα σκύλος και ένας άνθρωπος.
1: Πάντως, γενικά, έτσι ως σχόλιο, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί είπαμε θα τα πούμε και την Κυριακή το απόγευμα εμείς, αυτή η ταινία έρχεται να προσθεθεί σε ένα μακρύ κατάλογο ταινιών που επιστρέφουν, που τα έχουν πάει και πάρα πολύ καλά γύρω από αυτή τη σχέση ανθρώπου, σκύλου για παράδειγμα.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία όπως είναι η ταινία Χάτσικο. Μόνο που εκεί πέρα υπάρχει ένα διαφορετικό ιστορικό στοιχείο το οποίο αναπτύσσεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τη δυναμική της Λάση ακριβώς επειδή υπάρχει ένα κεντρικό σκυλί το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά αυτών των ζώων που είναι μεταξύ μας και υποστηρικτικά με την κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά και πολύ υποστηρικτικά στο συναισθηματικό κομμάτι. Είναι όμως κάτι τελείως δικό του και τελείως διαφορετικό, γιατί το στοιχείο της φύσης και το στοιχείο της επιβίωσης κυριαρχεί μέσα από το συνέστημα και όχι μέσα από τις καταστάσεις.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είδα ότι στην φωτογραφία από τη συνέντευξη, στη δικιά σου φωτογραφία με τον Brad Pitt δίπλα, είδα ότι φόρεγες και ένα μπλουζάκι με τον Φάνη, ένα χαρακτήρα μια ταινία και δικιά σου που παρουσιάζεται σήμερα μετά το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας. Έχουμε σήμερα λοιπόν Παρασκευή και αύριο Σάββατο να παρουσιάζεται και στο κοινό που?
0: Στο Άνιμα Στήρος θα γίνει πρεμιέρα, οπότε έχουμε μια καλή δικαιολογία, όπως έγραψε και η συνάδελφός μας η Χαρά στο χαριτωμένο κείμενο που έκανε, έτσι για να δώσει νοητά την αγκαλιά της και για την επιτυχία του Brad Pitt, αλλά και για τη στιγμή αυτή την παράξενη που φόρεσε όντως το μπλουζάκι στην ώρα της συνέντευξης. Έτσι λοιπόν ο χαρακτήρας μου ήταν σαν να συνάντησε τον Brad Pitt και να ανταλλάξαν τις δικές σου κουβέντες. Θα προβληθεί λοιπόν σήμερα στο Άνιμα Στήρος και αύριο σε μια δεύτερη προβολή στο τμήμα Kids που έχει να κάνει περισσότερο με ταινίες που απευθυνόνται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. Πρόκειται για ένα animation το οποίο έκανα με τον αγαπημένο μου φίλο τον Άκη Μελάχρη, που μάλιστα μοιραζόμαστε για την ίδια ημερομηνία γενεθλίων, και μια πολύ όμορφη και στενή ομάδα από λίγα πρόσωπα που το καθένα μπορούσε να προσφέρει το καλύτερο δυνατό που είχε στον αντίστοιχο τομέα των κινουμένων σχεδίων, με οικολογικό θέμα, το πώς δηλαδή ένα σύννεφο, αν καταφέρει να ερωτευτεί, θα φέρει βροχή στη γη, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους από τη στιγμή που θα βοηθήσει αυτόν τον κύκλο ζωής να φύγει από το κομμάτι της προβληματικής σε κάποιο βαθμό ζέστης που καταστρέφει το περιβάλλον μας και να το οδηγήσει στην ανθοφορία.
1: Ο Φάνης λοιπόν είναι το μικρό συννεφάκι πρωταγωνιστή στην ταινία μικρού μήκους Μούσκεμα. Έτσι για να τα πούμε όλα ολοκληρωμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, και εμείς θα ξαναπούμε την Κυριακή το απόγευμα. Γεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα 2 Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Το Ιράν δεν θέλει πυρηνική βόμβα, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στο Fox News. Μαχητικά αεροσκάφη της Φινλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εξακολουθούμε εκπομπή σε διάδραση και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κλείνει αυτή η πολύ τάραχη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι. Γεια σου, Παντελή.
1: Άρα, τι καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα για τους ακροατές μας. Μετά από σκαμπανεβάσματα, όπως είπες και εσύ, στη διάρκεια της εβδομάδας, σχεδόν όλα τα επενδυτικά προϊόντα έχουν επιστρέψει στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής. Μπορεί η εβδομάδα να ξεκίνησε με περισσότερη αισιοδοξία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, όμως, δεν επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες για κάποιες εξελίξεις στο συγκεκριμένο μέτωπο. Γι' αυτό επιστρέφουμε σταδιακά σιγά-σιγά πάλι στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής, ξανά δηλαδή στα ίδια. Έτσι λοιπόν έχουμε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τον Brent να κινείται ξανά στα 105, έφτασε νωρίτερα σήμερα και στα 107, αλλά υποχωρεί τώρα στα 105,30 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και στα 92,83 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Στην αρχή της εβδομάδας να υπενθυμίσουμε ότι και οι δύο τύποι πετρελαίου είχαν μια πτωτική πορεία με τον Brent να κινείται και κάτω από τα 100 δολάρια και το αμερικανικό αργό κάτω από τα 90. Αλλά έχουν ανακάμψει μέσα στις επόμενες ημέρες και επιστρέφουν ξανά στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής, όπως και τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός, για παράδειγμα, τον έχουμε συνηθίσει να κινείται ανάμεσα στα 4.300 και 4.400 δολάρια. Σήμερα είναι στα 4.350 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός και στα 65 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι, στα επίπεδα λοιπόν που είχαμε και την περασμένη εβδομάδα. Εξελίξεις είχαμε όμως αυτή την εβδομάδα στην αγορά των ομολόγων, όπου αυξήθηκε περαιτέρω το κόστος δανεισμού των χωρών, παγκοσμίως όμως. Στην Ιαπωνία, να ξεκινήσουμε από την Ανατολή, είχαμε την απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιαπωνίας να κινούνται πάνω από το 3%. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια επέστρεψαν δηλαδή στα επίπεδα του 1996, 3,05% έκλεισε σήμερα το πρωί η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιαπωνίας. Και κινήθηκαν πάνω από το 5%, κινούνται πάνω από το 5% και σήμερα τα δεκαετή ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο μεγάλων χωρών δηλαδή, των μεγαλύτερων χωρών που ανήκουν και στην ομάδα της G7. 5,17% είναι η απόδοση αυτή την ώρα των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών, 5,36% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σταθεροποιούνται μεν σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων, διατηρούνται όμως σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Δηλαδή έχουμε μία μικρή διακύμανση, μία με δύο μονάδες βάσης, όχι κάτι αξιόλογο. Στην Ευρώπη τώρα, τα δεκαετή γερμανικά ομόλογα στο 3,60% η απόδοσή τους, 4,68% τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας, 4,52% τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα, 4,08% τα ισπανικά, 3,98% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Πορτογαλίας και 4,40% τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα. Έχει ακριβήνει δηλαδή το κόστος δανεισμού των χωρών, το έχουμε δει και το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Στην αγορά συναλλάγματος τώρα είχαμε μία ισχυροποίηση του δολαρίου στη διάρκεια της εβδομάδας. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1398 σήμερα. Το δολάριο με το γεν στα 157,80 και μία στερλίνα ισοδυναμία με 1,3245 δολάρια. Στις χρηματιστηριακές αγορές σήμερα έχουμε μία μικρή ανωδική κίνηση, όχι όμως αξιόλογη στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μεγαλύτερη είναι ανωδική κίνηση στις περιφερειακές αγορές της Ιταλίας, της Ισπανίας και το ελληνικό χρηματιστήριο. Στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης ενισχύεται κατά 1,30% και κινείται εκεί στην περιοχή των 2.670 μονάδων, με κέρδη 1,02% το ισπανικό χρηματιστήριο, 0,95% το ιταλικό χρηματιστήριο και μικρότερα κέρδη στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 0,63% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,24% ο CAC 40 στο Παρίζι και ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχυμένος τώρα κατά 0,26%.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τώρα, η επικαιρότητα δυστυχώς μας επαναφέρει με τον πιο δραματικό τρόπο αντιμέτωπους με την ασφάλεια και την αντοχή των κτηρίων στις πόλεις μας. Είχαμε το πρωί αυτή την έκρηξη που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίου και κεκταμένες ζημιές και σε παρακείμενα ακίνητα, δηλαδή η οδός Λυσικράτους έμοιαζε σαν πεδίο μάχης πραγματικά. Ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα, 5 άνθρωποι αναζητούνται, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες. Τώρα τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση. Μάλλον οι πρώτες ενδείξεις αποδίδουν όλο αυτό που έγινε σε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά αυτό δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί. Και όλο αυτό που έγινε και το πρωί στην Πλάκα, με την ισχυρή έκρηξη, με ό,τι ακολούθησε, μας υπενθυμίζει και ότι ο κίνδυνος παραμονεύει εκεί που δεν το περιμένουμε. Δηλαδή, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για ένα άδειο, εγκαταλελειμμένο κτίριο. Μιλάμε για ένα κτίριο ζωντανό, κατοικούσαν άνθρωποι και άνθρωποι που είδαν τη ζωή τους να κινδυνεύει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό λοιπόν το θέμα ανήκει μια τεράστια συζήτηση εκ νέου, δηλαδή πόσο ασφαλή είναι τα παλαιότερα κτίρια της χώρας, το οποίο στεγάζονται συμπολίτες μας, πώς θωρακίζονται απέναντι σε μια έκρηξη ή ένα σεισμό. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο, είναι ομότιμος καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας και αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και τον καθηγητή κύριο Λέκα, έχουν σε εξέλιξη ένα σπουδαίο εθνικό project που έχει να κάνει με τη χαρτογράφηση και τον έλεγχο των παλιών κυρίως κτηρίων της χώρας. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Μάλιστα συμπτωματικά πήγα σε αυτή την περιοχή στη Λυσικράτους και είμαι σχετικά κοντά. Δηλαδή είμαι κοντά, είχα μια, ας πούμε, τότε δυνατότητα να δω από μια απόσταση μικρή ότι έχει προκύψει.
0: Τι λέτε να έγινε, δηλαδή, πώς εξηγείται επιστημονικά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι μία έκρηξη, αν τελικά είναι αυτό, οδήγησε και σε τόσο εκτεταμένη κατάρρευση και με όλο του δρόμου σε διπλανά κτίρια?
1: Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό το κτίριο είναι ένα κτίριο από τυχοποία. Έτσι, τυχοποία. Τα ανοίγματά του είναι μικρά παράθυρα. Και συμβαίνει το εξής σε αυτά τα κτίρια. Και γενικά σε ένα κτίριο, όταν γίνει μια έκρηξη στο εσωτερικό του, ας πούμε από διαφυγή αερίου κλπ., δεν έχουν διέξοδο η έκρηξη, το οστικό κύμα έχει πολύ μικρή διέξοδο, ένα μικρό παράθυρο, με αποτέλεσμα όλη η οστική ενέργεια να οθεί τους τοίχους. Η τοίχη αυτή, τους τοίχους, δηλαδή εκτενώνεται στους τοίχους. Αν δηλαδή είχε ένα μεγάλο τζάμι μπροστά, ας πούμε, θα είχαμε το σπάσιμο του τζαμιού και μια εκτόνωση της έκρηξης που δεν θα είχε προκαλέσει την κατάρρευση, ουσιαστικά κατάρρευση κτιρίου. Άρα λοιπόν, ένα θέμα είναι ο τρόπος, το είδος της κατασκευής. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν τοποθετούμε, γίνεται κατάσταση συστημάτων για αέριο, δεν πρέπει σε αυτά τα κτίρια να γίνεται διάνοιξη οπών στους τοίχους, διότι οι τοίχοι αυτοί είναι, όπως λέμε, φέροντες, φέρουν φορτίο. Αν λοιπόν έχουν ανοίξει τρύπες αγωγούς στους τοίχους, έχουν αδυνατήσει την αντοχή του κτηρίου. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να διερευνηθεί.
0: Έχει αδυνατήσει άραγε και η αντοχή των διπλανών κτηρίων, των παρακείμενων?
1: Τα παρακείμενα κτίρια, δίπλα του βρίσκεται επίσης ένα κτίριο το οποίο είναι πέτρινο από ό,τι φαίνεται, και απέναντί του επίσης αριστερά κάτι παρόμοιο. Προσέξτε όμως τώρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε και να λέμε ότι ένα κτίριο το οποίο είναι πέτρινο ή αντιρρητέο μνημείο παλιό γενικά, ότι αυτό φταίει που κατέρευσε σε μια συμπερίπτωση διαρροής αερίου. Όχι. Διότι εάν σκεφτεί κανείς ότι μεγάλο μέρος της Ευρώπης, Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα, Κέρκυρα, να πω παραδείγματα. Έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχουμε αντίστοιχα συμβάντα, εκτός από ένα στη Δράμα το 2010. Το πρόβλημα είναι η εγκατάσταση του συστήματος πρώτον, που πρέπει να γίνει με ειδικούς όρους και προσοχή σε αυτές τις κατασκευές, πρώτον, και δεύτερον, ο περιοδικός έλεγχος και ένα σύστημα προειδοποίησης. Δεν είναι το κτίριο αυτό που φταίει. Το κτίριο έπεσε όπως έπεσε, διότι είναι πέτρινο. Σας εξήγησα το λόγο, νομίζω. Ναι. Αλλά όχι όμως ότι το κτίριο είναι αυτό που φταίει.
0: Πάντως, τα περισσότερα κτίρια στο ιστορικό μας κέντρο, για παράδειγμα, είναι κατασκευασμένα έτσι όπως προείπατε και εσείς, με μια τυχοποία συγκεκριμένη και με τα ξύλινα πατώματα και με μικρά ανοίγματα. Ναι, με μικρά ανοίγματα. Αυτό, μάνι, έχει μια ευαλωτότητα σε γεγονότα, ας πούμε, που μπορεί να συμβούν, είτε ακραία, μια έκρηξη, μια πυρκαγιά, ένα σεισμός, σε σχέση, τώρα το λέμε, με τις σύγχρονες κατασκευές από μπετόν.
1: Και σε ένα κτίριο από μπετόν, όπως είπα προηγουμένως, ναι, μεν μπορεί να έχεις μικρότερες βλάβες στο κτίριο αυτό καθ' αυτό, παρόλα αυτά όμως να έχεις βλάβες και ενδεχομένως να έχεις τραυματισμούς κλπ. Τα κτίρια αυτά, αυτό που είπα και προηγουμένως, χρειάζονται στην περίπτωση που τοποθετείς μια εγκατάσταση για υδραέριο, να αντιτοποθετήσει με το σωστό τρόπο. Αν το κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα. Τα κτίρια αυτά είναι λιγότερο ενεργοβόρα, διότι αυτοί οι παχυτύχοι που έχουν μειώνουν τις απαιτήσεις για τη θέρμανση ψύξη τους. Έχουν δηλαδή ένα πλεονέκτημα. Επομένως, εάν αυτά τα κτίρια, σε αυτά τα κτίρια κάνεις σωστή εγκατάσταση, έχεις μικρότερη χρήση ενέργειας. Επομένως, δεν είναι αρνητικό το ότι το κτίριο αυτό είναι πέτρινο. Άρα, επειδή είναι πέτρινα, συνεπώς δεν πρέπει κλπ. Δεν συνεπάγεται τίποτα τέτοιο. Αυτό το οποίο συνεπάγεται είναι η σωστή εγκατάσταση και ο περιοδικός έλεγχος που πρέπει να γίνεται σε αιτήσια βάση. Αυτά είναι το κλειδί, πιστεύω, κατά την άποψή μου, το πρόβλημα.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, εσείς στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο μαζί με τον κύριο Λέκα από το ΕΚΠΑ κάνετε όλο αυτό το διάστημα ένα τεράστιο project που έχει να κάνει με την χαρτογράφηση στην χώρα των κτηρίων. Ποιο είναι το αντικείμενο αυτής της προσπάθειας? Εστιάζεται κυρίως στα παλιά κτίρια της χώρας?
1: Κυρίως, ναι, στα παλιά κτίρια, όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Κοιτάζομαι να δούμε ποια είναι η συμπεριφορά του σε φυσικές καταστροφές, ιδιαίτερα σε σεισμό. Αυτό κοιτάζουμε και βλέπουμε τι τροτότητα έχουν και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να τα προστατεύσουμε, διότι πολλά από αυτά τα κτίρια αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά. Πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και κάτι άλλο, πρέπει να τα συντηρούμε σωστά. Η μελέτη αυτή βέβαια είναι εκτεταμένη, εξετάζει πολλούς τύπους κτιρίων και καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν στην διατήρηση αυτού του πολύτιμου αγαθού που έχουμε, που είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά.
0: Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, για παράδειγμα, έχουμε κάποιες, από την καταγραφή εννοώ, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις για το πόσα, για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ παλιά ή εγκαταλελειμμένα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας, ας πούμε, σχετικά υψηλός αριθμός εγκαταλελειμμένων κτιρίων, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί να είναι εγκαταλελειμμένα αυτά τα κτίρια? Και αν θέλετε να ανοίξουμε μια παρένθεση, είναι εγκαταλειμμένα διότι η επισκευή τους και η συντήρησή τους είναι πιο δαπανηρή από ένα νέο κτίριο. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα κτίρια χρειάζεται από τη μεριά κυρίως της πολιτείας να ληφθεί ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να τα διατηρήσουμε σε τέτοιο επίπεδο ώστε να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και να παρέχουν την ίδια, μπορούμε ακόμη να πούμε, και προστασία και λειτουργικότητα με ένα νέο κτίριο.
0: Και επίσης αυτά τα κτίρια είναι κτίρια που μπορούν να υπάρχουν, όπως επισημαίνει και ο Ευάγγελος και μου ζητά να σας θέσω αυτό το ερώτημα, αυτές οι πολυκατοικίες, για παράδειγμα, αυτά τα κτίρια του κέντρου, σε λίγα χρόνια από τώρα θα έχουν συμπληρώσει ακόμα περισσότερα χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε και για 100 χρόνια κατασκευής. Άρα, εκεί είναι το κλειδί. Σε όλο αυτό περιγράφεται. Στη σωστή συντήρηση υπάρχει όμως αυτό το πλαίσιο το νομικό για σωστή συντήρηση, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια, με αφορμή αρνητικά έτσι και δυσάρεστα περιστατικά, λέγαμε ότι εδώ στη χώρα έχουμε και ένα πρόβλημα με τα διατηρητέα.
1: Όπως σας είπα και πριν, το πρόβλημα στα διατηρητέα είναι κυρίως τα κίνητρα για την συντήρησή τους. Ότι είναι πιο δαπανηροί από κάποια άλλη. Επομένως χρειάζονται μέτρα, κυρίως από την πολιτεία, έτσι, οικονομικά
0: κίνητρα δηλαδή, έτσι ώστε να μην πει ο άλλος δεν μπορώ, δεν αντέχω, το παρατάω.
1: Βέβαια, το αφήνει, άπαξ και πέσει η στέγη, η στέγη αν πέσει, τότε μπαίνουν νερά μέσα στους στίχους και αυτά τα νερά αποπλένουν το κονίαμα που υπάρχει, με αποτέλεσμα να χάνει το κτίριο εντελώς την αντοχή του και να καταραίει μετά από λίγο χρονικό διάστημα.
0: Και σε αυτά τα κτίρια, νομίζω είχα ακούσει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή σας ότι ο νούμερο ένα εχθρός, για παράδειγμα, δεν είναι τόσο ο σεισμός, αλλά αυτή η υγρασία μπορεί να δημιουργείται όταν καταστρέφεται η στέγη. Δηλαδή δεν
1: ακριβώς
0: υπάρχει συντήρηση, περνάνε τα χρόνια.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Είναι το νούμερο ένα. Και η λύση δεν είναι δύσκολη. Η λύση είναι απλή. Μπορούν να προστατευτούν αυτοί οι τείχοι πάρα πολύ εύκολα με κάποιο κονίαμα που μπορεί να τοποθετήσει κανείς στην κορυφή. Το θέμα είναι ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει κίνητρο να το συντηρήσει και να το διατηρήσει. Καταλάβατε.
0: Ναι, αυτό γιατί φαντάζομαι ότι αν υπήρχε, ανήκε στην κατοχή του κάποιος ένα τέτοιο κτίριο, διατηρητέο στο κέντρο της πόλης, θα μπορούσε να το αξιοποιήσει, να του αποφέρει και ένα κέρδος. Ναι, αλλά άμα δεν έχει χρήματα για την συντήρησή του ή ένα κίνητρο από το κράτος, εντάξει, πολύ δύσκολο να το συντηρήσει, γιατί κοστίζει πιο ακριβά, όπως είπατε και εσείς αυτό.
1: Ακριβώς. Και πρέπει αυτά να τα συντηρήσουμε. Η ουσία είναι ότι θέλουν συντήρηση και διατήρηση, όχι κατεδάφιση. Είτε με έμεσο τρόπο, όπως συμβαίνει με τους ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων αυτής της κατηγορίας. Καταλάβατε. Αυτό δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό το ατυχές γεγονός που έγινε σήμερα φέρνει στην επιφάνεια πολλά προβλήματα και θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Άλυστε,
1: και
0: κύριε,
1: πιστεύω κάπως να το δούμε και όχι να θεωρηθεί ότι ήταν παλιό, συνεπώς έπεσε επειδή ήταν παλιό. Όχι. Έπεσε εάν ήταν αυτή ο λόγος το υγραέριο και λοιπά και η έγκριση και η σπιθία εσωτερικό, το ότι δεν είχαν οι κλεφτές ενδεχομένως, είχαν ανοίξει οπές πάνω στους τοίχους και με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό που συνέβη. Κακή, εγώ πιστεύω, εκεί επικεντρωνόμαστε, εκεί προσέχουμε για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ
0: για την προξενία. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Πυράκος, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας και αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Πόλους εμάς από το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετιμπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ραυνάφ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενώντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρήπανσης. Όπως δήλωσε στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ολοκληρώθηκε νωρίτερα ειδική σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη οργάνωση της κατάσβεσης και διαχείρισης του πλοίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές χθες τον Κινέζο ομολογό του κατά τις συνομιλίες του στο Λευκό Οίκο ότι η παροχή βοήθειας από την Κίνα προς το Ιράν είναι απαράδεκτη. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες των δύο ηγετών ειλικρινείς.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή, συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε όπως κάθε Παρασκευή, καινούργια σχεδόν τα περισσότερα, εκτός από κάποιες άλλες αναφορές σε παλαιότερα. Ήταν η Nothing But Thieves, ένα αγγλικό γνωστό συγκρότημα τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια και το συγκρότημα. Έχει καινούργιο άλμπουμ από όπου ακούσαμε το τραγούδι Number 5. Ήταν η Nothing But Thieves. Για τα μηνύματά σας θα στείλετε στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Με επιτυχία κυκλοφόρησε το καινούργιο άλμπουμ των Anthrax.

που μας έστειλε ο φίλος μας ο Μιχάλης του Esquire. Το Esquire είναι ένα πολύ μεγάλο αμερικάνικο περιοδικό. Αναφέρεται στις συναυλίες, το άρθρο αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όταν κάτι συμβαίνει εκεί, έρχεται και στην υπόλοιπη. Έρχεται και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Φαίνεται ότι είναι παντού αυτό, σιγά σιγά. Το άρθρο έχει τίτλο «Η οικονομία του K-shaped έχει έρθει και στη μουσική βιομηχανία». Τι είναι το K-shaped, δεν το ήξερα. Έτσι λοιπόν έψαξα να διαβάσω ακριβώς πώς βρήκα την εξήγηση τι είναι το K-shaped. Είναι μια κατάσταση όπου διαφορετικές ομάδες ανθρώπων ή επιχειρήσεων ζουν εντελώς διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες την ίδια στιγμή. Θα το καταλάβετε. Δηλαδή, οι ψηλόμισθοι και όσοι έχουν επενδύσεις ανεβαίνουν, αυξάνουν τον πλούτο τους. Αυτό είναι το πάνω σκέλος του K-shaped. Το κάτω σκέλος του K-shaped. Τα φτωχότερα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις βουλιάζουν και πιέζονται από το κόστος ζωής. Αυτό το οποίο είναι παντού δεν θα μπορούσε να μην πλήξει και την βιομηχανία της μουσικής, ιδιαίτερα στο χώρο που την ενδιαφέρει πια, γιατί δεν την ενδιαφέρουν οι πωλήσεις, δεν υπάρχουν πωλήσεις πια, που είναι τα εισιτήρια. Το άρθρο λοιπόν ξεκινάει λέγοντας ότι κάποιοι από τους μεγάλους μουσικούς μόνο μπορούν να αντέξουν να έχουν προπολήσεις ή sold out συναυλίες, ενώ οι περισσότερες άλλες συναυλίες ή είναι μισοάδια τα στάδια ή ακυρώνονται. Αυτά μέσα στο 2026, όπου όπως γράφει το Esquire, πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν ακυρώσει περιοδίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αντίθεση βέβαια με κάποιους superstar όπως είναι η Taylor Swift, η Oasis, η BTS, οι οποίοι δεν έχουν θυχτεί. Αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των 5-10 μεγάλων καλλιτεχνών που δεν τους επηρεάζει ακόμα η οικονομική κατάσταση. Και πώς λέει να μην γίνει αυτό όταν ο μέσος όρος εισιτηρίων, πάντα μιλάω για την Αμερική, ανάλογος είναι και στην Ευρώπη, είναι $140. Έτσι λοιπόν, ονόματα όπως, μπορεί μερικά από αυτά τα ονόματα να μην είναι δημοφιλή στη χώρα μας, αλλά είναι ενδεικτικά. Εκεί έχουν μεγάλη επιτυχία. Ο Kid Cudi, η Pussycat Dolls, ο Post Malone, η Megan Trainor, ο Zayn, κάποιους τους ξέρετε, είναι superstars όλοι αυτοί που λέω. Άσχετο αν είναι από το χώρο της pop, hip hop και τα λοιπά. Επίσης, τις τελευταίες εβδομάδες, η Roxette, ο Dev Lee Roth, η Kacey Musgraves που είναι superstar στο χώρο της country, έχουν περικόψει πάρα πολλές από τις συναυλίες στην περιοδία τους. Ακόμα και οι Beach Boys, αυτοί που είναι σήμερα Beach Boys, μετέφεραν τις συναυλίες τους το καλοκαίρι του 27. Post Malone είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα και είναι και άλλα πάρα πολλά ονόματα, όλα τα γνωστά ονόματα. Αυτοί όλοι λοιπόν έχουν πρόβλημα με τις συναυλίες, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να πάει να δει τα ονόματα τόσο ακριβά που έχουν πάει τα εισιτήρια. Ας ακούσουμε το καινούριο άλμπουμ των U2 και τα λέμε.

νέο τραγούδι των U2, Silencio, από το άλμπουμ που έρχεται σε δύο μήνες. Και δεν θίγονται μόνο τα ονόματα που κάνουν περιοδίες στα στάδια, θίγονται και τα ονόματα που εμφανίζονται σε μικρούς χώρους, στα κλαμπ, σε 500, 800, 1000 άτομα. Γιατί όπως λένε οι ιδιοκτήτες αυτών των κλαμπ, στην Αμερική πάντα μιλάω προς το παρόν, ο κόσμος δεν έχει πια με τα έξοδα που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια για να περάσει τη ζωή του κάθε μέρα, δεν υπάρχουν πια περισσεύματα για να πάνε παραπάνω από μία φορά ή δύο φορές τον μήνα να δουν ένα όνομα και σε μικρούς χώρους. Το ανησυχητικό είναι τι πρόκειται να γίνει με τα φεστιβάλ το καλοκαίρι. Πάντα μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη ένα από αυτά, το πώς λέγεται, Μπουναρού, έτσι νομίζω είναι, ναι, αυτό, που είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, έδωσε ρεπό και δεν θα γίνει του χρόνου, δηλαδή το καλοκαίρι του 27. Ίσως προβλέποντας ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν με τα εισιτήρια τα έξοδα, μεταφέρουν το φεστιβάλ για τον μεθεπόμενο χρόνο, το 28. Λοιπόν, είναι επίσης και ο καιρός και οι καταστροφικές συνθήκες που υπάρχουν πολλές φορές κατά τη διάρκεια των συναυλιών, όλα αυτά παίζουν ρόλο μέσα σε αυτή τη βιομηχανία. Βέβαια, οι superstars δεν μπορούν να θυχτούν ακόμα. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Και αυτό είναι το κυριότερο, ότι αυτά, όπως σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι τα 15, 20, 25 ονόματα που κυριαρχούν και που γνωρίζουν την επιτυχία, και όλα τα άλλα είναι αυτά που δεν θα έχουν να ζήσουν αν δεν κάνουν και μία-δύο εμφανίσεις, τρεις την εβδομάδα. Το καινούριο της Taylor Swift από τα 4 τραγούδια της.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα εκ των 2 Airbnb του κτηρίου. Δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου στο Earth News Radio 105,8. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, στο Truth Social. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Αμερικανό εμπορικό αντιπρόσωπο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Αυτά λοιπόν με τις συναυλίες που από πολύ καιρό λέμε ότι θα έρθει αυτή η κατάσταση με τα ακριβά εισιτήρια που έχουν βάλει οι καλλιτέχνες. Και είναι και το άλλο. Υπήρξε ο COVID που αμέσως μετά έγινε αυτή η έκρηξη της μεγάλης προσέλευσης σε συναυλίες, όπου τους οδηγήσε όλους να έχουν εισιτήρια μέχρι 1000 δολάρια ή 1000 λίρες, κάποια από τα ακριβά του Harry Styles. Αλλά έρχεται ο χρόνος που τα αλλάζει αυτά. Και είναι και κάτι άλλο. Στις μικρότερες συναυλίες, οι φανατικοί οπαδοί, που είναι λιγότεροι πια κάποιων συγκροτημάτων, θα πάνε, θα κάνουν οικονομίες για να πάνε να δουν το συγκρότημά τους. Αυτοί που θα δειχτούν είναι οι καλλιτέχνες που κάνουν συναυλίες του Θεαθήνε, να το πω κάπως έτσι. Γιατί και οι περισσότεροι που πάνε να τους δουν με τα τηλέφωνα να τα υψώνουν την ώρα, όλα αυτά που γίνονται εκεί, που ενοχλούν πάρα πολλούς καλλιτέχνες και έχουν πει πολλές φορές πολλοί από αυτούς, όπως ο Νίλ Γιάν και άλλοι, δεν θέλουν τηλέφωνα μέσα στη συναυλία. Αυτοί λοιπόν πάνε μόνο για το Θεαθήνε, ότι πήγαμε να περάσουμε, να δούμε, δεν θέλω να πω ονόματα καλλιτεχνών, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι, αλλά πήγαμε να περάσουμε το βράδυ μας. Αν δεν έχουν χρήματα, δεν θα πάνε, και έτσι ίσως πέσουν και οι τιμές σε αυτούς τους καλλιτέχνες. Αυτά με τις συναυλίες. Θα επαναλάβω πάλι σήμερα μία μετάδοση του άλμπουμ της Phoebe Bridges. Θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ αυτά που βγήκαν το τελευταίο δίμηνο, και είναι κρίμα ότι εξαφανίζονται, όπως έχω πει πολλές φορές, άλμπουμ καινούργια που έχουν κάποιο διαφορετικό περιεχόμενο και δεν είναι, ας πούμε, καθαρό με pop άλμπουμ. Από το Lost Weekend, Phoebe Bridges.

Από το άλμπουμ Lost Weekend της Phoebe Bridges. Θα το συναντήσετε σε πάρα πολλές λίστες με τα καλύτερα, όποια είναι αυτά, στο τέλος της χρονιάς. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα εδώ ήταν η άποψή μας ότι να ψάχνουμε στα καινούρια εκείνα που έχουν προοπτικές, στα περίεργα, και έχουμε αποδείξει τι έχουμε παίξει πρώτα σε αυτή την εκπομπή και μετά έγιναν επιτυχίες. Με ακούτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήνες, να μιλάω για μια τραγουδίστρια που λέγεται Biba Dubi. Τελικά το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, στη Βρετανία ίσως θα είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ αύριο στο καινούριο Hit Parade που θα βγει. Κανείς πρέπει να βλέπει, μάλλον να ακούει και να βλέπει όταν μπορεί βέβαια τα διάφορα βίντεο κλιπ που βγαίνουν ή διάφορες εμφανίσεις, και εκεί να βασίζεται στο εάν, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης έχει ταλέντο. Φαίνεται αυτό τις περισσότερες φορές. Δεν είμαστε μάγοι εμείς. Λοιπόν, η Biba Dubi τελικά νούμερο 1 στην Βρετανία. Είναι 26 ετών. Το πρώτο άλμπουμ της είχε βγει το 2020.

0: Αυτή ήταν η Μπίμπα Ντούμπι. Να ακούσουμε όμως και την άλλη κοπελιά, που το άλμπουμ της βρίσκεται στις πρώτες θέσεις και είναι και καλό. Και ίσως το ακούτε μόνο από αυτή την εκπομπή. Μαζί της ο Kendrick Lamar.
1: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty in the brains, hey.

Αυτή ήταν η Τζένε Άικο. Και αυτή την ακούτε αρκετά συχνά στο πρόγραμμα. Το νέο της άλμπουμ σίγουρα θα είναι και αυτό στα καλύτερα R&B άλμπουμ της χρονιάς. Ίσως και κάποια υποψηφιότητα για τα Grammy, δεν ξέρω αν είναι μέσα στο χρονικό διάστημα που πρέπει. Βαδίζει εκεί που ας πούμε ήταν η Σίζα. Και πόσο σπουδαία ήταν η Lauryn Hill που άνοιξε νέο δρόμο για όλες αυτές από τότε, από τους Fugees. Όλες αυτές είναι παιδιά της. Της Lauryn Hill εννοώ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει την επιτυχία της Σίζα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Τζένε Άικο, το τέταρτο άλμπουμ της. Πάμε στις απώλειες για να ακούσουμε πρώτα ένα αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 80 που το ακούγαμε συχνά στην εκπομπή αυτή. Ένας Βρετανός τραγουδιστής από ένα βρετανικό New Wave συγκρότημα, τους Naked Eyes, έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια 74 ετών πριν από μερικές μέρες, ο Pete Byrne. Ο Pete Byrne είναι αυτός που έφτιαξε τους Naked Eyes, δεν είχε μόνο αυτή την επιτυχία που θα ακούσουμε και αρκετές άλλες, και μάλιστα με απήχηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ μεγάλη. Έχει πάρει αρκετή έκταση ο θάνατός του και στα αμερικάνικα έντυπα, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν επιτυχία στην Αμερική.

0: Η Νέη και Τάις από τη δεκαετία του 80. Έφυγε όμως από κοντά μας και ο Φρέντερικ Τουτς Χίμπερτ, τραγουδιστής και στίχουργός των Τουτς and the Maytals. Ήταν μια φοβερή προσωπικότητα της Ρέγκε. Έφυγε πριν από μερικές μέρες σε ηλικία 77 ετών στο Kingston της Τζαμάικα. Το συγκρότημα αυτό, Tuch and the Maytals, ήταν από τα δημοφιλέστερα. Σχηματίστηκαν στις αρχές δεκαετίας του 60 στο χώρο της μουσικής Ρέγκε με μεγάλες επιτυχίες. Ακούμε μία από αυτές.
1: Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no.

κλείσω με ένα παλιό τραγούδι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει στη συλλογή που έφερα να ακούσουμε τους Naked Eyes. Είναι από τα αγαπημένα μου εκείνης της χρονιάς. Τον είχα δει live μάλιστα στο Σαν Φρανσίσκο, στο Χέιντ Άσμπορι, εκεί που ήταν οι Hippies, το 1900, αρχές δεκαετίας του 80. Το έπαιζε συνέχεια στη δεκαετία του 80. Είναι ο Τόμας Ντόλμπι. Θα το θυμηθούμε μαζί το τραγούδι. Ήταν μπροστά από την εποχή του, γιατί αυτός το 90, μετά από αυτή την επιτυχία, ίδρυσε την Bitnik, μια εταιρεία λογισμικού στη Silicon Valley, εκεί που γίνονται όλα, όπου η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για την αναπαραγωγή διαδικτυακού ήχου αργότερα, ήχων κλήσης, κυρίως στα τηλέφωνα Nokia.

0: Και τι τίτλος? Συμπλάνι με with science. Τόμας Ντόλμπι 82. Θάνος Γυμέκα στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου όροφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Για μια πολύ σύνθετη κατάσταση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, είπε ότι πιθανότατα ήταν από αέριο. Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι πήγε τελείως λάθος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για την αιτία της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς στις στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ροϊκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της Πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί εξακολουθεί να μένεται στο εσωτερικό του πλοίου. Το πλοίο έχει εκκαινωθεί εδώ και ώρες από τους 29 επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει στην περιοχή το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγκος, το οποίο έχει δυνατότητα ρήψης 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της Πυρκαγιάς και η ψήξη των πλευρικών τμήματων του πλοίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κρατησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας σημαντικές εξελίξεις μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, όπως δήλωσε ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος.
1: Ο καιρός.
2: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθερα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Κασάλ, φόρος τιμής για τον Πέδρο Αλμοδοβάρ που κλείνει σήμερα τα 77 του χρόνια. Η Λουθ Κασάλ, η μούσα του, που πάθαμε όλη πλάκα νομίζω τότε που είδαμε την ταινία «Τα ψηλά τα κούνια» το 1991. Και αυτό το τραγούδι το τραγουδούσε η Λουθ Κασάλ, αλλά φαινόταν ότι το τραγουδάει η Μαρίσα Περέδες, η πρωταγωνίστρια.

Αυτό το σκηνοθέτη τον έχουμε παρακολουθήσει νομίζω σχεδόν σε όλες του τις ταινίες. Ακόμα και αυτή η τελευταία, όπως λέγεται, πικρές σελίδες, πικρές γιορτές, κάτι τέτοιο, ένα αριστούργημα, εκεί που λες ότι α, το κύκνιο άσμα του, και όμως έχει πάντοτε μία έκπληξη να δώσει. Όσο για το Piensa en mí, το υπέροχο αυτό μεξικάνικο τραγούδι, τι σημαίνει, σκέψουμε.

Και νομίζω ότι ήταν έτσι το αντίπαλο δέος του δυτικού κινηματογράφου, του αμερικανικού, του χολιγουδιανού. Εισχώρησε για τα καλά ο Αλμοδοβάρ, στο ελληνικό τουλάχιστον κινηματογραφόφιλο κοινό.

χρόνια του πολλά λοιπόν και να μας χαρίζει ακόμα τέτοιες ωραίες ταινίες με ιδιαίτερο περιεχόμενο, με φοβερές ερμηνείες και βέβαια με υπέροχη μουσική. Υπέροχη μουσική θα ακούσουμε και μέχρι τις 6. 5 με 6 εδώ στο Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. 25 του Σεπτέμβρη σήμερα και η αλήθεια είναι ότι από το πρωί τρέχουμε και δεν φτάνουμε, κυρίως οι άνθρωποι που διέμεναν γύρω από το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, στη Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι από τις αρχές. Δηλαδή, εγώ έψαξα, ας πούμε, όνομα υπευθύνου, βρε παιδί μου, ιδιοκτήτη. Εκτός από τους συνιδιοκτήτες εκεί της εκμετάλλευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης για τον πρώτο όροφο, σε γενικές γραμμές η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και για τα αίτια και για τις τυχόν ευθύνες. Όλα διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και την ελληνική αστυνομία. Μία έκρηξη που συγκλώνησε λοιπόν το κέντρο της Αθήνας και τις Πέριξ περιοχές της Όμορες, ένα κτίριο που ήταν πολύ ωραίο, ήταν και σε ωραίο σημείο που δεν υπάρχει πια, είναι σχεδόν συντρίμια, αρκετά άλλα κτίρια που υπέστησαν ζημιές γειτονικά και φυσικά και αυτοκίνητα και απέναντι άλλα κτίσματα που έσπασαν τζαμαρίες και πολύς φόβος γιατί ήταν τρομερή η έκρηξη και δεν ήξεραν οι άνθρωποι, κυρίως οι τουρίστες αλλά και οι περαστικοί, από πού προήλθε μια τέτοια έκρηξη.

0: Επειδή όμως η πρώτη μέχρι τώρα τουλάχιστον αιτία που αποδίδεται, στην οποία αποδίδεται η έκρηξη, φαίνεται να είναι το φυσικό αέριο που υπάρχει, που υπήρχε στο κτίριο, η εταιρεία διανομής του αερίου εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι όλα τα αίτια ελέγχονται και θα ξεκαθαριστούν και οι νομικές ευθύνες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, σχετικά με την δυναμική τεκτονική του κτιρίου, σχετικά με τη διαχείριση των κατολισθήσεων. Θυμόμαστε, ήρθαν μνήμες και με την πολυκατοικία που είχε καταρρεύσει στα Πετράλωνα πρόσφατα, και γι' αυτό είπαμε, κυρίες και κύριοι, να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με άνθρωπο που ξέρει από αυτά, δηλαδή με πολιτικό μηχανικό και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, που θα έχουμε σε πολύ λίγο στη γραμμή. Στο μεταξύ, να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή της, και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Ο κύριος λοιπόν Βασίλης Μπαρδάκης είναι μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα είναι στενάχρονο το θέμα, ελπίζω να μην είναι τραγικό,
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Καλά το λέτε, γιατί μέχρι τώρα και πολλοί κόσμος νόμιζε ότι έχουμε τελειώσει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αναφορές για αυτούς τους αγνοούμενους. Αν είναι εγκλωβισμένοι, έτσι δεν είναι. Έχετε δίκιο.
1: Ας ευχηθούμε να μην υπάρχουν άνθρωποι.
0: Το άσχημο είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν αποκαταστήσει, να έχουν βρει κάποια επικοινωνία είτε με το ζευγάρι, είτε με τους τρεις τουρίστες. Βεβαίως να το ελπίσουμε. Πάμε τώρα λίγο στο τεκτονικό κομμάτι. Δηλαδή, τι ακριβώς, μάλλον τι εικάζετε εσείς ως έμπειρος πολιτικός μηχανικός, ότι συνέβη με το κτίριο?
1: Νομίζω ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν ήταν, ας πούμε, από κάποια διαρροή αερίου ή άλλου τύπου έκρηξη. Έτσι είναι βέβαιο, ναι, ότι ήταν έκρηξη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι υπήρχε οσμή αερίου το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι ένα χρηστικό, έτσι που μπορούμε να πούμε και για τους ακροατές, είναι ότι πλέον με την εξέλιξη τεχνολογίας, οι αισθητήρες που κυκλοφορούν στην αγορά, που μπορούν να κάνουν λίγο πιο έξυπνες τις κατασκευές, ας πούμε, το σπίτι μας τώρα, εν προκειμένου, και να μας προειδοποιήσουν ότι υπάρχει κάποια διαρροή, αν ήταν αυτό από αέριο, αλλά και για άλλη περίπτωση μπορεί να είναι από αέριο, είναι αρκετά φτηνή και οικονομική. Άρα θα μπορούσαμε, ας πούμε, όλοι να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία και να προλαβαίνουμε κρίξεις που μπορεί να είναι από αέριο. Ένα άλλο που νομίζω ότι έτσι ενδιαφέρει αρκετά είναι αν παίζει ρόλο η τροτότητα της κατασκευής. Προφανώς εδώ παίζει, ήταν μια παλιά κατασκευή,
0: που
1: είναι πολύ, πολύ εύθρωτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς, οι συνήθειες κατασκευές δεν είναι μελετημένες για εκρήξεις.
0: Δεν σας κατάλαβα.
1: Δεν είναι μελετημένες, δηλαδή υπολογισμένες για εκρήξεις.
0: Ναι,
1: αυτό
0: καλά, βέβαια.
1: Τα κτίρια που είναι μελετημένα για εκρήξεις είναι κάποιες πρεσβείες που φοβούνται τρομοκρατική επίθεση και τέτοια. Όμως από εμέσως, δηλαδή αν πούμε από σπόντα, επειδή εμείς έχουμε το σεισμό και τα σχεδιάζουμε για τη σεισμική συμπεριφορά, έχουν μεγάλες διαστάσεις τα υποστηλώματα, έχουν βλαστημότητα, είναι αρκετά στιβαρές οι κατασκευές μας, οι καινούργιες.
0: Ναι.
1: Οπότε και σε μια έκρηξη θα συμπεριφερθούν καλύτερα από αυτή την παλιά κατασκευή.
0: Mm-hmm. Από την
1: άλλο,
0: ναι, παρακαλώ,
1: λίγο πιο περίεργο να σας πω, σας τα είπα λίγο μαζεμένα.
0: Συγγνώμη. Όχι, μια χαρά τα λέτε.
1: Ένα άλλο λίγο πιο περίεργο είναι ότι και σε κάποια ενισχυμένα κτίρια μπορεί να έχουμε καλύτερη, πάλι εμέσως, να έχουμε καλύτερη συμπεριφορά, γιατί χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μία άλλη σύγχρονη τεχνολογία που είναι τα τρακονήματα, άρα περιτυπώνουμε σκορπιζόμενα τα τρακονήματα. Το κάνουμε για το σεισμό βέβαια, αλλά αυτή είναι και η μέθοδος σε κτίρια που θέλουν να ενισχύσουν για εκρήξεις. Δηλαδή στην Αμερική που το κάνουν πολύ συχνά, τρακονήματα βάζουν. Ή βάζουν, ας πούμε, μανδύες από κέβλαρ. Άρα, αν ένα κτίριο έχει ενισχυθεί για εκρήξεις, δηλαδή στην Αμερική που το κάνουν πολύ συχνά, τρακονήματα βάζουν. Ή βάζουν, ας πούμε, μανδύες από κέβλαρ. Άρα, αν ένα κτίριο έχει ενισχυθεί για σεισμό, θα μας βοηθήσει και σε τέτοιες καταστάσεις. Τώρα, μετά, το αν θα μείνει.

0: Κύριε Μπαρδάκη, με τόσα που παρακολουθείτε καθημερινά και επιθεωρείτε και λοιπά και έχουν δει τα μάτια σας, το ερώτημα είναι κάποια λοιπόν τέτοια κτίρια που είναι σχεδόν ιστορικά, πάντως είναι παλιά, ειδικά στο ιστορικό τρίγωνο της πόλης, πώς είναι δυνατόν να είναι και κατοικήσιμα και να χρησιμοποιούνται και για βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό εγώ αναρωτιέμαι, πώς αυτό πραγματικά...
1: Ναι, θα μπαίνουμε, πείτε, μπαίνουμε ναι. στο πρόβλημα που το έχουμε συζητήσει και σε άλλη εκπομπή.
0: Μάλιστα,
1: και είναι
0: ναι.
1: πολύ σημαντικό, τη στρωτότητα των παλιών κτιρίων. Δηλαδή η πλειονότητα των κτιρίων είναι παλιά, 70%. Είναι πιο εύστρωτα σε σεισμούς, αλλά με αφορμή το σημερινό μπορούμε να πούμε και σε εκρήξεις και σε άλλες. Ή και στη διάβρωση, έχουμε δει και μπαλκόνια έτσι να καταραίουν και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο, που είναι δηλαδή την περίοδο σχεδιασμού που ήταν 50 έτη. Και εμείς δυστυχώς δεν είχαμε μπει στην κουλτούρα συντήρησης, δεν τα φτιάχνουμε, αλλά δεν αρκεί, δεν είναι μόνο εμείς και οι ιδιοκτήτες. Πρέπει και το κράτος, όπως βοηθάει για την ενεργειακή αναβάθμιση και καλά κάνει, να με επιδοτήσεις ή με φοροαπαλλαγές να βοηθήσει και για τη στατική ενίσχυση των παλιών κτιρίων, αφού τα χρησιμοποιούμε και
0: είναι αυτό
1: θα κάνουμε.
0: Αφού τα χρησιμοποιούμε, ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Τώρα, σε κάποιες μεγάλες αλλαγές χρήσης, να πούμε, δηλαδή αν πήγαινε κάποιος να το κάνει ένα κτίριο, να το κάνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ενώ ήταν κατοικία, εκεί πιθανόν να του προέρχεται υποχρεωτικότητα και να το έκανε υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα είναι στην πρόθεση,
0: στην
1: ευχαίρεια και μπορεί να είναι... Πέρα, μπορεί να έχει και ο άνθρωπος τη διάθεση να το κάνει, αλλά να μην έχει την οικονομική ευχαίρεια. Δηλαδή,
0: ναι.
1: εκεί πρέπει να βοηθηθεί η κατάσταση, γιατί αλλιώς ζούμε με μεγάλο ρίσκο πρώτα για τον σεισμό και μετά για τέτοια πιο σπάνια ας πούμε, θέματα. Αλλά ζούμε σε ένα μεγάλο ρίσκο, οπότε πρέπει να το εξορθολογήσουμε. Δηλαδή, να αρχίσουμε σιγά σιγά να το μειώνουμε, γιατί επειδή όλα τα θέματα εξελίσσονται και οι τεχνολογίες και τα υλικά και όλα αυτά δεν έχουν και δικαιολογία. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: μπορούμε να το φτιάξουμε. Μπορούμε να μετρήσουμε, ας πούμε, τώρα να υπήρχαν εισιτήρες και να μετρούσαν κάποια διαρροή. Αν βέβαια ήταν έκρηξη βόμβας, ok, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί. Αλλά και πάλι, αν είχε ενισχυθεί, δεν θα έχει τόσο άσχημη κατάρρευση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σαφείς είστε. Κρατώ αυτό που είπατε, ότι εδώ μιλάμε για τρωτότητα κτιρίων, λοιπόν. Μαζί, όντως, έχουμε μιλήσει γι' αυτό και για μπαλκόνια και για γέφυρες και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Άρα, εκτός, είπατε, από την ενεργειακή αναβάθμιση, καλό θα ήταν να υπήρχε ένα πλαίσιο για τη στατική ενίσχυση τέτοιων κτιρίων, που είναι σχεδόν διατηρηταία, όχι διατηρηταία από αρχαιολογική άποψη, πολιτιστική, αλλά όσον αφορά την κατοίκηση ή τη χρήση. Γενικά.
1: Ναι, όπως
0: το λέτε. Και τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, για άλλη μια φορά κατόπιν εορτής ερχόμαστε και λέμε πάλι για θεσμικό πλαίσιο και μια υποχρεωτικότητα που θα έπρεπε να θεσπιστεί από την πολιτεία.
1: Ναι, νομίζω σιγά σιγά θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Mm. Όσο και εσείς βοηθάτε με την ενημέρωση και αυτά, στο τέλος θα γίνει και πράξη, νομίζω. Εντάξει, πηγαίνουμε προς τη. Δηλαδή, σηκώνονται τα θέματα ασφάλειας. Και πιστεύω θα ακούσει και η πολιτεία να το φροντίσει περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Ναι, κύριε Μπαρδάκη. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα.
1: Εγώ.
0: Μπορεί να σας ξαναχρειαστούμε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, για το κτίριο λοιπόν στην Πλάκα. Το ανησυχητικό είναι λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα... Υπάρχει ανησυχία αυτό ακριβώς για το τι γίνεται με τους αγνοούμενους. Εννοείται ότι συνεχίζονται οι έρευνες, μεταφέρονται υλικά και χρησιμοποιούνται όλα τα καινούργια μέσα για να εντοπιστούν αν είναι μέσα ακόμα, αν είναι εκεί στο κτίριο, στα συντρίμια.

Κατά τα άλλα, έχουμε όλα τα θέματα στο τραπέζι, όπως συνηθίζω να λέω, κυρίες και κύριοι. Είχαμε χτες την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ήταν δομημένη και καλά μετρημένη γύρω από τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Βασικά, υπογραμμίστηκε η θέση της χώρας μας ως μια χώρα που επιδιώκει την ειρήνη, μια χώρα που θέλει να είναι ουδέτερη, αλλά εάν χρειαστεί και τέλος πάντων πιεστεί πάρα πολύ, βεβαίως και θα απαντήσει.

όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι έχει, σας το είπα και από προχθές, ψυχανεμίστηκα κι εγώ λοιπόν ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η οποιαδήποτε παρουσία, ομιλία, μήνυμα, στάση, γλώσσα, σώματος, συμπεριφορά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπήρχε όλη αυτή η δυσαρέσκεια και η αποχώρηση πάρα πολλών μελών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου. Και όλες αυτές οι εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, οι πορείες κατά της παρουσίας του Νετανιάχου στην πόλη και γενικότερα στο event, σε αυτή τη συνέλευση και αυτά που είπε και που λέει.

Η ομιλία Ερντογάν είχε και αυτή το δικό της ενδιαφέρον. Είπαμε τώρα είναι οι συμμαχίες, είναι οι λυκοφιλίες, είναι οι αντιπαλότητες. Άλλοι έχουν μπροστά τους δίκες και εντάλματα, διεθνή εντάλματα όπως ο Νετανιάχου, και εκλογές σε ένα μήνα. Άλλοι έχουν μπροστά τους τις ενδιάμεσες εκλογές όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θυμάστε που προχθές είχαμε εδώ τον κύριο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, τον καθηγητή του MIT, που μας εξηγούσε διάφορα για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και για το αν πρέπει να επιβραδύνει η τεχνητή νοημοσύνη στην εξέλιξή της, και μας είπε κάτι πάρα πολύ δυνατό, ότι δηλαδή... ότι όλη η ιστορία με την επιβράδυνση έχει να κάνει με το οικονομικό θέμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ό,τι μαζεύτηκε από τους Tech Titans, τους τιτάνες της τεχνολογίας, εκεί στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον Σι, Μάσκ, Άλτμαν, Μπέζος, Πιτσάι, ό,τι μαζεύτηκε εκεί δεν ήταν διακοσμητικό, και ακριβώς αυτό το βασικό ζήτημα έκρυβε, ότι δηλαδή η δυτική τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται χρόνο, αγοράζει χρόνο. Δηλαδή το ξαφνικό αίτημα για επιβράδυνση της AI, όπως επισημαίνει σήμερα και σε άρθρο του και ο δημοσιογράφος, ο οικονομικός συντάκτης Γιάννης Αγγέλης, αυτό το ξαφνικό αίτημα για επιβράδυνση και καλά στην εξέλιξη της AI, την ανεξέλεγκτη δράση των πρακτόρων και των μηχανών AI, στην πραγματικότητα έχει να κάνει σχεδόν αποκλειστικά με την αδυναμία χρηματοδότησης του ρυθμού επέκτασης και υποχρέωσης για ανταποδοτικότητα σε επενδύσεις στον AI. Εδώ λοιπόν, για να το κάνουμε πιο απλό, οι Αμερικανοί, ο ίδιος ο Τραμπ, πάσχει. Δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες, ενώ οι Κινέζοι κινούνται με κρατικά κατευθυνόμενη πίστη, με ταχεία επέκταση ηλεκτροπαραγωγής, με ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, και με πυρηνική ενέργεια, και γενικότερα έχουν φτηνότερα ανοιχτά μοντέλα, οπότε πάνε, όπως λέμε, την ώρα που οι άλλοι πάνε με το τρένο, αυτοί πάνε με το αεροπλάνο, με υπερηχητικό κιόλας, με stealth. Γι' αυτό λοιπόν στο Λευκό Οίκο, με αυτό το δείπνο, δεν διαπραγματεύτηκαν μόνο εμπόριο και όπλα, διαπραγματεύτηκαν κάτι πολύ πιο σημαντικό και πολύτιμο, δηλαδή το χρόνο, να αγοράσουν χρόνο, τουλάχιστον 2-3 μήνες είναι αρκετός χρόνος, μπας και προλάβουν να το καλύψουν, να καλύψουν αυτό το κενό. Όπως είπατε, είμαστε καχύποπτοι, εξυφαίνουμε θεωρίες συνωμοσίας και σενάρια. Καλά!

το ξέρω ότι δεν θέλετε να διακόψουμε. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, γιατί και το τραγούδι είναι εξαιρετικό και όλα τα τραγούδια που ακούμε ως τώρα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες. Πάμε στο και μισή για τους τίτλους ειδήσεων, για να επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το σημείο της έκρηξης για τα αίτια της. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό πλοίο το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάντα, 6 παρα 25 η ώρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απογευματόβραδο, 25 του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι αυτή εδώ η μέρα και αυτή εδώ η Παρασκευή, μάλλον ήταν από τις τελευταίες με έτσι μια διάβγεια, μια άνοδο της θερμοκρασίας. Από απόψε, όχι όμως για την Αττική, από απόψε σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθηρα, Εύβοια, θα έχουμε μια σταδιακή αλλά και ραγδαία επιδείνωση με βροχές, με καταιγίδες, με που θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Και δυστυχώς όλα τα θέματα οχριούν μπροστά στο κυρίως θέμα, στο ένα θέμα που μας κρατάει σε μεγάλη αγωνία. Κυρίες και κύριοι, αυτό που συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα, πέρα από την προσπάθεια ανάλυσης και εκτίμησης με τον πολιτικό μηχανικό που είχαμε νωρίτερα, τον κύριο Μπαρδάκη, είναι ότι οι ώρες αναζήτησης στα συντρίμια κυλούν χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Οι έρευνες πυροσβεστικής για τους πιθανόν 5 αγνοούμενους συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Οι άνθρωποι, οι ειδικοί προσπαθούν να προλάβουν το σκοτάδι, κάτι που θα δυσκολέψει αλλά δεν θα θέσει σε πάυση, όπως μαθαίνουμε, τις επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονται στο σημείο. Τώρα το απόγευμα η πυροσβεστική έχει ενεργοποιήσει και τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που έχει, που διαθέτει, ενώ συνδράμουν και δυνάμεις της ΕΜΑΚ που νωρίτερα ζήτησαν απόλυτη σιγή για να θέσουν σε λειτουργία γεώφωνα και θερμικές κάμερες.

Και την ίδια ώρα εξετάζουν οι αρχές όλα τα σενάρια. Πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, που ενεργοποιήθηκε δυστυχώς, πυροδοτήθηκε για την ακρίβεια, με το γύρισμα ενός διακόπτη. Στο σημείο έχει φτάσει και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, όπως ακούσατε νωρίτερα και στους τίτλους, λέγοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος για εγκλωβισμένους και επομένως υπάρχει ειδικός συντονισμός, ένας καλός συντονισμός, για να απομακρυνθούν και αρκετά από τα μπάζα με ειδικά μηχανήματα.

Οι επίσης πολύ τελευταίες ειδήσεις είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο της Κομισιόν. Υπάρχουν, λέει, τέσσερις διαδικασίες που πρόκειται να εκκινήσει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράβαση κρίσιμων ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση τεσσάρων οδηγιών για την ενέργεια, το ξέπλυμα χρήματος και την εμπορία ανθρώπων.

Ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση από λύκο στο Κρυονέρι. Πάλευα, λέει, μαζί του για 8 λεπτά. Υπάρχουν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με αρκετές πληγές στα πόδια του άνδρα. Έπεσε πάνω μου, λέει, και με δάγκωση. Ήταν πολύ επιθετικός. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κοντά στο νεκροταφείο του Κρυονερίου. Δεν την ξέρω την περιοχή, μην με παρεξηγήσετε. Το γεγονός πάντως παραμένει ότι είχαμε επίθεση από λύκο, όπως και αρκετά ζώα που κανονικά δεν κατεβαίνουν στις κατοικίες ή μέσα στον αστικό ιστό. Εδώ και αρκετό καιρό έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν και αγέλες αγριογούρουνων, όπως έχουμε δει, φαντάζομαι έχετε δει κι εσείς. Μερικές φορές, ξέρετε, λέω, μήπως είναι απάτη, μήπως είναι κάτι με τεχνητή νοημοσύνη, μήπως είναι προϊόν και fake news. Αλλά όχι, και όμως κατεβαίνουν από τα δάση και τα βουνά. Τώρα, υπάρχει υπόθεση Μαζονάκη. Ακόμα ζητάει ο ανακριτής την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για όλους τους εμπλεκομένους, για να ερευνήσει, να διερευνήσει κλήσεις και μηνύματα πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Είχαμε και αυτή την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ευτυχώς, χωρίς άλλα δύσκολα πράγματα, χωρίς αποτελέσματα δύσκολα, και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έδωσε τα συγχαρητήρια στον πλοίαρχο και το πλήρωμα για την ασφαλή εκένωση του πλεούμενου, χωρίς να έχει ακόμα και αυτή καταλήξει πού εντοπίστηκαν, από πού ξεκίνησαν τα αίτια της πυρκαγιάς.

μερικά μηνύματα, τα μηνύματά σας. Μαριάννα, καλησπέρα. Και στον Νικόλα, καλησπέρα, που είναι ο νεότερος ακροατής, νομίζω, όχι μόνο για σήμερα, νομίζω γενικά του ελληνικού ραδιοφώνου. 13 μηνών ο Νικόλας. Ελπίζω να εντυπωθούν στο ασυνείδητό του και το υποσυνείδητό του ωραία ακούσματα. Καλό Σαββατοκύριακο και από μένα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο, μου λέει, και σε σένα, αγαπημένε μου Γιάννη. Μιχάλη, το ίδιο και σε σένα, καλησπέρα, για τα νέα που θα μας φέρεις, λέει, τα καινούργια, καλή συνέχεια. Έχει βάλει και την προσοδεία τη σχετική.

0: 6 παρα 20 ώρα και τώρα λέτε πού θα πάμε. Εμείς έχουμε κανονίσει το ραντεβού με το δήμαρχο της Κιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Εκείνος όμως είναι εν πλώ. Θα μας εξηγήσει γιατί. Γεια σας κύριε δήμαρχε, κύριε Τζούμα,
1: γεια σας,
0: καλησπέρα.
1: Κανονικά στο γραφείο έπρεπε να είμαι. Θα σας πω τώρα, έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε φιλοξενούμε στη Κιάθο σε διοργάνωση το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό. Είναι το European Culture and Tourism Network, που έχει εκπροσώπους από την Κομισιόν, από το Κοινοβούλιο, από την Europa Nostra, από το European Travel Commission, από την ENAT, που είναι το European Network for Accessible Tourism για τον προσβάσιμο τουρισμό. Περίπου δηλαδή 80 ευρωπαίοι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων, οργανισμών, από πάνω από 18 χώρες είναι αυτές που συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Ήρθαν εδώ για να κάνουν αυτό το συνέδριο που φέτος έχει θέμα το regenerative tourism, τον αναγεννητικό τουρισμό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα τους έχουμε σε μια ενεπλό ξενάγηση στο μεσαιωνικό οικισμό, στο κάστρο. Τώρα περνάμε από τα λελάρια. Μακάρι να είχαμε βιντεοκλήσει να κατηγήσει.
0: Μακάρι. Δηλαδή και μόνο που μου το λέτε, να ξέρετε ότι η Σκιάθος είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά και όλα τα.
1: Δικαίως,
0: βέβαια. Και για σας έχω ακούσει, παρόλο που δεν τα έχουμε πει ποτέ, πολύ καλά λόγια, κύριε Τζούμα.
1: Φήμες, να μην τα πιστεύετε.
0: Να μην τα πιστεύω. Φήμες. Και όμως, έχω ακούσει ότι είστε πολύ δραστήριος, πολύ εναλλακτικός με την πολύ καλή έννοια. Δεν στέκεστε σε γραφειοκρατίες, ούτε σε κομματικά, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Άρα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα χαίρομαι που μας παρουσιάζετε αυτό το συνέδριο, έστω και λίγο έτσι, όπως μας το δίνετε σαν πληροφορία. Γιατί, είναι πράγματα που μας διαφεύγουν. Καλό θα ήταν να παρουσιαστεί. Και φαντάζομαι έχουν μείνει και άναυδοι από τις ομορφιές του νησιού και της Ελλάδας μας γενικά, έτσι.
1: Βέβαια, έχουμε σαν ένα πρόγραμμα που σχεδιάζουμε όταν έχουμε τους φιλοξενούμενους μας να τους συστήσουμε την ομορφιά του τόπου, τα μνημεία, τη μοναδική φύση αυτή. Να σας πω τώρα, δεν θα κρατηθώ, την περασμένη Δευτέρα,
0: ναι.
1: Θα το ίσως έχετε ακούσει και εσείς, ότι είχαμε την πρεμιέρα της παράστασης Συμφώνησα.
0: Βέβαια.
1: Με την Καραπέτη και
0: όχι απλώς το άκουσα, το ζήλεψα.
1: Αυτό πρέπει να σας πω ότι ήταν έτσι μια μοναδική εμπειρία για όλους μας.
0: Mm-hmm.
1: Ο χώρος είχε κατακλειστεί και από τους επισκέπτες, έγινε στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού, που το αναφέρει και ο Παπαδιαμάτης στη διαδρομή της Φώνησας. Και να σου πω, ήταν κάτι έτσι ιδιαίτερο, γιατί έβλεπες κάτι στον τόπο που το έχει περιγράψει. Κάποια στιγμή η ορχήστρα μιμεί το ήχος της φύσης και πουλιών, τα οποία τα έχουν μετά δίπλα σου εσύ, να αναπαράγουν τους ίδιους ήχους. Ήταν κάτι έτσι υπερματικό. Και βέβαια η καθελωτική μνήμη της Καρυφυλλιάς Καραμπέτη θα μείνει εξέχαστη σε όλους. Μην χάσετε την ευκαιρία εσείς 23 Οκτωβρίου, γιατί τις παραστάσεις θα είναι στο Εθνικό Θέατρο η παράσταση αυτή.
0: Μισό λεπτάκι. Είναι κάποιο καινούριο δρόμενο ή είναι
1: καινούριο. Όχι, να σας πω. Είναι κάτι καινούριο. Mm. Είναι ένα μελόδραμα βασισμένο στη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη από την όπερα που είχε ανεβάσει το 2014 στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι ένα μελόδραμα που τη σύμπτωση που την είχαν. Την τροποποίηση μάλλον από την όπερα στο μελόδραμα την είχε αναλάβει ο Μάκελος Χρυσικόπουλος, ο μαέστρος,
0: ναι.
1: για 13 μουσικούς και την Καρυφυλλιά Καραμπέτη, που στην ουσία και αυτή ήταν σαν να ήταν ένα μουσικό όργανο. Συμμετείχε δηλαδή και παρακολουθούσε την ορχήστρα και προσαρμοζόταν η ένταση της φωνής της ανάλογα με το τι συνέβαινε με τη μουσική και με το τι κάθε φορά έπρεπε να μας πει όλους τους ήρωες δηλαδή, αλλά και τον Παπαδιαμάντη σαν αφηγητή.
0: Μάλιστα.
1: Το
0: καταλαβαίνω. Εγώ νόμιζα ότι είχε σχέση και με την ταινία, αλλά εσείς λέτε ότι είναι καινούριο δρόμενο.
1: Είναι καινούριο, ναι.
0: Πότε είπατε, 23 Οκτωβρίου.
1: 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Αυτό θα ανεβεί στο Εθνικό Θέατρο, γιατί ήταν μια σύμπραξη του Εθνικού Θεάτρου με την Εθνική Λυρική Σκηνή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα το έχουμε στο νου μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα, κύριε Τζούμα. Εμείς μάθαμε και από το Earth News ότι αναζητάτε κι εσείς και η περιφέρεια και ο Δήμος,
1: ναι,
0: λύσεις για να στεγαστούν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι λοιποί εργαζόμενοι που δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ντόπιοι, έχουν έρθει βέβαια με απόσπαση, με μετάθεση, με οτιδήποτε. Και μάλιστα ο αριθμός αυτών των εργαζομένων αγγίζει τους 250, κύριε Τζούμα, κύριε Δήμαρχε.
1: Ακριβώς. Είχαμε κάνει μια καταμέτρηση με πρώτη αφορμή. Όταν ακόμα ήταν η Σοφία Ζαχαράκη υπουργός κοινωνικής πολιτικής, που μας είχαν ζητήσει να καταγράψουμε όλους αυτούς τους λειτουργούς που λέμε εμείς, που έρχονται να στελεχώσουν τις υπηρεσίες μας. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε φροντίσει κι εμείς να επεκταθεί η τουριστική περίοδος. Ο τουρισμός, καλός ή κακός, είναι η μόνη πηγή εισόδου για τον τόπο. Θέλουμε οι άνθρωποι να μένουν στον τόπο. Το συνδυκτικό είναι ότι από τους 5.800 που έχουμε ως μόνιμο πληθυσμό, τα 980 είναι τα παιδιά. Αυτό δείχνει ακριβώς τη δυναμική που έχει εδώ ο τόπος. Mm-hmm. Έχουμε 15 σχολεία. Mm-hmm. Τα 8 τα έχουμε ιδρύσει επί των ημερών μας, το 19 δηλαδή μέχρι σήμερα. 8 νέα σχολεία, 15 στο σύνολο. Mm-hmm. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες όλες είναι 135. Mm-hmm. Από αυτούς το 80% κάθε χρονιά θα έρθει από διάφορες πόλεις της χώρας.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπορέσει να. Να στελεχώσει τις σχολικές μονάδες. Συνολικά
0: ναι.
1: Έχουμε περίπου 250 εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες που είναι γιατροί, νοσηλευτές, αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, που και αυτοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί, όπως σας είπα, η επέκταση της τουριστικής περίοδου που καθιερώνεται τα τελευταία χρόνια και φέτος ξεκίνησε πολύ νωρίς, πιο νωρίς από ποτέ, 29 Μαρτίου, και η τελευταία πτήση θα την αποχαιρετήσουμε 31 Οκτωβρίου,
0: ναι.
1: Δημιουργεί αυτή την αλληλεπικάλυψη, δηλαδή. Ενώ υπάρχουν καταλήμματα για το χειμώνα, βέβαια, για τους εκπαιδευτικούς και όλους τους λοιπούς, το διάστημα αυτό τώρα, μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου, και το διάστημα από τέλος Μαΐου μέχρι και τέλος Ιουνίου, περίπου πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι κατοικία. Απ' την άλλη, εμείς δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τον κάθε έναν ιδιοκτήτη που μπορεί, βέβαια, να διαθέσει όπως εκείνος επιθυμεί την περιουσία του.
0: Ναι.
1: Και το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί ξέρετε εδώ. Εδώ οι άνθρωποι είναι γνωστοί, έχουν πρόσωπο, ξέρουμε τις ανάγκες τους. Δηλαδή, ξέρουμε ότι κάποιος που είχε ένα δωμάτιο ιδιό, ας πούμε, και τα νίκιαζε σε εκπαιδευτικούς, τα θέλει και για ένα μήνα παραπάνω, γιατί από αυτά ζει. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν 15 και 30 και 20 δωμάτια.
0: Ναι,
1: είναι
0: καταλαβαίνω.
1: Άνθρωποι που για να έχουν το εισόδημά τους, αναγκάζονται να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, δεν το κάνουν και με ευχαρίστηση, αλλά αναγκάζονται.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, όμως, εμείς προσπαθούμε. Υπάρχει, ας πούμε, το παλιό κέντρο υγείας, που είναι ένα αρκετά μεγάλο κτίριο.
0: Ναι, και στην αρχή
1: ο σχεδιασμός έλεγε, και εμείς αυτό λέγαμε στο σχεδιασμό μας, θα το κάνουμε κατοικίες για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ίδρυς όμως των νέων σχολείων, πρέπει να σου πω, και ο Δήμος τι πρόβλημα αντιμετωπίζει. Μας πήγε, γιατί γίνανε και όλα γρήγορα, τα είχαμε ζητήσει και εμείς, υπήρχε, ξέρετε, ανάγκη μεγάλη για ειδικά σχολεία, κυρίως είναι αυτά, να ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά. Εσπερινά σχολεία επίσης. Mm-hmm. Το ΕΠΑΛ που δεν υπήρχε ποτέ.
0: Ιδρύθηκε
1: το 20 για πρώτη φορά.
0: Οπότε ιεραρχήσατε τις ανάγκες, κατάλαβα.
1: Θα σας πω. Χώροι δεν υπήρχαν. Έχουμε μισθώσει χώρους για όλα τα σχολεία αυτά, τα νέα τα σχολεία, τα 8. Πληρώνουμε 9.000 ευρώ το μήνα, που και αυτό ακριβώς δείχνει τη δυσκολία. Σε δύο χρόνια από τους δύο χώρους αυτούς θα χρειαστεί να φύγουμε, γιατί τα θέλουν για άλλη εκμετάλλευση. Και με ένα γρήγορο βηματισμό πάμε να μετατρέψουμε το παλιό κέντρο υγείας σε σχολικές μονάδες. Να πάμε λοιπόν σε ένα κτίριο του Δήμου.
0: Ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και από εκεί πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, έχουμε μια συνεργασία με την περιφέρεια για δύο άλλα ακίνητα του Δήμου. Ένα κτίριο περίπου 100 τετραγωνικών και ένα οικόπεδο περίπου 200 τετραγωνικών. Τα έχουμε υποβάλει σε ένα πρόγραμμα καινούργιο της περιφέρειας για να γίνουν κατοικίες, μόνο κατοικίες. Στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου έχουμε μια περιοχή μπλοκάρι, εάν θέλει κανείς εκεί να οικοδομήσει, να είναι μόνο για κατοικίες που θα μισθώνονται σε μηνιαία βάση, δηλαδή για αυτή τη φύση. Αυτό βέβαια είναι μακροπρόθεσμη έτσι, η λύση. Άμεσα, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, εγώ ακούω ότι πρέπει να είστε από τους λίγους δημοτικούς άρχοντες που προσπαθούν να έχετε.
1: Μην με λέτε άρχοντα, δεν μπορώ να ακούω αυτό. Εμείς υπηρετούμε τον τόπο μας.
0: Ωραία.
1: Μην το κάνουμε και σπουδαίο, γιατί είπατε και πριν κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, στις θέσεις αυτές όσοι είμαστε, με το ζόρι δεν μπαίνουμε. Το αντίθετο, κάνουμε έναν αγώνα, γιατί πιστεύουμε σε κάποια πράγματα και θέλουμε να τα γίνουν. Μην κάνουμε, σας παρακαλώ, το αυτονόητο σπουδαίο. Δεν είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε.
0: Συμφωνώ και το υπογραμμίζω και εγώ αυτό.
1: Οφείλουμε να κάνουμε τουλάχιστον όσα έχουμε υποσχεθεί.
0: Ωραία.
1: Κάθε τρόπο.
0: Πάντως, εγώ ακούω ότι είστε από τους λίγους που προσπαθείτε αυτό που λέτε. Γιατί το είχα σκεφτεί και εγώ και για άλλα μέρη της Ελλάδας. Δεν είστε μόνο στη Σκιάθο που υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό για τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
1: Δεν είναι μόνο. Θα σας πω.
0: Είναι
1: έχουμε
0: πάρα πολλά τα μέρη και σκεφτόμουν αυτό.
1: Τα δικά μας. Ναι. Οι φοιτητές που θα πάνε τώρα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Ξέρετε τι ανήκει έχουν να πληρώσουν.
0: Πώς δεν ξέρω.
1: Ναι. Δηλαδή
0: και βιωματικά να σας πω για την Κρήτη, θέλετε να σας πω για το Ρέθυμνο.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: καταλαβαίνω. Το ξέρω και βιωματικά ακόμα, αλλά και δημοσιογραφικά. Οπότε το ξέρετε το πρόβλημα από μέσα και το λέω περισσότερο γιατί χαίρομαι που τουλάχιστον πάτε να το αντιμετωπίσετε συλλογικά με κεντρική απόφαση και κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: σε συνεργασία.
1: Μόνο έτσι,
0: γιατί όπως λέτε, δεν μπορείτε να χτυπάτε πόρτα-πόρτα και να λέτε στον κάθε ιδιοκτήτη ότι ξέρεις, μήπως έχεις κάπου να βάλουμε να βολέψουμε το δάσκαλο και τον καθηγητή. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ένα άλλο μέτρο είναι αυτό που μας έδωσε η πολιτεία το δικαίωμα, αλλά όχι τη χρηματοδότηση, να μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, τη δυνατότητα να δώσουμε ένα ποσό μηνιαίως σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ένα ποσό, ας πούμε, έτσι αξιοπρεπές, θα μπορούσε να ήταν γύρω στα 250 ευρώ με 300 το μήνα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε αν θα προκαλέσει την αύξηση ενοικίων, αλλά σκεφτείτε τώρα, για 250 άτομα.
0: Ναι, είναι αρκετό το κόστος.
1: Το χρόνο είναι κοντά στις 450.000. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για ένα χρόνο, θα παγιωθεί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα κάθε χρόνο να δίνουμε 450.000 και δεν ξέρουμε και άμα θα λύσει και το πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρουμε αν αυτό που σας είπα μπορεί μετά να προκαλέσει αύξηση, επίσης νέα αύξηση στα ενοικία. Και να λένε, ας πούμε, αν είναι το επίδομα.
0: Αφού θα πάρει επίδομα, ναι. Και πάντως η πρότασή σας, συγγνώμη.
1: Από πού. Δεν αντέχει το Ταμείο του Δήμου.
0: Ναι, αυτό,
1: για μία χρονιά θα μπορούσε.
0: Θα
1: γιατί θα μπορούσε. Αλλά από ιδίους πόρους πόσους.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα άλλο που για μένα επίσης είναι σκάνδαλο αυτό που έγινε φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Αξίζει να το πούμε, γιατί έχει να κάνει με τα έσοδα των Δήμων γενικά.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά φέτος, από ένα καινούργιο νόμο, δόθηκε η δυνατότητα στις χρηματικές υπηρεσίες να κάνουν εκείνες και μόνο εκείνες τις δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού που αφορά στη λειτουργία κατηνών, ομπρυλοκαθισμάτων και θαλασσίων σπορ.
0: Ναι,
1: μέχρι πρότινος τα έκανε ο Δήμος αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς να σας πω ένα νούμερο, θα σας πω μόνο. Από τις καντίνες, από το ποσό του αυτό, το 40% πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, το 60% πάει στους Δήμους. Να σας πω ότι το 2025 ετησίως από τις καντίνες είχαμε συνολική έκταξη 430.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από αυτό σας είπα 60% οι Δήμοι, 40% το Υπουργείο Οικονομικών. Φέτος ήταν 13.000. Γιατί αποφάσισε η εκτιματική υπηρεσία Μαγνησίας καντίνες που είχαν φτάσει στο ποσό των 30 και των 40.000 ευρώ το χρόνο. Να δοθούν φέτος για 200 και 300 ευρώ το χρόνο.
0: Mm. Και θέλετε να πείτε ότι ενώ προσπάθησε να το τακτοποιήσει, στην πραγματικότητα αυτό
1: δηλαδή
0: ήταν μια πληγή για τα οικονομικά του Δήμου.
1: Έδωσε συστηματικές το δικαίωμα. Mm. Εμάς μας έλεγε μέχρι πρώτον συστηματική. Θα ξεκινήσετε το διαγωνισμό σας από την προηγούμενη κατακυρωθήσα τιμή. Και σωστό ήταν αυτό. Αφού άντεξε να πάει μέχρι εκεί, από εκεί θα ξεκινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνη δεν μας είπε ποτέ γιατί από τις 40.000 και τις 30 έδωσε τις κατίνες φέτος για 290 και για 300 ευρώ το χρόνο.
0: Χαίρομαι, κύριε Τζούμα, που ξεκινήσαμε από το ένα.
1: Θέλω
0: φτάσαμε
1: να πω τώρα πώς από το ένα, γιατί ξέρετε όλα συνδέονται.
0: Βεβαίως συνδέονται και θεωρώ ότι είχε
1: σημαντικής και τα δικά μας τα έσοδα και το πώς εμείς θέλουμε. Γιατί ξέρετε, δεν είναι και η κοινωνία μεγάλη. Τους βλέπουμε τους ανθρώπους. Έχονται για 900 ευρώ.
0: Mm.
1: Δηλαδή, πραγματικά είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν μπορούμε κι εμείς να το αντιμετωπίσουμε.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί αυτή η λύση, όπως λέμε, όχι μόνο για το δικό σας τον τόπο, αλλά και για άλλους τόπους, γιατί είναι και θέμα αξιοπρέπειας, εγώ θα πω. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: το πώς αντιμετωπίζει τελικά
1: έρχονται
0: η πολιτεία.
1: Νέοι άνθρωποι
0: έτσι.
1: Έχουν σπουδάσει και έρχονται να δουλέψουν στον τόπο μας και
0: ακριβώς.
1: Να μην μπορούν να βρουν, ας πούμε, τη στέγη τους, το αυτονόητο. Ναι.
0: Πολύ σας ευχαριστώ και χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Τζούμα. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε. Γεια
1: σας.
0: Γεια σας. Εμένα πάντως μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι σε θέσεις και ξεκινάμε από το ένα και μετά πιάνουμε και το άλλο και το άλλο. Είδατε τι ρεπορτάζ βγήκε και πόσο πραγματικά γεγονότα παρουσιάστηκαν. Θα μου πείτε όλα ως προβλήματα. Α, τι να κάνουμε, τα περισσότερα είναι προβλήματα. Από εκεί και πέρα και οι λύσεις δεν είναι τόσο άπιαστες, έτσι, υπάρχουν λύσεις. Εγώ έχω ακούσει, σας λέω, κάποια πράγματα, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, το κύριο Τζούμα, αλλά αυτό με το στεγαστικό, είτε για φοιτητές, είτε για εκπαιδευτικούς, είτε για άλλους εργαζόμενους που πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο και δεν έχουν κυριολεκτικά που την κεφαλή κλείνε, πραγματικά δεν ξέρω, με ξεπερνάει. Κάθε χρόνο λέμε το ίδιο πράγμα, κάθε χρόνο αρχίζουμε τα επιφωνήματα όλοι και τελικά το πρόβλημα δεν λύνεται. Και πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος όταν, ακόμα και αν βρει στέγη, ο εκπαιδευτικός, ας πούμε, πόσα χρήματα παίρνει, από 900 ως 1100 πρωτοδιοριζόμενος, ο νεοδιόριστος. Οπότε αν είναι να δώσει ένα ενίκιο, ξέρω εγώ, 400 και 500 ευρώ, πώς θα ζεις και τι θα του μείνει.

Βασίλη, καλησπέρα σε σένα και τη Δράμα, την συνεφιασμένη και δροσερή, επιτέλους με το δροσερή, γι' αυτό το λέω, και σε σένα Πέτρο, και σε σένα Βασίλη, και σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε, όχι, έχουμε περιθώριο μουσικό, γιατί σιγά σιγά πρέπει να σας χαιρετήσω, αφού ρίξω μια τελευταία ματιά σε ό,τι πιο καινούριο υπάρχει στην επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι ότι, σας λέω, η αγωνία δεν έχει φύγει και τα άλλα που διαβάζουμε είναι όλα πάρα πολύ σοβαρά.

Να σας ευχαριστήσω πολύ και για σήμερα, για τη σημερινή εκπομπή, τη σημερινή παρέα και την επικοινωνία. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Έφη Παπαβραμοπούλου αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες και παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Για μια πολύ σύνθετη κατάσταση, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, είπε ότι πιθανότατα ήταν από αέριο. Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι πήγε τελείως λάθος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τονίσω ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί εξακολουθεί να μένεται στο εσωτερικό του πλοίο. Το πλοίο έχει κοινωθεί εδώ και ώρες από τους 29 επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Στην περιοχή βρίσκεται και το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος, το οποίο έχει δυνατότητα ρήψης 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της πυρκαγιάς και η ψήξη των πλευρικών τμήματων του πλοίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία, τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να απολυθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κυρίου εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα. Έτσι ήταν αυτές οι μέρες που ήμασταν λέει νέοι και νομίζαμε ότι όλα θα κρατήσουν για πάντα και μόνο θα χορεύουμε και θα τραγουδάμε και θα κάνουμε, και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις αργότερα βέβαια ότι δεν είναι έτσι.

Αυτές ήταν οι μέρες, φίλες και φίλοι, του Earth News Radio 105,8, του πρώτου ενημερωτικού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και του απολύτως σχετικό. Πολεμούσαμε και δεν χάναμε ποτέ. Ήταν μια τέτοια μέρα, 25 Σεπτεμβρίου του 1968, η Μέρι Χόπκιν, Ουαλή παρακαλώ, με το Those Were The Days ανεβαίνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των charts της Μεγάλης Βρετανίας. Αλλά έχει και μια, πώς να το πω, συνοδό ιστορία το τραγούδι αυτό. Αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη επίσημη κυκλοφορία σε single από μια νεοσύστατη τότε δισκογραφική εταιρεία. Ήταν η δισκογραφική εταιρεία των Beatles, των Σκαθαριών, η Apple Records. Την παραγωγή του τραγουδιού είχε αναλάβει προσωπικά ο ίδιος ο Paul McCartney. Και ποιο είναι το καλύτερο όμως, για το κράτησα για το τέλος, ότι το φτιάχνει ο Paul McCartney, το κυκλοφορεί η Apple Records των Beatles και αυτό ανεβαίνει στο νούμερο 1 το τραγούδι και εκθρονίζει από εκεί το Hey Jude των Beatles, που ήταν για κάτι εβδομάδες εκεί.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το τελευταίο απολύτως σχετικό της εβδομάδας. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, γύρω στις 7 και 19 λέει και ο Ηλάκος να πάει να ξεκουραστεί. Τώρα όλο και νωρίτερα θα τον χάνουμε, παιδιά, έτσι να προετοιμαστούμε. Σήμερα είχε πολύ ωραία προσέγγιση η Αρετή Μπίτα το μεσημέρι στην εκπομπή για τη βραδιά του ερευνητή. Είναι πραγματικά μια ξεχωριστή ημέρα αυτή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Πρόσεξε λοιπόν, Μαρίλια Γεροντίδη, που χειρίζεσαι την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Άμα είσαι άτακτη και δεν κάνεις τακτικά τον ήχο, θα σε στείλω εκεί στην... Α, είναι Διεθνής ημέρα. Καλά, θα δούμε, θα δούμε. Στην εφταξία του ήχου λοιπόν η Μαρίλια Γεροντίδη. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Σφυρόερα. Βλέπω εδώ τώρα δεν... Να την πω στην παραγωγή τη Βούλα? Όχι, δεν θα την πω ρε παιδιά, δεν είναι σωστό. Είχαμε μια πολύ ωραία επίσκεψη από τα δημοσιογραφικά μας τα προηγούμενα. Τι γλυκό, θα πειράζει, θα το πω. Η Βούλα Κουλισσοπούλου απατά το άλλο ράδιο στο οποίο εργάζεται και έρχεται εδώ, όχι για να κάνει δουλειά, να τη δούμε, να χαρούμε και να οξύνει τα δημοσιογραφικά μας αντανακλαστικά. Τι ωραία βρε Βούλα, μπράβο. Η Μαρία Σφυρόερα λοιπόν διευθύνει δημοσιογραφικά όλη αυτή την κατάσταση και την αταξία που δημιουργεί ο Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Καλά, το Εθνικά Ραολέ, τι ήταν και αυτό, τι ανατροπή που έκανε η εθνική μας χθες, θα τα πούμε αργότερα με τον Τάσο Επιτρόπου. Σε λίγο θα σας πω λίγο πιο αναλυτικά για άλλη μια φορά για την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί την ανέφερε ξανά ο Κινέζος Πρόεδρος. Ο Κινέζος Πρόεδρος τα έχει μελετήσει αυτά και προσπαθεί να την αποφύγει. Ο άλλος πρόεδρος που τον υποδέχθηκε Αμερικανός είναι αυτό που λέμε αγρόν ηγόραζε. Δεν αγόραζε μόνο αγρών, πολλά αγοράζει, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Να πούμε πρώτα απ' όλα ένα χρόνια πολλά για τη σήμερα, για να το δω, γιορτάζει παιδιά η Εφροσύνη, η Φρόσο δηλαδή. Τι έχεις...

Έτσι, μετά είναι λίγο δυσάρεστη η ιστορία με τη Φρόσο. Υπάρχει και το Φροσί τότε σε αυτό το υπέροχο τραγούδι στο Γιάννη το Χωνιά. Εμείς θα πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, στη Φρόσο, στο Φροσάκι, στο Φροσί. Να είναι καλά τα χρόνια. Να χαίρεται το όνομά της, να το τιμά άμα θέλει. Και αφού σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1926 ένας αρχικαπιταλιστής, όχι κανένας εκεί με το Μάρξ και τα τέτοια, ο περίφημος βιομήχανος ο Χένρι Φόρτ πηγαίνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του και τους μαζεύει, λέει, λάτε εδώ, θέλω κάτι να σας πω, αμάνο. Θα αρχίσουμε εδώ, θα δουλεύουμε 24 ώρα, θα μας μειώσει τους μισθούς. Και ο Χένρι Φόρτ ανακοινώνει στις 25 Σεπτεμβρίου του 1926 ότι αποφασίζει να καθιερώσει 8 ώρες στην εργασία, καμία ώρα δουλειάς παρά μόνος του, έτσι, και πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση. Και είχαν κρεμάσει τα σαγόνια των εργαζομένων. 1926, ο Χένρι Φόρτ. Και τώρα το συζητάμε. Αυτός που ακούμε είναι ένας πολύ μεγάλος των κρουστών και της drums, ο περίφημος Βρετανός drummer, ο John Bonham, ο οποίος, καλά, έγινε πάρα πολύ γνωστός φυσικά με τους Led Zeppelin. Εδώ το Moby Dick είναι το κομμάτι που είναι σαν να του είπαν οι άλλοι, παίξε εσύ ρε παιδί μου, να ακούμε εμείς. Έχω δει ένα live από τους Led Zeppelin που το solo αυτό το κάνει, ξέρω εγώ, 12, 15, 20 λεπτά. Εκφράζεται το παιδί. Δυστυχώς μια τέτοια μέρα, 25 Σεπτεμβρίου του 1980, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, έφυγε από τη ζωή. Θεωρείται πάντως από τους σημαντικότερους drummers στην ιστορία της rock και πολλοί από τους μεγάλους drummers της rock θεωρείται τρίτο ενικό, απρόσωπη έκφραση με αλφαγιώτα. Αυτή η μεγάλη ιστορία που ειδικά όταν βλέπεις σε Facebook, σε μηνύματα, αυτό το τε. Τέλος πάντων, θεωρείται λοιπόν ότι πάρα πολύ μεγάλοι drummers της rock έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο που έπαιζε ο Bonham.

είναι ότι πρέπει το ηχητικό πλαίσιο. Α, έχω πει, δεν είπα τους τρόπους να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ ωραία. Πάντα έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει δεν έχεις πει για τα μηνύματα. Είναι καταπληκτικό αυτό, σας χαίρομαι μερικές φορές, τις περισσότερες είναι αλήθεια. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας. Την παλαιότερη, ας πούμε, μορφής, τηλεφωνικός, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λέξεις είναι το, πώς να το πω τώρα, το ξεκλείδωμα της πλατφόρμας και της εφαρμογής Earth News και No Radio, και εκεί είμαστε εμείς για να στείλετε τα μηνύματά σας. Άφησε και τους άλλους να παίξουνε. Σχεδόν. Αυτό είναι το περίφημο Moby Dick των Led Zeppelin. Αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger ή είστε ήδη στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές κτλ, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνοντας εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Βλέπετε επί τη ευκαιρία και κάποιες αναρτήσεις που κάνουμε καθημερινώς με προαναγγελίες ορισμένων θεμάτων και τα σχετικά. Λοιπόν, λέγαμε φυσικά, λέγαμε για την παγίδα του Θουκυδίδη, την περίφημη αυτή. Παγίδα του Θουκυδίδη δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι που έχει περιγράψει ο Θουκυδίδης, αλλά ένας πολιτικός επιστήμονας, ο Γκράχαμ Άλισον, το 2012 επινόησε αυτό τον όρο βασιζόμενος σε ένα απόσπασμα του Θουκυδίδη, και μάλιστα είναι από την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου. Να βρω το αρχαίο κείμενο, γιατί έχει γούστο πως το έχει γράψει. Για να φτιάξει αυτό τον όρο λοιπόν ο Άλισον, είχε διαβάσει από την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου στο πρώτο βιβλίο, 23ο κεφάλαιο, 6η παράγραφος, έγραφε ο Θουκυδίδης. «Τι μεν γαρ αληθεστά την πρόφαση, αφανεστά την δε λόγο, τους Αθηναίους», έγραφε ο Θουκυδίδης. «Τι μεν γαρ αληθεστά την πρόφαση, αφανεστά την δε λόγο, τους Αθηναίους ηγούμε μεγάλους γιγνωμένους και φόβων παρέχοντας της λακεδαιμονής».

Δεν είναι αυτό που λέμε εμείς, α, το βρήκες ως πρόφαση, έχει την έννοια της αιτίας. Την πραγματική βέβαια, αλλά λιγότερο φανερή στο λόγο, δηλαδή δεν την είχαμε πει αιτία, αποτέλεσε το γεγονός ότι οι Αθηναίοι με τη δύναμη που αποκτούσαν, είναι αυτό που λέει, μεγάλους γιγνωμένους, και εδώ το ηγούμε, σημαίνει νομίζω, θεωρώ, ότι επειδή γινόντουσαν μεγάλοι, άρα αποκτούσαν δύναμη και ισχύ, φόβων παρέχοντας τις Λακεδαιμονίες, φόβησαν τους Λακεδαιμόνιους, είναι ακριβώς αυτό που λέει, αναγκάσε στο πολεμήν, και τους ανάγκασαν να πολεμήσουν. Δηλαδή, και το ανάγκασαν εδώ έχει να κάνει με το... Ήταν αναπόφευκτο να πολεμήσουν. Άρα τι είπε ο Άλισον ότι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Όταν έχουμε μια εδρεωμένη μεγάλη δύναμη, ισχυρή, λέγε με Ηνωμένες Πολιτείες, τότε ήταν η Σπάρτη, και μια άλλη αναδύεται και μεγαλώνει, στην ήδη κρατούσα δημιουργεί φόβο, ανησυχία, και αυτό είναι αλήθεια. Και η Σπάρτη φοβήθηκε ότι η Αθήνα σου λέει πόσο θα μεγαλώσει. Αρχίζει, πάει από εδώ, κάνει εκστρατείες, γίνεται πλουσιότερη, κάποια στιγμή θα μας φάνε. Πριν μας φάνε θα τους φάμε. Το εκλαϊκεύω λίγο, αλλά αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Ότι όταν η ανερχόμενη δύναμη φοβήσει αυτή που είναι ήδη πολύ μεγάλη, ο πόλεμος είναι σχεδόν αναπόφευκτος. Γι' αυτό λοιπόν ο Κινέζος πρόεδρος, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, το είπε και με το όνομά του, γιατί το έχει διαβάσει το συγκεκριμένο. Και είπε ότι δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Πρέπει να το αποφύγουμε. Και ο πρόεδρος Τραμπ τον πήγε και του δείχνε κάτι οπλικά συστήματα, κάτι αεροπλάνα. Δηλαδή δεν πήρε μυρωδιά από την προσέγγιση. Ή και να πήρε, ζει στο δικό του κόσμο, πως τα παιδάκια γνωρίζει ένα καινούριο παιδί στο σχολείο, σε φωνάζει πρώτη φορά να πας στο σπίτι εκεί να γνωρίσουν και οι γονείς, και το πας στο δωμάτιο και λες, κοίτα εδώ, έχω αυτό το αεροπλάνο, το τέτοιο, το... ακριβώς αυτό το πράγμα, έτσι. Πρώτη δημοτικού με το ζόρι, γιατί μετά είσαι λίγο πιο μετρημένος. Ο Κινέζος πρόεδρος λοιπόν είπε ότι πρέπει να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ο πρόεδρος Τραμπ ούτε το σχολίασε ούτε τίποτα. Θα πεις όλα αυτά. Αυτής, ξέρετε κάτι βρε παιδιά, το μεγαλύτερο μέρος από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, όχι ότι δεν έχουμε άλλα, έχει να κάνει με αυτή την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίθεση στο Ιράν, που πολλοί λένε ότι όλα αυτά έγιναν για να ανακόψουν λίγο την επέκταση της Κίνας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κίνα και από το Ιράν παίρνει πετρέλαιο, και με τη Ρωσία φυσικά αέρια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν αυτό ήταν ο απότερος στόχος. Το ζήτημα όμως είναι ότι θα απαγώνουν τα σπίτια στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί οι τιμές των καυσίμων γίνονται απαγορευτικές, η παγκόσμια οικονομία κλειδονίζεται και όλα αυτά. Εμείς που δεν ψηφίσαμε, γιατί δεν ψηφίσουμε εμείς για Αμερικανό πρόεδρο, και οι δικοί μας ηγέτες, για κάποιο λόγο, εντάξει, ίσως καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ γιατί, δεν του λένε ότι ξέρεις αγαπητέ Ντόναλτ, όλα πολύ ωραία, αλλά πρέπει να πληρώσεις το λογαριασμό. Όλο αυτό λοιπόν έρχεται πάνω στις δικές μας πλάτες. Άρα δεν σας λέω τίποτα μακρινές θεωρητικούρες και όλα τα σχετικά. Είχα τάξει σήμερα, και μετά θα πούμε και άλλα πάρα πολύ ωραία και μερικά από τα μικρά καθημερινά, να ακούσουμε ένα τραγούδι που όλοι οι άλλοι και όλες οι άλλες θα το ακούσουν από Δευτέρα, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει. Είναι μια πολύ ωραία σύνθεση του Πέτρου Βαγιόπουλου, ο οποίος είναι ένας αγαπημένος μας συνθέτης, αλλά είναι και φίλος της εκπομπής. Και φίλος εννοώ ότι παρακολουθεί, σχολιάζει κτλ. Έφτιαξε λοιπόν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το τραγουδάει ο Παντελής Θαλασσινός. Η στίχη είναι του Βαγγέλη Βελόνια, σωστά, και το παίζουν οι Σουαρέ. Είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα, παιδιά. Θα ακούσετε τη μουσική και θα καταλάβετε, γιατί ξέρετε, τις ίδιες νότες μπορούμε να τις παίξουμε όλοι. Το πώς θα ακουστούν όμως, παίζει ρόλο ποιος είναι αυτός που παίζει. Γι' αυτό αναφέρω ιδιαίτερα το μουσικό σχήμα. Χθες πήγα στο Κατράκιο, σε αυτό το αφιέρωμα του Νταλάρα στο Ρεμπέτικο, και βλέπεις ρε παιδί μου ότι οι μουσικοί παίζουν με έναν τρόπο που κάνουν το τραγούδι κάτι παραπάνω
από αυτό που ενδεχομένως περιμένεις. Εν προκειμένου λοιπόν, ο Βαγγέλης Βελόνιας έγραψε τους στίχους, ο Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική, τραγούδησε ο Παντελής Θαλασσινός. Ο τίτλος του τραγουδιού με συγκινεί προσωπικά και πρέπει να σας το πω, όχι δεν θα το έπαιζα, και θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα. Εμείς μπορούμε να τα ακούσουμε από τώρα. Ο τίτλος, έπρεπε να το βάλω στα αθλητικά αυτό, αλλά δεν είναι για την ΑΕΚ, ο τίτλος τραγουδιού

ωραίες βουτιές αυτές, αλλά πρέπει πρώτα να την εντοπίσεις αυτή τη λίμνη και να σιγουρευτείς ότι είναι του παραδείσου, γιατί μπορεί να δείχνει και να είναι κάτι άλλο. Αλλά ας μην μπούμε σε τέτοιες αναλύσεις. Αν λοιπόν από Δευτέρα και μετά τα ακούσετε κάπου αυτό το τραγούδι, πείτε τώρα τα ακούς εσύ, εμείς τα ακούσαμε την Παρασκευή, να μας συγχωρείτε δηλαδή. Βλέπω εδώ, έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων, παιδιά, για τον πόλεμο της ενημέρωσης. Βάλε μου ένα τρένο της ειρήνης, σε παρακαλώ, Μαρίλια. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. Πριν ακούσουμε όμως συμπτυγμένη αλλά πλήρη την επικαιρότητα, να σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1971 ο Cat Stevens κυκλοφόρησε το Peace Train. Ήταν το πρώτο τραγούδι του που κατάφερε να μπει στο top 10 του πίνακα επιτυχιών. Έφτασε μέχρι την 7η θέση. Θεωρείται μαζί με το Give Peace a Chance του Lennon και το Brothers in Arms των Dire Straits από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά τραγούδια. Και επειδή λέγαμε για παγίδα του Θουκυδίδη, Κίνες, Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, ας ακούσουμε λίγο τρένο της ειρήνης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τα αίτια της έκρηξης. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Πάρμου, Πυθίου, του Δήμου Ελασσόνας αφού βρέθηκε ουράνιο στο νερό. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κερίου εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.

Δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, πιθανότατα τον γνωρίζετε, αν σας αρέσει. Ο περίφημο Ζούκερο γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Ιταλία, βέβαια, το 1955. Αντέλμο Φορνατσιάρι, αν δεν το σκοτώνω, το ιταλικό είναι το πραγματικό του όνομα. Ο Ζούκερο, Ιταλός ροκ τραγουδιστής, και γι' αυτό το τραγούδι, το Senza una donna, χωρίς μια γυναίκα, μαζί με τον Paul Young, το 91 νομίζω το κυκλοφόρησε, έγινε, πέρασε τα ιταλικά σύνορα. Τώρα τα σύνορα της επικοινωνίας θα περάσουν τα δικά σας μηνύματα. Ο Πέτρος από την Ελαφώνησο, τι την πέρασαν, λέει, τη γυναίκα ιδιοκτησία ή κληρονομιά, μη γίνουμε τριτοκοσμική χώρα, και αναφέρεται βέβαια στις κακοποιήσεις γυναικών και τις γυναικοκτονίες. Φώτη από την Καλαμάτα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω σωστά το μήνυμά σου, λέει, επειδή είμαι ρομαντικός, πιστεύω την Ερτένα που είπε ότι η έκρηξη στην πλάκα προήλθε από φυσικό αέριο που δεν υπήρχε εγκατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί αυτό, γιατί εγώ και τους ειδικούς που έχω ακούσει να μιλούν, μιλούν για πιθανότητα όχι σωστής εγκατάστασης φυσικού αερίου, ή δεν ξέρω αν η εγκατάσταση ήταν σε αυτή ή σε διπλανή οικία, αλλά αυτή υπέστη την καταστροφή. Δεν ξέρω αν έχουν διευκρινιστεί αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ακόμη ψάχνουμε ανθρώπους. Πάω σελίδα εκπομπής, απολύτως σχετικό στα μηνύματά σας με το Messenger. Γεια φίλε Ανδρέα, χαίρομαι που θα περάσω μια ώρα ευχάριστα στο εργαστήριο με την υπέροχη παρέα. Είναι ο αγαπητός Χρήστος, ο οποίος είναι αγιογράφος και που έχει το κουράγιο να ακούει την εκπομπή και να ζωγραφίζει ταυτόχρονα και δεν του φεύγει ούτε μισή πινελιά. Καλό είναι αυτό για την εκπομπή. Ο Πασχάλης, μια ωραία ερώτηση, λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήταν να μας πει ποια θα ήταν η εξέλιξη της μουσικής αν κάποια από τους θρύλους της ροκ, έστω και μόνο το κλαμπ των 27, και εννοεί ο Πασχάλης πολύ μεγάλες μορφές που έφυγαν στα 27 τους χρόνια, λες και ήταν συμφωνημένο, αν λέει και μόνο αυτό το κλαμπ των 27 και μαζί και ο Μπόνζο, μου γράφεις, συνέχιζαν να ζουν μέχρι το γύρας τους. Ναι, αυτό το αν ζούσαν αυτοί, θα είχε εξελιχθεί το ίδιο η ροκ μουσική, θα είχε πάρει πολύ ωραία ερώτηση, αλλά δεν νομίζω, ο Πασχάλη, ότι μπορεί να μας την απαντήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο να τη φανταστούμε μπορούμε. Ο Μίτσος, το θέμα με την παγίδα του Θουκυδίδη είναι αν ο Κινέζος πρόεδρος ταυτίζει την Κίνα με την Αθήνα ή με τη Σπάρτη. Δεν μπορεί να την ταυτίσει με όποια θέλει. Αναδυόμενη δύναμη είναι η Κίνα. Αυτό το ξέρει ο Σι Τζιπίνγκ. Δεν νομίζω ότι θεωρεί ότι αυτός είναι η Σπάρτη. Αυτό δεν το πιστεύω. Κατά τα λοιπά, λέει, ο Μακλίντον Λαβ θα είχε σήμερα γενέθλια, αλλά έφυγε το 98. Η Λαβ πολύ καλή, αν και σχετικά άγνωστη, αλλά τι στα λέω, μάλλον τα γνωρίζεις. Όχι, δεν τα γνωρίζω, Μίτσο μου. Κάθε μέρα καινούργια πράγματα ψάχνω και να μαθαίνω. Δεν τα Όχι, δεν διαβάζουμε το ίδιο ημερολόγιο. Πιθανώς, απλώς εγώ ψάχνω 4-5 διαφορετικές πηγές, κάνω και μια άλλου τύπου ανασύνθεση και μετά πετάω το 80%, γιατί δεν χωράει στην εκπομπή. Αλλά έτσι μαθαίνω πράγματα που μερικά τα θυμάμαι και μετά μερικά μου τα θυμίζει εσύ. Το γκολ ήταν του Δουβίκα, λέει, αλλά η κούρσα του Τσιμίκα σε μια σχεδόν χαμένη παλιά και η σέντρα ήταν όλα τα λεφτά. Απόλυτα σωστό. Αναφέρεται ο Μίτσος στο δεύτερο γκολ που έβαλε στις καθυστερήσεις η εθνική μας και κέρδισε με 2-1 χθες τη Σερβία σε κρίσιμο παιχνίδι για το Nations League. Όμως ο Τσιμίκας είναι αυτός που δεν μαρκάρει σωστά, πάει χαλαρά εκεί στο τέταρτο λεπτό και τρώμε το πρώτο γκολ. Δεν το λέω για να μειώσω την αξία του παίκτη, αλλά επειδή είναι απολύτως σχετικό με αυτό που επεσήμανες, για να δω, έχω κάτι άλλο. Όχι ακόμα από εδώ, έχω από εδώ πάρα πολλά. Ευχαριστώ θερμότατα. Πού είναι ο Ιωάννης? Γιατί ο Γιάννης στέλνει πρώτος και από εκεί ξεκινάω να διαβάζω. Έχεις πολλά χρήσιμα και για τον Μπόναμ. Τους YouTube ίσως τους προλάβουμε, αγαπητέ Γιάννη, στο τέλος. Θα κάνω μια προσπάθεια. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ο Μιχάλης,
πως πες κι άλλα λέει δυνατά και ωραία να γουστάρουμε. Θυμάμαι Ντέμις Ρούσος και Βίκη Λέανδρος και Σόκρατες, παιδιά της Αφροδίτης 1970. Έτσι νόμιζα, λέει, θα χόρευα και θα έπαιζα μουσικές με δίσκους για πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα υπόλοιπα καλά λόγια που δεν διαβάζω, Μιχάλη, αλλά τα απολαμβάνω. Ο Ηλίας. Όταν ο Χένρι Φόρντ εφάρμοσε το οκτάωρο και την αύξηση του μισθού των εργαζομένων, οι άλλοι βιομήχανοι και εφημερίδες της εποχής αντέδρασαν. Η απάντησή του: αν δεν πληρώσω τους εργάτες μου αρκετά, τότε ποιος θα αγοράσει τα αυτοκίνητά μου? Πολύ σωστό και πολύ έξυπνο. Αυτό δείχνει πως η επιδίωξη του καπιταλιστικού κέρδους μπορεί να ευθυγραμμιστεί απόλυτα με τη θεαματική βελτίωση του βιετικού επίπεδου των εργαζομένων. Ηλίας Αγρότης από Καλαμάτα υπογράφει, που είναι καλά και ευφιέστατος φαίνεται, αλλά και καλά διαβασμένος. Τι λέει η Δήμητρα? Δεν τολμούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να το πούν στον Τραμπ, γιατί τους πρόλαβε αυτός και τους ζητάει και τα ρέστα. Δεν έχεις άδικο, Δήμητρα. Έχεις δίκιο, μου λέει ο Πέτρος, για αυτό το μουσικό σχήμα. Μάλιστα, παίζουν πολύ ιδιαίτερα για τους Σουαρέ. Στους Σουαρέ αναφέρεται, παίζουν πολύ ιδιαίτερη μουσική. Ο τρόπος του είναι πραγματικά ιδιαίτερος. Νομίζω θα χαρούν και να το ακούσουν. Η Κέλλη. Αγάπησα το νέο τραγούδι από τις πρώτες νότες. Αναφέρεται στο τραγούδι του Πέτρου Βαγιόπουλου, που το παίξαμε όντως κατά αποκλειστικότητα, γιατί τη Δευτέρα κυκλοφορεί σε πλατφόρμες κτλ. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ χαίρομαι, Κέλλη, που σας άρεσε. Ο Πέτρος, ο Βαγιόπλος, θα χαίρεται πιο πολύ. Καλό ταξίδι το τραγούδι, εύχεται η Μαριάννα. Πολύ ωραίο το κομμάτι του Βαγιόπουλου, η Μάρθα. Βλέπω μεγάλη ανταπόκριση. Ο μοναχός Δημήτριος, καλό υπόλοιπο γεμάτο ευχές από βροχερή Ζήτσα. Η Χρύσα, πολύ όμορφο και συγκινητικό το καινούργιο τραγούδι του κυρίου Βαγιόπουλου. Καλό ταξίδι. Ο Βαρθαλάκης μου στείλε ωραία φωτογραφία. Α, βιντεάκι, στο βάθος η Κεφαλονιά. Αχ, μην με βάζει σε νοσταλγική κατάσταση. Και ο Κωνσταντίνος, έχει απόλυτο δίκιο για το μαρκάρισμα του Τσιμίκα. Και τρελαίνομαι όταν υπάρχουν αμυντικοί και υπάρχουν και ξέπαρκοι επιθετικοί που κάνουν τσιγάρο περιμένοντας να βάλουν γκολ. Για μαρκάριστη, ωραίος ο Κωνσταντίνος.

0: Λοιπόν, άρχισε το μάτς. Εγώ δεν μπορούσα να το δω ζωντανά εκείνη την ώρα. Δεν ήθελα να φοράω ακουστικά, γιατί ήμουνα σε μια υπέροχη συναυλία. Ένα αφιέρωμα στα Ρεμπέτικα, στο Κατράκιο, με τον Γιώργο Νταλάρα, που και λόγω εντοπιότητας, γιατί εκεί κοντά είχε γεννηθεί και όλα αυτά, όχι μόνο έπαιξαν όλοι καταπληκτικά, Ασπασία Στρατηγού, Μαριάννα Κατσιμίχα, Βασίλης Κορακάκης, ο γιος του Βαγγέλη, και φοβερή μουσική, πράγματα, θάματα. Και έτσι γυρνώντας λέω, τώρα θα δω τι έκανε η Εθνικάρα. Η καλή μου με ενημέρωσε για το αποτέλεσμα, δεν ήθελα, για να περάσω την αγωνία. Ευτυχώς όμως, γιατί δεν φανταζόμουν ότι στο 97-8 θα βάζαμε αυτή την κολάρα και θα κερδίζαμε. Τάσο Επιτρόπου, σε καλωσορίζω. Σε ενημερώνω ότι εδώ με ειδικούς ακροατές, αναλυτές, έχουμε αναλύσει τη φάση του γκολ, αλλά και το δισταγμό. Ξέρω, εσύ είσαι... Δηλαδή, πιο επαγγελματίας από σένα δεν γίνεται, ρε φίλε. Ακούει, παιδιά, όλη την εκπομπή από την αρχή, επειδή θα βγει, για να έχει την επίγνωση όσων έχουν. Γι' αυτό προσέχω τι λέω όταν είναι ο Τάσου. Γεια σου, Τάσου, για πες τα δικά σου.
1: Παρά το γεγονός ότι η επικαιρότητα με έχει πνίξει σήμερα, και αυτό γιατί έχουν γίνει κάποια σημαντικά πράγματα, με κορυφαίο
0: απώλειες,
1: φυσικά την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, του γλυκίτα του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ανθρώπου προπονητή μπάσκετ, ο οποίος ακριβώς και έχει αναδειχθεί και δύο φορές κορυφαίος, το 8 και το 14, και είναι και ο τρίτος κορυφαίος σε νίκες, 341, πίσω από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλιμι Ομπράντοβιτς, ως κορυφαίος coach της κορυφαίας κατηγορίας. Πέρα από αυτό, πριν από λίγο προέκυψε ένα πολύ σοβαρό θέμα και έχει να κάνει με τη γνωστή ιστορία της Manchester City, καθώς αποφασίστηκε πλέον ότι είναι ένοχη για τις 114 από τις 115 ατασταλίες που την έχουν χρεώσει. Μάλιστα. Και όπως δείχνουν όλα, χωρίς να έχει υπάρχει. Αυτό σημαίνει τώρα. Πώς θα ερμηνευτεί, και υπάρχει και έφεση, έξτρα έφεση τώρα από την City, όμως κινδυνεύει.
0: Η ΑΕΚ με τη City είναι να παίξει.
1: Ναι, με τη City.
0: Οπότε μπορεί να την αποκλείσουν από το Champions League και να πάρουν οι άλλοι τους βαθμούς, έτσι. Αλήθεια το λες?
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Θα δούμε. Ναι. Αυτό θα αποφασίσει η UEFA τώρα και δεν ξέρουμε... Πού θα καταλήξει το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, η City αυτή τη στιγμή κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών και αφαίρεση τίτλων. Έτσι, που σημαίνει ότι η Liverpool, United και άλλες ομάδες
0: μπορεί να πάρουν πρωταθλήματα έτσι δώρο.
1: Δώρο δεν θα είναι.
0: Με δώρο, άμα το πω.
1: Ένοχοι για οικονομικές.
0: Για οικονομικά δεν είναι ότι στείναν τα παιχνίδια.
1: Όχι, financial fair play είναι και κρύβαν και πολλά εκατομμύρια λίρες και ευρώ.
0: Πίναγαν τα παιδιά οι επενδυτές
1: εκεί. Σε επίπεδο πριμ ποδοσφαιριστών, σε επίπεδο μισθών και όλα τα σχετικά. Είναι μια ιστορία που
0: θα ταρακουνήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχεις δίκιο.
1: Εννοείται, αλλά από το 2009 στο 2018.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 9-10 χρόνια που υπάρχουν ατασταλίες. Είναι 115 συνολικά οι κατηγορίες, 114 πλέον, γιατί αφαιρώθηκε μόλις για μία.
0: Άλλο ένα αφήνω να πεις.
1: Τίποτα. Η Εθνική, τα είπατε λίγο πολύ, είναι στην πρώτη θέση τώρα, μιας και ξεκίνησε με νύχη. Την Κυριακή έχει το παιχνίδι με την Γερμανία στο Άγγλο.
0: Κοντή γιορτή.
1: Κοντή γιορτή, πολύ σωστά. Και την άλλη εβδομάδα παίζει με Ολλανδία.
0: Θα τα πούμε και από Δευτέρα, βέβαια.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Την Κυριακή τώρα κοιτάμε. Θα πάμε το πρωί στον Όρθρο, στη λειτουργία, σωστά, μετά και αυτά.
1: Έχουμε και το Super Cup του μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Και είναι πολύ σημαντικέ.
0: Ωραία καλάθια. Μπράβο, Τάσο.
1: Καλές καλαθιές.
0: Μας τα έπες όλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Άκου τώρα, ο Αλέξανδρος, ένα τραγούδι μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες. Το ηχητικό, λέει, του Λουκιανού, μάλλον αυτό που βάζουμε εδώ στα αθλητικά, είναι ο λόγος που άκουσα πρώτη φορά την εκπομπή σας. Ωραίο.
2: Για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν.

0: πηγάδι στη στρίγκλα τη σπηλιά.
1: Για τα παιδιά μας που χάνονται μέσα στη νεανική παραβατικότητα, στη νεανική εγκληματικότητα, μια πολύ ενδιαφέρουσα κατ' εμέ ημερίδα είχαμε σήμερα για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, την διοργάνωση Κεντρική Ένωση Δήμων και Δήμων, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η ΚΕΔΕ, μαζί με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ΙΤΑ, και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, νομίζω ήταν μέχρι τις 3:30-4 το απόγευμα, αλλά ξέρει σίγουρα καλύτερα ο καλεσμένος μας, που έχει μια τεράστια εμπειρία σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας Παραβατικότητας των Νέων που έχει συστήσει η ΚΕΔΕ, αλλά είναι και ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Καραμαλάκη, κύριε πρόεδρε, κύριε αρχηγέ, όλες οι προσφωνήσεις νομίζω είναι σωστές. Καλώς ήρθατε.
2: Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Θα μας μεταφέρετε μια εμπειρία που κανείς από εμάς δεν μπορεί να την έχει σε τέτοια έκταση και βαθμό. Θα παρακαλέσω λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας ή ό,τι είναι, για να ακούγεται λίγο πιο... Κάνει ένα κομπρεσάρισμα, τέλος πάντων, μια... λίγο πιο μακρά θα σας ακούμε ακόμα καλύτερα. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, πρώτα απ' όλα, ολοκληρώθηκε αυτή η ημερίδα?
2: Ναι, ολοκληρώθηκε αυτή η ημερίδα σήμερα με μεγάλη επιτυχία στην Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη ημερίδα που κάνουμε. Έχει προηγηθεί μια την άνοιξη στο Ηράκλειο με το ίδιο αντικείμενο, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά από την παρουσίαση της έρευνας που είχαμε κάνει, την αρχική παρουσίαση πέρσι τον Νοέμβριο στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να, έτσι, για να υπάρξει μια εικόνα περί τίνος ακριβώς πρόκειται, με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας των Νέων στην ΚΕΔΕ, έθεσα έτσι ένα στόχο να κάνουμε μια μελέτη, μια επιστημονική έρευνα για το φαινόμενο.
1: Για να ξέρουμε
2: αυτό,
1: τι αντιμετωπίζουμε, να μην κάνουμε εικασίες. Και τώρα ο ρόλος σας είναι προληπτικός, δεν είναι κατασταλτικός.
2: Και μόνο. Θυμάμαι ακριβώς, γιατί η Επιτροπή μου αποτελείται από περίπου 25 μέλη, ξέρετε, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, εν πάση περιπτώσει άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, και από την πρώτη μέρα ξεκαθάρισα ότι το θέμα αυτό δεν είναι αστυνομικό, δεν είναι καθόλου αστυνομικό, διότι ο αγώνας μας θα πρέπει να είναι να μην έχουμε παραβατικές συμπεριφορές που να φτάνουν στην αστυνομία.
1: Ναι. Ή τουλάχιστον να τις περιορίσουμε σε έναν εφικτό βαθμό. Γιατί δεν εξαφανίζεται, διαβάζουμε εμείς τώρα, αλλά και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικαρία, αυτή την ψευδέστηση του ηρωικού που θα κάνουμε το μεγάλο κατόρθωμα, που θα παραβιάσουμε τις ταχύτητες που... Τα έχουμε περάσει, δηλαδή μην είμαστε ότι ξαφνικά. Το ζήτημα είναι ότι τώρα υπάρχουν κάποιες διαστάσεις που διωγγώνουν το φαινόμενο σε ένα βαθμό που χρειάζεται ίσως και άλλη προσέγγιση, έτσι δεν είναι? Και έχετε δίκιο που λέτε ότι κάνουμε μια έρευνα να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και πού πρέπει να δώσουμε έμφαση. Μια τέτοια ημερίδα όπως η σημερινή καταλήγει σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, κύριε πρόεδρε?
2: Κατά την άποψή μου, ναι, έχει πάρα πολύ δουλειά. Καταρχήν, ποια είναι τα ευρήματα, έτσι? Εκτιμώ ότι δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο, θα είμαι πολύ πολύ σύντομος.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι. Μεγάλη μου χαρά, βέβαια, έχω την να αναφερθούμε σε κάποια επόμενη εκπομπή σας πολύ αναλυτικότερα. Ναι. Σε αυτή την έρευνα είναι ένα βιβλίο 200 περίπου σελίδων που αποτυπώνει ακριβώς τα αίτια και τις δυνατότητες που πρέπει από τώρα και μετά ο κάθε φορέας να αναπτύξει, ώστε να περιορίσουμε το φαινόμενο. Καταρχάς, λοιπόν, ποια είναι τα κύρια ευρήματα? Η έρευνά μας επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία μας νιώθει μια έντονη ανησυχία. Περίπου 9 στους 10 πολίτες και 9 στους 10 νέους, γιατί γίνανε δύο ξεχωριστές έρευνες, παρένθεση, μία σε ένα δείγμα...
1: Αρχηγέ, με συγχωρείτε, εσείς θα το καταλάβετε απόλυτα, γιατί είναι μια είδηση δυσάρεστη με ένα, αλλά τώρα διασταυρώθηκε σε σχέση με την έκρηξη στη Λυσικράτους. Φαίνεται πια διασταυρωμένο ότι υπάρχει και έκτος αγνοούμενος. Είναι η εξέλιξη, ξέρετε, έχουμε όλη αυτή την...
2: Ναι, ναι,
1: δεν έχουμε βρει ακόμα ούτε... Δεν ήταν σαφής η εικόνα για τους ανθρώπους, πόσους ψάχνουν, αν θα βρουν, τι θα βρουν. Αλλά είναι τώρα διασταυρωμένο, γιατί εμείς, ξέρετε, δεν τα πετάμε έτσι μόλις κυκλοφορήσει κάτι. Ότι ενώ μέχρι τώρα η δισιογραφία έλεγε δεν έχουν εικόνα οι αρχές αν εντός του κτηρίου βρίσκονταν 5 άτομα, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και έκτος. Αυτό, μακάρι, συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Παρακαλώ, μακάρι να...
1: Μακάρι ναι, να βρεθούν ή να είχαν φύγει όλοι. Φαίνεται όμως ότι οι μαρτυρίες τοποθετούν κάποιους ανθρώπους εκεί. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Είχατε μπει στο σημείο για τον φόβο και την ανασφάλεια.
2: Πέρσι έγιναν δύο έρευνες, μία σε ένα δείγμα, πανελλαδικές έρευνες, μία σε ένα δείγμα 1.400 ατόμων ενηλίκων από 17 και πάνω, και μία δεύτερη σε έφηβους από 16-24 ετών, πανελλαδική και αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Και μία στοχευμένες συνεντεύξεις με ειδικούς εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, αντιδημάρχους που ασχολούνται με το αντικείμενο, με προϊσταμένους των γραφείων ανηλίκων της ελληνικής αστυνομίας. Όλο αυτό λοιπόν το υλικό που μαζεύτηκε,
1: μάλιστα,
2: δόθηκε σε δύο καταξιωμένους πανεπιστημιακούς εγκληματολόγους και φτιάξαμε ένα βιβλίο, ένα τόμο με όλο αυτό το υλικό και τι πρέπει να γίνει από εδώ και μετά. Τα ευρήματα λοιπόν, για να ξέρουμε που βασιζόμαστε δηλαδή.
1: Να.
2: Τα ευρήματα λοιπόν...
1: Προσέξτε, είναι πολύ καλή. Μπορείτε να μας δώσετε 2-3 τίτλους σημαντικούς των ευρημάτων και πού μπορούν να μας οδηγήσουν όμως, αν θα το προλάβουμε. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
2: Ναι, η κοινωνία λοιπόν νιώθει έντονη ανησυχία. 9 στους 10 πολίτες και 9 στους 10 νέους θεωρούν ότι η νεανική παραβατικότητα έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό, έτσι νιώθει η κοινωνία. Ένα δεύτερο σημαντικό έβριμα είναι η μετατόπιση του φαινομένου. Δεν μιλάμε πια μόνο για τα κλασικά περιστατικά βίας ή φθορών. Η νεανική παραβατικότητα παίρνει όλο και περισσότερο ψυχολογικές και ψηφιακές μορφές. Bullying, διαδικτυακή παρενόχληση, δημόσιος εξευτελισμός στα social media, βίντεο βίας που αναπαράγεται και μένουν για πάντα στο διαδίκτυο.
1: Άρα έχουμε παράγοντες μεγέθυνσης.
2: Βέβαια.
1: Ακόμα και των παλιών παραβατικών συμπεριφορών έχουμε πολλαπλασιαστές τώρα που αφορούν τη δημοσιοποίηση και τα social.
2: Αυτό ακριβώς που αναφέρεται. Τρίτο κρίσιμο σημείο, ότι η έρευνα σπάει την απλοϊκή εικόνα του κακού παιδιού. Δείχνει ότι η παραβατική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων μαζί. Οικογενειακών δυσκολιών, πίεση στο σχολείο, φτώχειας, υποβάθμισης γειτονιών, κρίσης εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αλλά και της κουλτούρας που διαμορφώνουν τα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Βεβαίως.
2: Τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον,
1: ναι,
2: θα έλεγα και ελπιδοφόρο θα έλεγα εγώ, έβριμα, είναι ότι τόσο οι πολίτες όσο και οι νέοι πιστεύουν σε μεγάλο ποσοστό ότι οι δήμοι μπορούν να παίξουν ρόλο κλειδί στο να περιοριστεί η νεανική παραβατικότητα.
1: Η αυτοδιοίκηση που είναι κοντά, ο Δήμος, η γειτονιά,
2: αυτό, γιατί,
1: ναι,
2: γιατί
1: η πόλη.
2: Θεωρούν λοιπόν ότι είναι ο πιο κοντινός θεσμός στην οικογένεια.
1: Έρχεται
2: αυτό ακριβώς
1: από την αρχαία σύσταση της δημοκρατίας. Η πόλης είναι ο τόπος, που είναι ο δεσμός, είναι η σχέση με τους ανθρώπους. Εκεί γίνεται η μεγάλη δουλειά. Εντάξει, κεντρικά δεν μπορείς να φτάσεις τόσο μέσα και τόσο κοντά. Ο Δήμος μπορεί να το κάνει και η κοινότητα. Και πού μας οδηγούν αυτά, γιατί βλέπω ένα τρίλεπτο ακόμη δικό σας όμως, το έχω κρατήσει.
2: Πιέστε, να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, το πω. Να πω ποιες στρατηγικές ή ποια προγράμματα πρέπει να εφαρμόσουν οι Δήμοι, έτσι, οι συνεργασίες, πώς... Πραγματικά πρέπει να υπάρχουν μεγάλες συνεργασίες, γιατί πράγματα γίνονται όμως αποσπασματικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να βγει, ότι πρέπει να γίνουν οργανωμένα και η αστυνομία και η εκπαίδευση και ο Δήμος, το κεντρικό κράτος, όλοι πρέπει συντονισμένα να κάνουμε δράσεις. Οι Δήμοι μπορούν να επενδύσουν πολλά ουσιαστικά στην πρόληψη. Πρώτα απ' όλα μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και στα κέντρα νεολαίας. Εργαστήρια για το σχολικό εκφοβισμό, δράσεις για τη διαδικτυακή ασφάλεια, ενημέρωση για τη σεξουαλική παρενό, κλίση την εκφυλιβία, το σεβασμό στο όχι. Παράλληλα μπορούν να στηρίξουν συμβουλευτικές δομές για νέους και γονείς, δημοτικά κέντρα συμβουλευτικής με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ένας τρίτος άξονας είναι οι δομές δημιουργικής απασχόλησης. Είναι πολύ βασικό.
1: Να έχεις κάτι προγράμματα ενδιαφέρον να κάνεις από το να κάθεσαι να χαζεύεις ή να πηγαίνει το μυαλό στο κακό.
2: Δημιουργικά κέντρα νεολαίας, εθελοντικές δράσεις. Όταν ο νέος έχει χώρο να εκφραστεί, να δημιουργήσει, να συμμετέχει.
1: Θα διεξοδεύσει την ενέργειά του εκεί.
2: Εκεί μειώνεται η ανάγκη να φανεί μέσα από τη βία.
1: Να σας πω, επειδή εσείς ασχολείστε και έχετε την εμπειρία, κάποτε σε μια γαλλική πόλη γινόταν της κακομοίρας από νεανική παραβατικότητα. Αυτό την είχε μεταφέρει την ιστορία ο Ζουράρης και ήταν πραγματική. Και πάει ο Δήμος στην αστυνομία, φωνάζει τις επίλεκτες ομάδες μοτοσικλετών, το λέω σε εσάς γιατί έχετε την εμπειρία, και διοργανώνει αγώνες στους οποίους συμμετείχαν οι μηχανόβοι εκεί, ξέρετε, τα ζόρικα τα παιδιά, με τους αστυνομικούς μαζί. Τους δίνουν κράνη, φτιάχνουν πίστα, κάνουν.
2: Πρέπει να δώσουμε χώρο στους νέους.
1: Έτσι. Μειώθηκε η εγκληματικότητα εκεί 70% μέσα σε 3 μήνες.
2: Το πιστεύω απόλυτα.
1: Γιατί βρήκαν ρόλο, τους έβγαλαν μπροστά. Είπαν εδώ, δεν είναι τίποτα άλλη.
2: Δεν
1: δική μας είναι.
2: Δεν
1: είναι
2: τίποτα για τους νέους χωρίς τους νέους. Ήταν ένα σύνθημα δικό μου σήμερα στην ομιλία μου. Πραγματικά πιστεύω με τη μεγάλη εμπειρία. Εν πάση περιπτώσει, την εμπειρία
1: την
2: που
1: έχω. Τεράστια. Εντάξει, τώρα τι λέτε.
2: Είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα. Έχουμε αποτύχει.
1: Πρέπει να τους κάνουμε να τα θέλουν οι ίδιοι.
2: Πρέπει να είναι συμμέτοχοι σε οποιαδήποτε διαδικασία. Πραγματικά.
1: Αλλά να βάλουμε εμείς και τα όρια και τους όρους, γιατί και οι νέοι είναι σε μια διαδικασία ανάπτυξης. Δηλαδή μην τους θεωρήσουμε τελειωμένες προσωπικότητες.
2: Θα σας πω μόνο
1: τελευταίο, γιατί μας διώχνουν.
2: Ναι. Τι μας δείχνει η έρευνα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου και επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών και της οικογένειας. Αυτό μας λένε τα παιδιά.
1: Αυτό σημαίνει και αλλαγές όμως στις δομές εργασίες. Είναι μια κοινωνία που πρέπει να αναμετρηθεί ξανά με τον εαυτό της. Φεύγουμε γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο. Αρχηγέ, κύριε Καραμαλάκη, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εγκληματικότητας Παραβατικότητας των Νέων της ΚΕΔΕΣ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε και όχι με κακή αφορμή, με καλή. Γιατί κακές είναι πολλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Τέτοια μέρα ήταν το 1976 που το συγκρότημα των U2 απέκτησε σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν εκεί στο Δουβλίνο. Σήμερα γιορτάζει και το Δουβλίνο. Η δική σας ενημέρωση, ο Θάνος Κιαφάκας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα σας παρουσιάσω μαζί με όλους τους συναδέλφους την επικαιρότητα και τις εξελίξεις της. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και για περισσότερο θουκυδί, διπλάθωνα κτλ. Από Δευτέρα μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα τα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Πλάκα. Ισοπεδώθηκε τριώροφο σπίτι. 6 αγνοούμενοι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 4 Αμερικανοί τουρίστες δεν έχουν εντοπιστεί μετά την έκρηξη. Βομβαρδισμένο τοπίο ή περιοχή. Σκηνές πανικού. Έντρομοι και σοκαρισμένοι κάτοικοι και τουρίστες. Διαρροή φυσικού αερίου, ένα από τα πιθανά σενάρια. Εξετάζεται αν με άνοιγμα διακόπτη έγινε η έκρηξη. Το οστικό κύμα σάρωσε τα πάντα σε μεγάλη ακτίνα. Βρέθηκε τσάντα στα συντρίμμια που ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια. Δύσκολος ο χειμώνας, η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των νοικοκυριών, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. Η συνάντηση Trump-Xi ήταν γεμάτη μεγαλοπρέπεια, αλλά έλειπε η ουσία, αναφέρουν αμερικανικά δίκτυα, γιατί ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε ξανά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι θα συμβούν ωραία πράγματα. Ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να υπάρχει με μονομερείς ενέργειες, τονίζει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διάλογος με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Φωτιά σε πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Δεν θα προσφύγουν οι γιατροί κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε άνδρα στο Κρυονέρι. Κακοκαιρία με καταιγίδες από απόψε. Θα συνεχιστούν Σάββατο και Κυριακή οι περιοχές που τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Σάλος στην Ιταλία για τον Αντώνιο Ταγιάννη. Θα συμβούλευα τον γιο μου να παντρευτεί μια λιγότερο φανταχτερή γυναίκα που φορά μακριά φούστα. Με μήνυ απάντησαν οι Ιταλίδες στην σύνδεση της φούστας με τη μητρότητα. Και τέλος διαδηλώσεις στη Μαδρίτη για την έξωση από διαμέρισμα 87χρονης μετά από 7 δεκαετίες. Το ενίκιο που κατέβαλε ήταν 500 ευρώ περίπου. Η εταιρεία που κατέχει το διαμέρισμα της ζήτησε 2.650 ευρώ το μήνα. Πυκνές οι εξελίξεις από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Υπό διερεύνηση είναι τα ακριβή αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε σε παλιό τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους, το οποίο και ισοπεδώθηκε. Και δυστυχώς οι πληροφορίες αναφέρουν και μιλούν για 6 αγνοούμενους. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τους, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστησαν παρακείμενα κτίρια. Σύνδεση ευθύς αμέσως με το σημείο και την Σπυριδούλα Κακλατζή που θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα, όσο περνάει η ώρα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, και δυστυχώς αυξήθηκε και ο αριθμός των αγνοούμενων. Από εκεί που όλη μέρα ψάχναμε για 5 άτομα, επιβεβαιώθηκε το σενάριο των 6 ατόμων. Και πώς φτάνουμε σε αυτό? Στο ισόγειο φαίνεται να μην διέμενε κανείς, στο ισόγειο του κριτηρίου. στον πρώτο όροφο, που και εγώ το μεσαιόβρεχη χρόνια μίσθηση, φαίνεται να έμενε μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, τεσσάρων Αμερικανών. Φαίνεται ότι το είχε νοικιάσει ένας Βρετανός, η σύζυγός του έμενε μαζί μια Αμερικανοαλβανίδα που είδε μαζί του, ενώ στο ταξίδι ήταν και ο γιος του μαζί με την κοπέλα του, δηλαδή τέσσερα άτομα στο σύνολο. Ενώ στον από πάνω όροφο, στο δεύτερο όροφο, διέμενε μόνιμη κάτοικη εδώ της Αθήνας ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Τώρα, τα νέα φαίνεται να μην είναι ευχάριστα. Μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες που γίνανε από το πυροσβεστικό σώμα και με θερμικές κάμερες από ντρόουν και με γεώφωνο και με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της πρώτης ΕΜΑΚ, όλοι αυτοί, παρόλα αυτά δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις ζωής. Γι' αυτό μπήκαν πλέον στην προσπάθεια και μηχανήματα έργου εξκαφής, όπου έτσι ώστε να απομακρύνουν τα συντρίμια, το κτίριο έχει καταδαφιστεί ολόκληρο. Και πλέον, εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, το πιθανότερο σενάριο είναι να ψάχνουμε τις σωρούς. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπιστεί μία τσάρτα, μία βαλίτσα, η οποία φέρεται να ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια, καθώς μέσα εντοπίστηκαν προσωπικά της αντικείμενα, αλλά και ταξιδιωτικά έγγραφα. Συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχει μέσα και το ενοικιαστήριο του αυτοκινήτου που είχαν εδώ στην Αθήνα. Αυτό δεν μας δίνει πολλές ελπίδες ότι οι τέσσερις τους είχαν φύγει για να επιστρέψουν όπως είχαν σήμερα το εισιτήριο για την πατρίδα τους.
2: Check out στις 11 του ήταν η ώρα για να φύγουν, για να αποχωρήσουν.
3: Πράγματι, και υπήρχαν ελπίδες ότι φύγανε νωρίτερα, ταξίδεψαν και γι' αυτό δεν τους βρίσκανε και στα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτό φαίνεται το σενάριο να απομακρύνεται. Ενώ την ίδια ώρα συγγενείς του ηλικιωμένου ζευγαριού που φτάσαν στο σημείο μας ενημέρωσαν ότι ο άντρας ο ηλικιωμένος είναι κατάκητος, δεν βγαίνει από το σπίτι και δεν δίνουν και πολλές πιθανότητες το να είχαν φύγει σήμερα το πρωί, 7:35 που έγινε η έκρηξη. Τώρα, πέρα από τον εντοπισμό των 6 πλέον αγνοούμενων, οι έρευνες και για τα αίτια αυτής της έκρηξης συνεχίζονται. Αναζητείτε να δείτε.
2: Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, Σπυριδούλα?
3: Το πρώτο σενάριο που από το πρωί εξετάζονται είναι να υπήρχε διαρροή φυσικού αερίου. Έφτασε στο σημείο και κλιμάκιο της εταιρείας που προμήθευε το φυσικό αέριο, ενώ τώρα ένα δεύτερο σενάριο είναι να υπήρξει κάποια έκρηξη από φιάλη προπανίου. Ωστόσο, επειδή ακόμα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έβρεσης εγκλωβισμένου, στη συνέχεια και αφού αυτή ολοκληρωθεί, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού θα μπει μέσα σε ό,τι έχει απομείνει από το κτίριο αυτό, έτσι να διακριβωθούν τα αίτια. Συνολικά, να προσθέσουμε ότι το πρωί είχαμε και 3 τραυματίες, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρά προβλήματα. 2 γυναίκες από το διπλανό κτίριο, ενώ και ένας τουρίστας που περνούσε εκεί την ώρα. Ενώ να πούμε ότι από το αστικό κύμα έχουν συγκροτηθεί σημαντικές ζημιές σε αρκετά οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο, αλλά και σε παρακείμενους δρόμους. Έχουν σπάσει τα τζάμια από πολλά κτίρια και σε οχήματα. Έχει αποκλειστεί το σημείο. Δεν επιτρέπεται είσοδος στους πολίτες, καθώς διερευνάται η έρευνα από το πυροσβεστικό σώμα.
2: Συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
3: Πράγματι, ενώ περιμένουμε να δούμε επόμενα ευρήματα της πυροσβεστικής.
2: Να πούμε, Σπυριδούλα, ότι έχει πάρει μεγάλη έκταση το γεγονός αυτό και στον διεθνή τύπο, διότι μιλάμε για το κέντρο της πόλης και ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της πόλης, έτσι.
3: Πράγματι, για να καταλάβετε, εδώ που βρίσκομαι εγώ είμαι ακριβώς μπροστά από τις πίνες του Ολυμπίου Διός. Μέσα στο κέντρο της Πλάκας, δίπλα από το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου καθημερινά και τώρα περνάνε συνεχώς τουρίστες και τουριστικά λεωφορεία, σταματάνε, ρωτάνε τι έγινε και στο άκουσμα ότι πιθανότατα αγνοούνται 4 τουρίστες, μένουν όλοι άναυδοι και περιμένουν να δουν τις εξελίξεις.
2: Σπυριδούλα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν υπάρξει κάποιο νεότερο, θα επανέλθουμε και θα μιλήσουμε για την έκρηξη που πραγματικά έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Σε ευχαριστώ επί του παρόντος. Λίγο νωρίτερα μίλησε στο δελτίο μας ο ιδιοκτήτης του ισογείου και του υπογείου του κτηρίου που κατέρευσε, ο κύριος Ματθαίος Αρταβάνης. Να τον ακούσουμε.
4: Εγώ δεν ήμουν εκεί και το έμαθα κατά τις 8 παρά. Πήρα τηλέφωνο τη διπλανή να ρωτήσω ποιο είναι, γιατί δεν ήξερα και ποιο είναι, και μου λέει ότι είναι το δικό μας. Λέω, εσείς είστε καλά, ανήσυχος. Μου λέει, καλά είμαι. Τελικά όμως μετά είδα τις φωτογραφίες στη τηλεόραση και κατάλαβα ότι είναι το δικό μου. Κατέβηκα γρήγορα, πήγα, το είδα. Ήταν όλη ορική καταστροφή. Πήρα τους από πάνω, του δευτέρου ορόφου, οι οποίοι ήταν και φίλοι. Δεν το σήκωνε. Το μεν σταθερό έλεγε ότι είναι λόγω τεχνικής βλάβης δεν λειτουργεί. Το δε κινητό έλεγε ότι είναι απονεργοποιημένο, άσχημο αυτό. Ζώνα. Στο πρώτο όροφο που είναι πάνω από μένα, ναι, είναι Airbnb.
2: Ναι.
4: Παίρνω την Airbnb, λέω τι γίνεται, βρεθήκαμε τελικά, ήρθαν και αυτοί εκεί στο σπίτι απ' έξω. Και λέει, τη λέω, κατοικείτε, ναι, σήμερα λέει θα φεύγανε στις 11. Ποιοι ήτανε? Τρεις Αμερικάνοι. Μπράβο. Τους πήρατε τηλέφωνο? Λέει, δεν έχω τηλέφωνα, διότι ήρθανε μέσω μιας πλατφόρμας που δεν δίνει τα τηλέφωνα και στοιχεία. Για μένα απαράδεκτο. Είναι δυνατόν να μην έχουν τα στοιχεία? Τα πιθανότατα να τα έχει πλατφόρμα. Το ηλικιωμένο είναι στον δεύτερο όροφο, είπαμε. Αυτοί είναι κάτοικοι. Ήτανε Αθηναίοι κάτοικοι χρόνια. Τους ήξερα, φίλοι κλπ. Λοιπόν, αυτοί δεν απαντούν, τελειώσανε. Μιλάω τώρα για το Airbnb.
2: Mm-hmm.
4: Ήρθανε και με τα σκυλιά να δούνε αν υπάρχει ζωντανός. Δεν υπάρχει ζωντανός. Τώρα σκάβουνε, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν νεκροί. Εκεί βρισκόμαστε.
2: Υπήρχε...
4: Η τρίτη σκέψη μου,
2: ναι,
4: πέραν του επάνω από υγραέριο, από, πέραν του πρώτου ορόφου που μπορεί να είναι τρομοκράτος, υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή από το διπλανό, από το, πώς το λέμε, την ταβέρνα που υπάρχει δίπλα, μήπως από το εστιατόριό τους εκεί κάτι κάνανε και έγινε από εκεί η έκρηξη, γιατί κατά τη γνώμη μου η έκρηξη πηγαίνει προς τα πάνω, δεν πηγαίνει προς τα κάτω. Εάν η έκρηξη έγινε στο δεύτερο, δεν μπορούσαν να πέσουν τόσο πολύ και οι δύο πλάκες προς τα κάτω. Σας είπα ότι εγώ έχω ηλεκτρικό και ο πρώτος όροφος ηλεκτρικό. Στον δεύτερο όροφο είχαν φυσικό αέριο.
2: Ακούσαμε τον κύριο Ματθαίο Αρταβάνη, ο οποίος μίλησε λίγο νωρίτερα στο δελτίο μας. Είναι ο ιδιοκτήτης του ισογείου και του υπογείου του κτηρίου που κατέρευσε. Τώρα, την απάντηση για το πώς εξηγείται επιστημονικά το γεγονός ότι μία έκρηξη οδήγησε σε μία εκτεταμένη κατάρρευση, έδωσε μιλώντας τον σταθμό μας και την εκπομπή σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα ο Κωνσταντίνος Πυράκος, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας και αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
5: Αυτό το κτίριο είναι ένα κτίριο από τυχοπία. Έτσι, τυχοπία. Τα ανοίγματά του είναι μικρά παράθυρα. Και συμβαίνει το εξής σε αυτά τα κτίρια. Και γενικά σε ένα κτίριο, όταν γίνει μια έκρηξη στο εσωτερικό του, ας πούμε από διαφυγή αερίου κλπ, δεν έχουν διέξοδο η έκρηξη, το οστικό κύμα έχει πολύ μικρή διέξοδο, ένα μικρό παράθυρο, με αποτέλεσμα όλη η οστική ενέργεια να οθεί τους τοίχους. Η τύχη αυτή τους τοίχους, δηλαδή εκτενώνεται στους τοίχους. Αν δηλαδή είχε ένα μεγάλο τζάμι μπροστά, ας πούμε, θα είχαμε το σπάσιμο του τζαμιού και μια εκτόνωση της έκρηξης που δεν θα είχε προκαλέσει την κατάρρευση, ουσιαστικά κατάρρευση του κτηρίου. Άρα λοιπόν, ένα θέμα είναι ο τρόπος, το είδος της κατασκευής. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν τοποθετούμε, γίνεται κατάσταση συστημάτων για αέριο, δεν πρέπει σε αυτά τα κτίρια να γίνεται διάνοιξη οπών στους τοίχους, διότι οι τοίχοι αυτοί είναι, όπως λέμε, φέροντες, παίρνουν φορτίο. Αν λοιπόν έχουν ανοίξει τρύπες αγωγούς στους τοίχους, έχουν αδυνατήσει την αντοχή του κτηρίου. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να διερευνηθεί.
2: Με αφορμή την έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας στο σταθμό μας και την Έλενα Καραγιάννη, μίλησε ο Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο οποίος είπε για τα ιστορικά κτίρια στο κέντρο της πόλης και το πρόβλημα που υπάρχει με αυτά.
6: Ναι, δεν μπαίνουμε στο πρόβλημα της στρωτότητας των παλιών κτιρίων. Δηλαδή η πλειονότητα των κτιρίων είναι παλιά, 70%. Είναι πιο εύκολα σε σεισμούς, αλλά με αφορμή το σημερινό μπορούμε και σε εκρήξεις και σε άλλες ή και στη διάβρωση, έχουμε δει και μπαλκόνια έτσι να καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο, που είναι δηλαδή την περίοδο σχεδιασμού που ήταν 50 έτη. Και εμείς δυστυχώς δεν είχαμε μπει στην κουλτούρα συντήρησης, δεν τα φτιάχνουμε, αλλά δεν αρκεί, δεν είναι μόνο εμείς και οι ιδιοκτήτες. Πρέπει και το κράτος, όπως βοηθάει για την ενεργειακή αναβάθμιση και καλά κάνει, να με επιδοτήσεις ή με φοροαπαλλαγές να βοηθήσει και για τη στατική ενίσχυση των παλιών κτηρίων, αφού τα χρησιμοποιούμε και
7: αυτό τα χρησιμοποιούμε, θα κάνουμε. Ακριβώς, ναι, ναι.
6: Τώρα, σε κάποιες μεγάλες αλλαγές χρήσης, να πούμε, δηλαδή αν πήγαινε κάποιος να το κάνει ένα κτίριο, να το κάνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ενώ ήταν κατοικία, εκεί πιθανόν να του προέρχεται υποχρεωτικότητα και να το έκανε υποχρεωτικά.
2: Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας βρέθηκε στην περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη, επιβλέποντας τις έρευνες, και εμείς να ακούσουμε τι είπε.
8: Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω το βλέπετε και εσείς. Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει το χώρο. Για να δούμε ακριβώς τα διπλανά κτίρια, το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτίρια ζημιές, και θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες πυροσβεστικής. Ποια ακριβώς ήταν η διαδικασία που πήγε λάθος και έγινε αυτή η έκρηξη, αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέρο και είναι τρομακτική η έντασή της. Άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι πήγε τελείως λάθος.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Στη Νέα Υόρκη θα πάμε, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μπαράζ επαφών και συναντήσεων, κλείνοντας ουσιαστικά την παρουσία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετά και την ομιλία του τα ξημερώματα. Κατά τη συνέντευξη που παρεχώρησε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg, προέταξε τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να λάβει μέτρα.
9: Και στην Ελλάδα αντιμετωπίζετε την ακρίβεια, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα βρίσκεται σε λίγο καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα. Κάποια στιγμή όμως ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ναι, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, αλλά έχετε δηληστήρια δίζελ στην Ελλάδα και βλέπετε τι συμβαίνει στην Αμερική. Ποια είναι η συζήτηση για το εμπάργκο στο δίζελ? Εσείς τι έχετε να πείτε, δεδομένου βεβαίως ότι έχετε και ένα φόρο για το πετρέλαιο της τάξης του 50%. Εγώ είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Έχουμε την δυνατότητα δήλησης στην Ελλάδα και γενικότερα τα δηληστήριά μας είναι πάρα πολύ επιτυχημένα και εξάγουν πάρα πολλά προϊόντα στο εξωτερικό ταυτόχρονα. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα, αλλά ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω δεν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε. Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7. Τούτου λεχτέντος, εγώ δεν θα υπονομεύσω την επιτυχία που έχουμε πετύχει. Ναι, έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος.
2: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τα σημαντικότερα σημεία από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg, αλλά και για όσα προηγήθηκαν. Επιτάπητος τέθηκαν η ανάγκη για άμεση συνεργασία απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αιχμή την ασφάλεια, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Και βέβαια προηγήθηκαν τα μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο στην ομιλία του. Άγη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε όμως με όσα είπε στο Bloomberg ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Ακούσαμε το βασικό, καλησπέρα σας. Ακούσαμε το βασικό, λοιπόν, τις βασικές αναφορές.
2: Άγη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε όμως με όσα είπε στο Bloomberg ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Ακούσαμε το βασικό, καλησπέρα σας. Ακούσαμε το βασικό, λοιπόν, τις βασικές αναφορές του Πρωθυπουργού για το θέμα της ενέργειας.

0: να προσθέσουμε πως ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη της σχετικής συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας πως παράλληλα μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης. Η αναφορά στην οικονομία και τα ελληνικά ομόλογα ήταν χαρακτηριστική για όσα είπε. Ο Πρωθυπουργός τονίζοντας πως έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από το 2010 η Ελλάδα, χαρακτήρισε σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι πλέον μπορεί να δανείζεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος, ενώ υπογράμμισε πως η δημοσιονομική επίδοση της χώρας έχει ενισχύσει συνολικά την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που επιτρέπει στην Αθήνα να θέτει ζητήματα πιθανών εξαιρέσεων από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και ερχόμαστε στο προηγούμενο ζήτημα της ενέργειας. Για την ελεύθερη διέλευση από το Ορμούς μίλησε για την ελεύθερη ναυτιπλοεία από τον Υπουργό, λέγοντας πως εμείς δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την υπονόμωση της ελεύθερης ναυτιπλοεία. Συνέδεσε δε παράλληλα την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών με το κόστος της ενέργειας, προειδοποιώντας πως τυχόν επιβαρύνσεις στην ναυτιπλοεία θα μεταγγελίονταν τελικά και στους καταναλωτές. Τώρα, να περάσουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, την βασική ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας πως η γεωγραφία της Ελλάδας καθιστά φυσικό διάβλο, γέφυρα προς Ανατολάς και Νότο, η Ελλάδα πληρώνει σταθερότητα, συνδεσιμότητας και ειρήνης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είμαστε γεφυροποιός και όχι ταραξίες, όπως δήλωσε, ενώ τόνισε πως η χώρα μας έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνητη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την Δυτική Όχθη, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, ενώ για τα ελληνοτουρκικά ήταν χαρακτηριστικές αναφορές χαμηλούς τόνους, θα λέγει κανείς, χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, για την ανάγκη διαλόγου αλλά και την απαρέγκλητη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Αθήνας, είναι η βασική διαφορά με την Τουρκία η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τόνισε για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Σημείωσε δε πως στην απειλή πολέμου υπάρχει μια απάντηση η άσκηση των δικαιωμάτων που, όπως είπε, απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Όπως υποστήριξε, τέτοιες κινήσεις ένταση δεν συμβάλλουν στην επίλυση των διαφορών, αλλά οδηγούν σε περαιτέρω βάθησή τους και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην συνολική περιοχή. Να προσθέσουμε μόνο πως έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομία της χώρας και την ενέργεια, ενώ κατέληξε την ομιλία του με αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Σε όλες τις επαφές του μέσα σε αυτές τις 6 ημέρες, ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα για σειρά θεμάτων, ανάμεσά τους και τα ελληνοτουρκικά, όπως είπαμε, με τον Άγιε Βαγιάνο. Μιλώντας στην εκπομπή του Earth News Newsroom, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και αναφορικά με την Τουρκία την μοναδική διαφορά μας μόνο επί τη βάση του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου.
2: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης, με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν, έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Mm. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως το κύριο Τσίπρα, εθνική ήττα, αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και, εν προκειμένου, η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΠΑΔΙ, ο Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος γιατί δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
3: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξανά.

0: Δηλαδή από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε, έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Μαζί μας τώρα είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε τα αποτελέσματα και τα παρελκόμενα της συνάντησης Trump-Xi στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πλανήτης προσπαθεί να διακριβώσει το ακριβές αποτύπωμα των συνομιλιών που είχαν οι δύο ηγέτες και όπως επισημαίνει σε ανάλυση του το πρακτορείο Reuters από την πολύ συζητημένη ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως την κρίσιμη σημασία συνοκορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Κινέζο ηγέτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά επιδίωξε αυτή την εβδομάδα να επαναβεβαιώσει το ρόλο του στην παγκόσμια σκηνή. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Και όπως επισημαίνει η ανάλυση του πρακτορείου Reuters, ο διπλωματικός οργασμός ελάχιστα συνέβαλε στο να διασκεδάσει την άποψη πολλών αναλυτών ότι ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος που ταλανίζεται από προβλήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κλιμακούμενη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία οδήγησε σε αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων στις ΗΠΑ και σε κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του, η επιδείνωση των σχέσεων των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους και η εντυνόμενη πρόκληση από την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, Θάνο, καθώς τα όρια της ισχύως του καθίστανται εμφανή, ο Τραμπ έρχεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις από ηγέτες κρατών σε ζητήματα που κυμαίνονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή ως τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ατζέντα του στην εξωτερική πολιτική έχει βαλτώσει. Και όλα αυτά τη στιγμή που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν περαιτέρω τα πολιτικά περιθώρια του κυρίου Τραμπ. Η επίσημη επίσκεψη τώρα του Πρόεδρου της Κίνας χαρακτηρίστηκε από μεγαλοπρέπεια και τελετουργικό, αλλά υστερούσε σε ουσία.
1: Ουσία υπήρξε. Εδώ είναι το θέμα, γιατί οι αναλυτές ουσιαστικά ασκούν κριτική στο κομμάτι αυτό, ότι όντως ήταν μια λαμπερή παρουσία εκεί, μια λαμπρή εκδήλωση, μια.
2: Θετικές δηλώσεις,
1: μια υποδοχή που έσπασε και το πρωτόκολλο ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Γιατί πήγε στη βάση Άντρους.
1: Αλλά στο πεδίο της ουσίας, αν είχαμε αποτελέσματα συγκεκριμένα, εκεί υπάρχει μια κριτική.
2: Το μόνο που θα μπορούσα να πω ότι ήταν ουσιαστικό ήταν η παράταση της εμπορικής εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για 2 ακόμη μήνες. Υπάρχουν όμως ζητήματα κανθόδια όπως τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, η Ταϊβάν. Είπαμε ότι η παράταση της εμπορικής εκεχηρίας είναι το μόνο ουσιαστικό, αν θέλεις, η μόνη ουσιαστική πρόοδο.
1: Ένας Κινέζος αναλυτής έγραφε σήμερα ότι γίνεται λόγος για το μεγάλο κινέζικο όνειρο της εθνικής αναζωογόνησης το 2050 και στο κινέζικο αυτό όνειρο εντάσσεται σε αυτό και η κατάληψη της Ταϊβάν. Και γενικά μια ηγεμονία στον παγκόσμιο νότο από την πλευρά της
2: Κίνας. Και στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού, Θάνο. Ναι, έχεις δίκιο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Κίνα δεν έχει επιτεθεί στην Ταϊβάν, κάνει διαρκώς γυμνάσια γύρω-γύρω, ασκεί μια πίεση ψυχολογική, όπως και να το κάνουμε. Πάντως, να πούμε και μια δήλωση που κάνει σήμερα ο κύριος Τραμπ, είπε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Xi Jinping και ότι θα συμβούν σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Δεν έδωσε όμως λεπτομέρειες. Ενώ από την πλευρά του κύριο Τραμπ δήλωσε ότι έχει χτίσει μια πραγματικά εξαιρετική φιλία με τον πρόεδρο Xi και ότι οι δύο κυβερνήσεις έχουν σημειώσει πρόοδο σε διμερεί ζητήματα. Πάντως, ο συμφιλιωτικός τόνος της συνάντησης έρχεται εν μέσω σημαντικών διαφορών γιατί οι ΗΠΑ, να θυμίσουμε, έχουν επιβάλει περιορισμούς στην εξαγωγή ορισμένων τσιπ, ημιαγωγών δηλαδή, λογισμικού και εξοπλισμού. κατασκευή chip στην Κίνα, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και να θυμίσουμε ότι η Ταϊβάν παράγει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής ημιαγωγών, chip δηλαδή.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος για τις σύνοαμερικανικές σχέσεις. Μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Θοδωρής Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
3: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες. Το ξέρουν και το κατανοούν. Αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια. Διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια, θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του Ορμούς, τουλάχιστον να ανοίξει των στενών του Ορμούς, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης στον Πούτιν, για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, η ενεργειακή κρίση, όπως είδαμε, πρωταγωνίστησε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο περιθώριό της. Εκεί θα πάμε τώρα για να δούμε πού βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων σήμερα και τι έχουμε να περιμένουμε. Πινελόπη Μητρούλια, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Δυστυχώς, Θάνο, δεν είμαι στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δυστυχώς για μένα. Παρόλα αυτά.
1: Αλλά μπορείς να μας δώσεις την εικόνα των τιμών στα πρατήρια, έτσι?
5: Πράγματι, ακριβώς. Βρίσκομαι μπροστά στο κομπιούτερ και παρακολουθώ τις τιμές, οι οποίες ανεβοκατεβαίνουν σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε μια πτώση στις διεθνείς τιμές. Δηλαδή, το Brent είναι στα 103,3 δολάρια το βαρέλι, με μια πτώση 3,07%. Πτωτικά κινείται στο 3% και το αργό της Αμερικής, είναι στα 91,7 δολάρια το βαρέλι. Ενώ πτωτικά έκλεισε και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, το DTF, στο 71,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πτώση 3,9%, σχεδόν 4%. Πτωτικά κινήθηκε και η χονδρική αγορά ρεύματος σήμερα. Προφανώς διότι η αυριανή μέρα για την οποία διαμορφώνται οι τιμές είναι Σάββατο, άρα είναι πιο περιορισμένη η κατανάλωση. Έκλεισε στα 158 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ για σήμερα ήταν στα 213 ευρώ την μεγαβατόρα. Πάρα πολύ ψηλά, ήταν η υψηλότερη τιμή που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, να πούμε ότι καταρχήν στην αμόλυβδη διαπιστώνεται στα πρατήρια μια σταθερότητα στις τιμές. Η μέση τιμή είναι στο 2,199, όπως ήταν και χτες. Ενώ στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε μια ελάχιστη πτώση, ελαφριά, μερικά δέκατα του λεπτού, από 2,226 που ήταν χτες στα 2,224 σήμερα. Βεβαίως πάνω από τα 2,20, όπου είναι ένα όριο πάρα πολύ υψηλό και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στις 30 του μήνα για το πετρέλαιο κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Πάντως, Πινελόπη, για να γυρίσουμε στο μεγάλο κάδρο, ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως μίλησε στο Bloomberg για ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης στο ζήτημα της ενέργειας, αλλά εδώ να δούμε και το καμπανάκι, την καμπάνα θα έλεγα, ούτε καν καμπανάκι, του Γιόγκερσεν, του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι μην φτάσουμε στο σημείο η Ευρώπη, να 50 εκατομμύρια άνθρωποι, να βρεθούμε στο δίλημα ή να πεινάσουμε ή να κρυώσουμε.
5: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ευρώπη και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μιλάει για την ανάγκη ευελιξίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν την έχουμε δει αυτή την ευελιξία να αποτυπώνεται. Βέβαια, τις προηγούμενες μέρες οι πληροφορίες ήταν ότι στη Σύνοδο Κορυφής, στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει ευελιξία σε ό,τι αφορά ειδικά τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας. Όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, προφανώς υπάρχει και στην ευρωπαϊκή. και εκεί θερμαίνονται με φυσικό αέριο σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη γιατί είναι υψηλές τιμές, είναι σχεδόν περισσότερο από διπλάσιες, πάνω από διπλάσιες σε σχέση με την πριν από τον πόλεμο περίοδο.
1: Την Ελέοπη, επιχείρηση ζεστός χειμώνας, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είναι όντως δύσκολα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για σταθεροποίηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για τις επόμενες εβδομάδες.
6: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
7: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
6: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
7: 2,15.
6: Ναι. Εκεί θα κοιμαθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
7: Ναι.
8: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
6: 2-2.
1: Τώρα η οικονομία και η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης συντηρούν και την πολιτική αντιπαράθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη ευρωπαϊκής εξαίρεσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τα κόμματα όμως της αντιπολίτευσης να ασκούν έντονη κριτική. Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα για τη στήριξη των πολιτών.
9: Οι ανακοινώσεις, όπως έγινε και τους προηγούμενους μήνες, γίνονται για τον επόμενο μήνα, την τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα, για να υπάρχει πλήρης από τα συναρμόδια Υπουργεία και πρωτίστως του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάσταση η οποία υφίσταται την μέρα εκείνη των ανακοινώσεων. Άρα στις 39 θα έχουμε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις των διελιστήριων. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες και το κράτος και τα διελιστήρια προέβησαν σε μια σειρά από μέτρα που μείωσαν όσο παραπάνω γινόταν τις συνέπειες της κρίσης αυτής, της παγκόσμιας κρίσης αυτής. Επειδή 15 του μηνός ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μία μέρα πριν, στις 14 δεκάτου, θα έχουμε νέες ανακοινώσεις συνολικές. Ναι. Με βάση λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στα όρια των οροφών δαπανών και έχουμε κάποιες εφεδρίες για τα μέτρα που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, για να μπορέσουμε επιπλέον αυτόν να μειώσουμε εκτάκτως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ποια άδεια πρέπει να πάρουμε? Όχι την άδεια για να τον μειώσουμε. Γιατί θα μπορούσε να πει η κυβέρνηση: παίρνω έναν άλλον φόρο και μειώνω.
7: Μα κάνω τράμπα,
9: λέτε. Ναι, δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Μπορεί η αντιπολίτευση να θέλει, δεν το λέει.
7: Ναι.
9: Πρέπει να πάρουμε άδεια, όχι μόνο εμείς, συνολικά να δοθεί αυτή η άδεια στην Ευρώπη, για αυτήν την έκτακτη παρέμβαση να εξαιρείται η παρέμβαση αυτή από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών.
7: Μπορεί να υπάρχει δηλαδή ρήτρα
9: διαφυγής.
7: Μπορεί να γίνει.
9: Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις. Μπορώ να σας πω όμως ότι χωρίς κάτι τέτοιο, όποιος προτείνει που τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που το ξαναλέω, όλοι επί της αρχής υπέρ είμαστε.
7: Ναι.
9: Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην θέλει να μειώνονται και άλλοι φόροι. Εμείς το κάνουμε στην πράξη κιόλας.
7: Ναι.
9: Θα πρέπει να πει ένα αντίμετρο.
1: Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιόδευσε στη Σαντορίνη και ανέδειξε το σχέδιο του Πασόκ για την ανάπτυξη των νησιών.
10: Σχεδιάζουμε μια πολιτική για το ΦΠΑ που νομίζω ότι είναι δίκαιη, δηλαδή όλα τα έσοδα του κράτους που αφορούν το ΦΠΑ πάνω από τον κατώτατο συντελεστή να μπαίνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και να επιστρέφουν σε κάθε νησί σε υποδομές για την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχουν ειδικά κίνητρα και φορολογικά αλλά και άλλα κίνητρα για όλες τις επενδύσεις μεταποίησης. Διότι το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι, αποκαλύπτοντας ότι έχουν βάλει στοίχημα στο Μέγαρο Μαξίμου για το κόμμα που θα βρεθεί στη δεύτερη θέση.
0: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει, διότι είναι απολύτως διχασμένο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
7: Θεωρείτε.
0: Στοίχημα, πριν το πείτε.
8: Τι στοίχημα.
7: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
0: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα. Ναι.
8: Μάλιστα.
0: Το ομολογώ. Είμαστε δύο στο μαξί μου που.
7: Που το πιστεύετε αυτό.
8: Ναι.
7: Ποιο είναι ο άλλο.
0: Δεν θα σα πω το. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μα χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητική ευθύνη και κυβερνητική εμπειρία. Ασχετό αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
8: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
7: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
0: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα. Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
7: το
0: Πασόκ. Ελπίζω όχι χώρα.
1: Πολλά και σημαντικά από τον Δημήτρη Κερίδη. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απίθυνε κάλεσμα συμπόρευσης από το φεστιβάλ της ΚΝΕ με αναφορές στα ζητήματα της οικονομίας.
11: Για μια Ελλάδα χωρίς πολέμους, χωρίς φτώχεια, ακρίβεια, ανεργία, εκμετάλλευση, για μια κοινωνία ισότητας.
1: Κριτική στους χειρισμούς απέναντι στην ενεργειακή κρίση άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.
12: Αφήνετε τους παρόχους ενέργειας ανεξέλεγκτους.
13: Ένα καρτέλ παρόχων σέρνει το χώρο η ΔΕΗ.
1: Πειρά στην κυβέρνηση για το θέμα και από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Κονομάτε τα ντερά σας με την αύξηση φορολογίας στα καύσιμα και μοιράζεστε ψίχουλα.
15: Αδιέξοδη είναι η δική σας πολιτική. Φυσικά και δεν είναι μονόδρομος.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Συναγερμός σήμανε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιώργο.
16: Καλησπέρα Πάνω. Από τον γκαράζ του πλοίου, στο οποίο βρίσκονταν εκείνη την ώρα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα, πρόκειται για το πλοίο Blue Carrier 2, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς, Σύρος, Βαθύ Σάμου, Κος, Ρόδος, πάλι στην ΚΟ και μετά στον Πειραιά, μεταφέροντας τα οχήματα που προείπαμε. Τώρα από εκεί πέρα τα περισσότερα οχήματα, σχεδόν όλα τα οχήματα ήταν χωρίς συνοδό. Ένα όχημα ήταν με τον οδηγό του, συνοδευόταν από τον οδηγό του, δεδομένου ότι πρόκειται για όχημα που μετέφερε κοτόπουλο, όπως μαθαίνουμε. Είναι είδος φορτίου που απαιτείται να είναι μαζί και ο οδηγός, είναι πολύ ευαίσθητο περιεχόμενο. Κατά τα άλλα και όλα τα υπόλοιπα οχήματα μετέφεραν κυρίως τρόφιμα για όλα αυτά τα νησιά που, από το οποίο θα περνούσε.
1: Το πώς ξέσπασε πλοίο, η πυρκαγιά στο φορτηγό.
16: Καταρχάς να πούμε ότι στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη και ο επιβάτης που προαναφέραμε, ο μοναδικός. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Τίνου, όπου τους έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι καλά, όλοι μια χαρά. Η φωτιά συνεχίζει να καίει το πλοίο μέχρι και αυτή την ώρα. Μαθαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να σβηστεί έως ανέφικτο. Εκείνο που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι αρχές είναι μια πιθανή περιβαλλοντική μόλυνση απασχόληστη, δεδομένου ότι μιλάμε τώρα παντού για, εκτός από τα καύσιμα του πλοίου, υπάρχουν και τα καύσιμα των οχημάτων μέσα. Οπότε το έχω ρημουλκίσει προς ασφαλές σημείο, ούτως ώστε να στήσουν επιχείρηση προκειμένου να αποφευθεί η μόλυνση. Τώρα, η φωτιά, ναι, το πιθανότερο σενάριο που μαθαίνουμε έχει να κάνει με πυρκαγιά που ξέσπασε από τον γκαράζ και συγκεκριμένα από φορτηγό με έφλεκτα υλικά άθανο.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίσουν οι αποκαλύψεις για το τι συνέβη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Αντικρουόμενες είναι οι καταθέσεις των εργαζομένων. Η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι πριν την πλασμαθαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Από την πλευρά του, ψευδή και καθοδηγούμενη για να ενισχύσει την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού, χαρακτήρισε την κατάθεση ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Η Άννα Νικολάου μας ενημερώνει αναλυτικά. Άννα, ο ανακριτής ζητά την άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών την άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων. Από την άρση των επικοινωνιών αναμένεται να αποτυπωθούν δικογραφικά, δηλαδή να ενσωματωθούν σε δικογραφία τόσο τα τηλεφωνήματα όσο τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια των επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί να προσφύγουν κατά των ανταλμάτων προσωρινής κράτησης στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Είναι κάτι το οποίο τελικά δεν το έκαναν και δεν θα το κάνουν. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση τους περιμένει να προχωρήσει ανακριτική έρευνα με νέο αποδεικτικό υλικό και δεν αποκλείεται προς τα τέλη του Οκτώβρη να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του ιατρού με ηλεκτρονική κατοίκον επιτήρηση. Ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη ανακριτική έρευνα και συνεχώς καταθέτουν μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή και θα κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ της Σμαράγδας Αγορογιάννη.
18: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
19: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία, ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
18: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι δύο από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίου Εντέρου.
20: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία Εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
18: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
1: Να δούμε ορισμένες ακόμη σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία, όπου χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων μεγάλων πόλεων μετά την έξωση 87χρονης γυναίκας από το σπίτι στο οποίο ζούσε για 70 χρόνια, με την υπόθεσή της να προκαλεί οργή στην Ισπανία και να μετατρέπεται σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι είναι κοντά μας. Δημήτρη.
7: Φάνο, κυρίες και κύριοι, πάνω από 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την κεντρική κυβέρνηση, συμμετείχαν στην κινητοποίηση στην Ισπανία, στη Μαδρίτη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως η Βαρκελόνη και ο Κάδηγας, με την οργή να μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες, και ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονταν πολλοί νέοι, ενώ δεκάδες αστυνομικοί αντιμετώπισης των ταραχών αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Το ρετυρέ της 87χρονης Αγιούσο στην Μαρικάρμεν και ντροπή ήταν ορισμένα τα συνθήματα που ακούγονταν στους δρόμους. Αφορμή για τη μαζική αντίδραση αποτέλεσε η έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονης που ζούσε από τα 16 της χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα στη συνοικία Ρετήρο στο κέντρο της Ισπανικής πρωτεύουσας. Εδώ και μήνες γείτονες, ακτιβιστές και άνθρωποι του πολιτισμού προσπαθούσαν να αποτρέψουν την έξωσή της. Το πρώτο βράδυ μακριά από το σπίτι της το πέρασε στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανών, όπου νοσηλεύεται με εξάντληση και στρες, ενώ για να καταλάβει κανείς τη σοβαρότητα το θέμα έφτασε μέχρι τον ΟΗΕ, όπου μιλώντας στη Γενική Συνέλευση ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήριζε την υπόθεση μια κοινωνική τραγωδία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως χώρα. Η περίπτωση της Μαρικάρμεν άγγιξε ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο ζήτημα για την ισπανική κοινωνία, καθώς το
1: και όχι μόνο.
7: Και βεβαίως, καθώς και το κόστος στέγασης έχει καταστεί δυσβάσταχτο για μεγάλο μέρος της.
1: Το ενίκιο της ήταν 500 ευρώ.
7: Ακριβώς.
1: Και μετά η εταιρεία που κατέχει το διαμέρισμα
7: της
1: ζήτησε άλλα χρήματα, άλλο ποσό. Η
7: μπαγκεστιόν της ζήτησε 2.650 ευρώ αρχικά και στη συνέχεια μείωσε το ποσό στο 1.650. Αυτό το γράφει η μεγαλύτερη ισπανική εφημερίδα στην ηλεκτρονική της έκδοση El País και το επιβεβαιώνει και το BBC.
1: Ωστόσο η ίδια η σύνταξή της δεν έφτανε, δεν
7: 1.300
1: επαρκεί ούτε για αυτό το ποσό.
7: Ούτε καν για το ποσό αυτό, και προφανώς θα πρέπει να φάει και να πάρει και τα φάρμακά της, έτσι. Η στέγη είναι δικαίωμα, όχι περιουσιακό στοιχείο, δήλωσε ένας από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Και όπως είπαμε, οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στη Μαδρίτη, αλλά είχαμε κινητοποίηση στην Άβυλα, τη Βαρκελόνη, τον Κάδηγα, το Βιέδο, τη Σεβίλη και την Βαλένθια, και βεβαίως προκάλεσε και πολιτική σύγκρουση στο πολιτικό σκηνικό της Ισπανίας, Θάνο.
1: Ναι, έχουμε κάτι άλλο στο μεγάλο
7: ναι,
1: κάδρο.
7: Να πάμε στον Πάπα, ο οποίος έφτασε στη Γαλλία για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα από την εκλογή του ως προκαθήμενο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Προσγειώθηκε το πρωί στο αεροδρόμιο του Ορλή, ενώ αυτή την ώρα τελεί τον εσπερινό στην Παναγία των Παρισίων, παρουσία βεβαίως του Πρόεδρου Μακρόν και της σύζυγου του Μπριζίτ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφου στη διάρκεια της πτήσης σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, απάντησε ότι ήταν πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση και ότι πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για να αποτραπεί αυτό το είδος έκτακτης ανάγκης. Να πούμε τώρα ότι το πρόγραμμα του Ποντίφικα περιλαμβάνει στάσεις στο Παρίσι, στο περίφημο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης, στον ιερότερο τόπο στη Γαλλία, στη νότιο-δυτική Γαλλία και στη Μέτς κοντά στα γερμανικά σύνορα.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για την ενημέρωση. Τώρα, αντιμέτωπος με έντονες επικρίσεις βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη, μετά από τις δηλώσεις που έκανε, στις οποίες υπεστήριξε ότι οι γυναίκες που φορούν πιο μακριές φούστες αποτελούν καταλληλότερες συντρόφους για γάμους και έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε καλές μητέρες. Θα πάμε στο Μιλάνο, είναι ο ανταποκριτής εκεί του Earth News, ο Κρίστιαν Μαυρής, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κρίστιαν, καλησπέρα. Το είχε κάνει, πρέπει να σε ενημερώσω αυτό, περίπου, πριν από 100 χρόνια και πλέον, ο δικτάτορας Πάγκαλος στην Ελλάδα, ο οποίος είχε βγάλει εντολή τότε, είχε απαγορεύσει να φορούν φούστες οι γυναίκες άνω των 30 πόντων από το έδαφος.
2: Θυμάμαι πως είχα διαβάσει αυτή την πληροφορία πριν από αρκετό καιρό, από αρκετά χρόνια.
1: 30 Νοεμβρίου του 1925.
2: Και τώρα την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη του 2026, από ό,τι φαίνεται, έχουμε ένα comeback αρκετά δυνατό, μάλιστα, από τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Κυβέρνησης, Αντώνιο Ταγιάννη. ο οποίος σε μια δήλωση, σε μια εκδήλωση μάλλον στην Ιταλία στις αρχές της εβδομάδας, ουσιαστικά και λίγο πριν φύγει για τη συνέλευση του ΟΓΕ στη Νέα Υόρκη, όπου εκπροσώπησε την Ιταλία, γιατί υπενθυμίζω ότι δεν πήγε η κυρία Μελώνη στον ΟΓΕ, ουσιαστικά δήλωσε πως σε περίπτωση που ήταν να δώσει μια συμβουλή στο γιο του σχετικά με ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας η οποία όμως είχε μια πιο ανάλαφρη, αν θέλουμε, ζωή, κομψή, γοητευτική μεν, αλλά λίγο πιο ανάλαφρη δε, και από την άλλη μια κοπέλα λιγότερο εντυπωσιακή αλλά πιο αξιόπιστη, αυτός ο Ταγιάννης ουσιαστικά θα του συμβούλευε να επιλέξει καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα, εφόσον είναι πιο αξιόπιστη.
1: Τώρα πώς είναι δυνατόν να συνέδεσαι τη μητρότητα με μια φούστα, έτσι?
2: Είναι αρκετά στερεοτυπικό, θα έλεγα. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση η οποία
1: με το μήκος μιας φούστας
2: έφτασε. Ναι. Με το μήκος μιας φούστας μπορώ να πω ότι ουσιαστικά οι κατηγορίες που έφτασαν έμεσα και άμεσα στον κύριο Αντώνιο Ταγιάννη περνάνε από το σεξισμό μέχρι και σε στερεότυπα της δεκαετίας του 50 και πιο πίσω. Και υπενθυμίζω μάλιστα, αυτή είναι μια πληροφορία η οποία είναι μια υπενθύμηση για τους ακροατές μας, Θάνο. Ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος της Ιταλία. Του ήταν του Μπερλουσκόνη. Yeah. Και μέσα σε αυτό το υπέροχο βαλιτσάκι σήμερα είχαμε και την μια άλλη παρένθεση. Η πόλη του Μιλάνου αποφάσισε να δώσει, να μετονομάσει το αεροδρόμιο Μαλπένσα σε Μαλπένσα Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Οπότε το όνομά του συνεχίζει και έρχεται στην καθημερινότητά μας. Από ό,τι φαίνεται, ο Μπερλουσκόνη ήρθε για να μείνει και συνεχίζει και παραμένει, παρόλο που ο άνθρωπος έφυγε εδώ και πάνω από 3 χρόνια. Είχαμε αντιδράσεις, προφανώς, επιστρέφοντας στο θέμα της φούστας, αυτό που ονομάσαμε με κάποιους συναδέλφους ένα μικρό φούστα gate, αν θέλουμε. Mm-hmm. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Ο ίδιος ο Ταγιάννη από τη Νέα Υόρκη ζήτησε συγγνώμη, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες ούτε στην προσωπική του ζωή, δηλαδή ιδιωτική, ούτε στη δημόσια ζωή του. Παρ' όλα αυτά, μέσα στις αντιδράσεις πρέπει να ξεχωρίσουμε 2 αντιδράσεις, Θάνο. Η μία ήταν ακόμα χειρότερη, αν θέλουμε, από αυτή του Ταγιάννη, και ήταν η αντίδραση η οποία ήρθε από
1: τον ακροδεξιό.
2: Ακριβώς, του ακροδεξιού κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά του στην Ιταλία. Τελευταία μέτρηση τον έβλεπε στα 7,7%, παρακαλώ. Mm-hmm. Μέσα σε 4 μόλις μήνες, αφού αναδείχθηκε το κόμμα του και ιδρύθηκε, αυτός είναι ο Ρομπέρτο Βανάσι, ο οποίος ήταν πρώην στρατηγός του Ιταλικού στρατού και ο οποίος ουσιαστικά, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, είπε, έκοψε ουσιαστικά με μαχαίρι τη διαμάχη και είπε: «Εγώ μια γυναίκα την προτιμώ πάντα χωρίς φούστα». Mm. Αυτή ήταν η μια αντίδραση. Αλλά από την άλλη, είχαμε και τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα είχαμε.
1: Και να το κλείσουμε, αν μπορείς, γιατί ο χρόνος
2: βεβαίως,
1: πιέζει.
2: Θα κλείσω με αυτή την πληροφορία, Θάνο. Οι γερουσιάστρες, μερικές γερουσιάστρες της αντιπολίτευσης, πριν από 2 μέρες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν και για τα λόγια του Ταγιάννη αλλά και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, και μίλησαν για χειρονομία ελευθερίας για να πούν ότι είναι ελεύθερες να ντύνονται όπως
1: μάλιστα
2: θέλουν.
1: Λοιπόν, Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πεις, ο Τέμπορα Ομόρες. Επίθεση τώρα από λύκο δέχτηκε ένας κάτοικος του Κρυονερίου ενώ έκανε βόλτα στο βουνό. Το ζώο, σύμφωνα με την περιγραφή του, επιτέθηκε επανειλημμένα, επιχειρώντας να τον δαγκώσει, ενώ ο ίδιος προσπάθησε να προστατευτεί πίσω από ένα δέντρο. Η επίθεση διήρκεσε αρκετά λεπτά και ο άνδρας τελικά τραυματίστηκε από δάγκωμα. Τελικά κατάφερε να χτυπήσει τον λύκο με ένα ξύλο και με μία πέτρα, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει, ενώ λίγο αργότερα το ζώο άκουσε ένα θόρυβο και απομακρύνθηκε. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στην εκπομπή μας, στο τέλος της ημέρας, θα μας μιλήσει ο άντρας που δέχθηκε την επίθεση από τον λύκο.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και για την καλή είδηση για την εθνική μας, ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, στις φίλες και στους φίλους. Να ξεκινήσω μια δυσάρεστη είδηση όμως, γιατί σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, το Άρη Ηρακλή ΑΕ Καμαρουσίου και Μακεδονικού, ο σπουδαίος Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδιο στο ελληνικό μπάσκετ. Κορυφαία στιγμή του βεβαίως, η κατάκτηση το 1994 με τον ΠΑΟΚ, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς. Όντως, η εθνική χθες ήταν. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε ένα ονειρικό ξεκίνημα σε αυτή την.
1: Έφερε το διπλό.
3: Ακριβώς το διπλό, 2-1 στη Σερβία, στο Μαρακανά του Βελιγραδίου, με γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα, ενώ η Γαλανόλευκη στο Augsburg την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι χθες ο Μπασκόνια Ολυμπιακός 86-106 και Παναθηναϊκός Παρή 91-72, εύκολες νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Η ερχόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή αγωνιστική εβδομάδα με δύο αγώνες για την κάθε ομάδα. Ενώ να κλείσουμε και να θυμηθούμε ότι. Πριν κλείσουμε, συγγνώμη, το είχα παραλείψει γιατί το έχω σημειωμένα ξεχωριστά. Συγγνώμη, η Manchester City λοιπόν κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν τις παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. 114 παρακαλώ, κινδυνεύει μέχρι και υποβιβασμό και να χάσει και τίτλους που έχει κατακτήσει την τελευταία δεκαετία.
1: Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ.
4: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
21: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησου. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Η άνεμη βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισύνταξη ο Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνείο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης η κράτου στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, τον γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο ερευνούν τα συντρίμμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις σε φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Η Ισπανική Ένωση Ενοικιαστών κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν ένα νέο νόμο προκειμένου να ανακοπεί η κρίση στέγης που πλήττει τη χώρα. Το αίτημα διατυπώνεται 2 ημέρες μετά την έξωση από την κατοικία της στη Μαδρίτη της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης συνταξιούχου που αναγκάστηκε να φύγει από το διαμέρισμα στο οποίο έμενε επί 70 χρόνια, αφού η εταιρεία κινήτων στην οποία ανήκει ζήτησε αύξηση του μηνιαίου ενοικίου από 500 σε 2.650 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε κύμα οργής στην Ισπανία. Όλη η χώρα είδε πως η κερδοσκοπία των ακινήτων δεν δείχνει έλεος για κανέναν, υπερθεμάτισε η Αλήθεια Ντελ Ρίο, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών στη Μαδρίτη.
5: Ο καιρός.
22: Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Αύριο στην Αττική αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα, Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Είμαι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, συζητάγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα το πόσο μας έχει συγκλονίσει αυτή η υπόθεση με το κτίριο το οποίο μετά από έκρηξη κατέρευσε και έχουμε δυστυχώς και αγνοούμενους ακριβώς στο σημείο εκεί. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί γύρω στις 7:30 το πρωί και μιλούμε για κεντρικό δρόμο, στενό, στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, σε αυτή την τόσο όμορφη γειτονιά, η οποία με τις εικόνες αυτές, με τα παλιά ιστορικά κτίρια, μας γυρίζει πάντα στο παρελθόν όταν περνάμε. Δεν ξέρω αν ισχύει για σένα αυτό, Θάνο.
2: Ισχύει και μην ξεχνάς ότι σε πολλές ταινίες, παλιές ταινίες,
0: πρωταγωνιστεί η Πλάκα.
2: Πρωταγωνιστεί.
0: Ναι.
2: Έτσι, είναι σημείο αναφοράς, εκείνα τα σκαλάκια, ας πούμε, που ανεβαίνει σιγά-σιγά στην περιοχή, πρωταγωνιστούν σε πάρα πολλές ταινίες. Και είναι ένα μέρος το οποίο το επισκέπτεται ο κάθε τουρίστας που επισκέπτεται την Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, σε μοναδικό σημείο, η Πλάκα, με όλα αυτά τα παλαιά κτίσματα, τα στενάκια. Και όντως μας συγκλώνησε όλο αυτό. Μας συγκλώνησε γιατί έχουμε 6 αγνοούμενους.
0: Στην αρχή οι πληροφορίες μιλούσαν για 5. Μιλούμε για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε μονίμως εκεί και για ένα Airbnb διαμέρισμα, στο οποίο φέρονταν αρχικά οι πληροφορίες, έλεγαν να μένει μπαμπάς, μαμά και παιδί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από την Βρετανία. Τελικώς μιλούμε για ένα ζευγάρι μεγαλύτερων ανθρώπων και τον γιο με την σύντροφό του. Άρα μιλούμε για 2 ζευγάρια, για 4 άτομα, σύνολο 6 λοιπόν φέρονται να είναι κατά τις τελευταίες πληροφορίες οι αγνοούμενοι και συνεχίζονται αδιάκοπα από το πρωί χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία με τη συνδρομή τόσο θερμικών καμερών όσο και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων που αναζητούν ίχνη ζωής των ατόμων αυτών που φέρονται να αγνοούνται κάτω από τα χαλάσματα. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά, μπορούμε να το καταλάβουμε, και δεν είναι και το σημείο εύκολο, δηλαδή βλέποντας και τις φωτογραφίες και τα πλάνα από το ρεπορτάζ, είναι ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν και βαριά οχήματα, βαριά μηχανήματα έργου, προκειμένου να βοηθήσουν με την απομάκρυνση των υλικών.
2: Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό που λες, Βαγγέλη, οι αγνοούμενοι. Mm-hmm. Το άλλο είναι πώς έγινε αυτή η έκρηξη. Mm-hmm. Και φτάσαμε στο να ισοπεδωθεί επί της ουσίας ένα κτίριο.
0: Και να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και τα γύρω κτίρια. Και
2: τα καταστήματα. Και, το τρίτο, μιλάμε για ένα κεντρικό σημείο της πόλης, έντονα τουριστικό.
0: Στην οδό
2: τουριστικό χρώμα. Και θα μας πεις λίγο, Δημήτρης, ότι η είδηση αυτή ουσιαστικά έχει αρχίσει να κυριαρχεί και στα διεθνή πρακτορία, στα διεθνή δίκτυα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί είναι η πιο τουριστική περιοχή της Αθήνας. Το μεταδίδει το ABC, το μεταδίδει το Reuters, το BBC, όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα και το Associated. Και αναφέρουν την έκρηξη αυτή που έγινε κατά πάσα πιθανότητα από φυσικό αέριο, και δίνουν ένα έτσι εκτενές ρεπορτάζ, επισημένοντας όλα τα δίκτυα ότι βρίσκεται στην καρδιά της πιο τουριστικής περιοχής της Αθήνας. Αυτά από τα...
0: Είχαμε και 3 τραυματίες, να πούμε, από παρακείμενο κτίριο, που την ώρα που έπεσε το κατέρευσε το κτίριο αυτό για το οποίο μιλούμε, χτύπησαν από τα θραύσματα και από τα υπόλοιπα οικοδομικά υλικά που έβρεχαν.
2: Και η τέταρτη παράμετρος είναι, γενικά δημιουργεί μια ανασφάλεια όλο αυτό για το πώς έγινε και πώς φτάσαμε σε αυτή την έκρηξη, και διερωτάται κανείς εύλογα, φαντάζομαι, και καλόπιστα, πόσο ασφαλή γενικότερα είναι όλα αυτά τα δίκτυα σε σχέση με το φυσικό αέριο. Και δεν ξέρω, βέβαια, δεν ξέρουμε τις αιτίες, οι αρχές δεν έχουν φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα, σε κάποιο συμπέρασμα, αλλά όντως όλο αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια σε σχέση με τα δίκτυα που υπάρχουν.
0: Επειδή μίλησες με έναν εκ των ιδιοκτητών, Θάνο, εκεί έκανες ρεπορτάζ και μίλησες μαζί του, αυτό που σου είπε, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι υπήρχε μόνο σε ένα διαμέρισμα φυσικό αέριο.
2: Ναι. Τα σενάρια είναι πολλά. Υπήρξε και μια ταβέρνα που δίπλα που χρησιμοποιεί αέριο. Δεν ήταν σε θέση να μου μιλήσει και ομολογώ να πω ότι και η ψυχολογία του ανθρώπου ήταν πάρα πολύ άσχημη και πώς να μην είναι όταν δεν έχουν βρεθεί άνθρωποι που έμεναν στο σημείο και όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι καν στη ζωή. Είπα όμως κάτι, ότι προσπαθήσαμε λέει να εντοπίσουμε τους Αμερικανούς και δεν είχαν οι άνθρωποι που διαχειρίζονται
0: τη
2: βραχυχρόνια μίσθωση, δεν είχαν λέει τα στοιχεία.
0: Γιατί στην πλατφόρμα με την οποία έκαναν το booking, έκλεισαν το συγκεκριμένο διαμέρισμα, δεν έδινε λέει, δεν παρήχε τα στοιχεία των πελατών και τα τηλέφωνά τους. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πραγματικό.
2: Πολλές φορές, ένα λεπτό Δημήτρη, σε αυτό το κομμάτι, επειδή το έχω ψάξει σχετικά πρόσφατα, υπάρχει εντελώς απρόσωπο στοιχείο. Δηλαδή, δεν παίρνεις τηλέφωνο να πεις γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης Αρής, είμαι ο Θάνος Γιαφάκας, με ποιον κύριο ή κυρία μιλάω. Στέλνεις απλά ένα mail, συμπληρώνεις μια πλατφόρμα και σε καθοδηγεί η πλατφόρμα στο σπίτι που θα πας, το οποίο ενδέχεται να μην γνωρίζεις που είναι. Και εκεί βρίσκεις ένα box, ένα κουτί, τα κλειδιά του σπιτιού και ανεβαίνεις και μπαίνεις μέσα χωρίς καμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να ισχύει αυτό που μας
0: είπε. Τόσο απρόσωπο.
2: Είναι. Σε μεγάλο βαθμό. Πλέον λειτουργεί βραχυχρόνια μίσθωση, συγγνώμη Δημήτρη, με εντελώς απρόσωπα χαρακτηριστικά.
1: Θέλω πάντως να σας πω, επειδή η Πλάκα είναι μια περιοχή στην οποία έχω μεγαλώσει τα παιδικά μου χρόνια, αλλά και πηγαίνω πάρα πολύ συχνά βόλτα στην Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στην Αθήνα, δεκάδες, δεν ξέρω αν είναι και πάνω από 100, τα οποία είναι παλιά, πολλές φορές νεοκλασικά, εντελώς παρατημένα και δεν ξέρω αν έχουν και πρόβλημα στατικότητας. Το δε άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτή η έκρηξη, η οποία κατά τις πρώτες πληροφορίες αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου, ότι στη Γαλλία, όπου όλα τα σπίτια είναι πολύ παλιά, είναι από τον 19ο, 18ο αιώνα, λειτουργούν με φυσικό αέριο και οι εκρήξεις δεν είναι κάτι σπάνιο, συμβαίνουν μια φορά στους 2 μήνες, μια φορά στους 3 μήνες, με αρκετούς θανάτους κάθε φορά, έτσι.
0: Εμείς εδώ δεν είχαμε πάντως τέτοιο περιστατικό. Πραγματικά εγώ δεν θυμάμαι να έχω
1: ξαναζήσει. Όχι, είναι η πρώτη φορά που ακούω και εγώ κάτι τέτοιο.
0: Είχαμε την κατάρρευση του παλαιού κτηρίου, αν θυμάστε, τώρα πριν από λίγο καιρό, λόγω των οικοδομικών εργασιών που γίνονταν δίπλα στα Πετράλουνα.
2: Ναι.
0: Και πάλι ήταν έτσι κάποιο παλιό κτίριο. Είναι πολλά τα κτίρια αυτά τα παλιά στο κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Και υπάρχουν και κάποια ζητήματα με αυτά, γιατί καταρχάς είναι
1: το νομικό πολύ καθεστώς.
0: Είναι και κοστοβόρα η ανακαίνισή τους και έχει περιορισμούς η ανακαίνιση, αλλά δεν μπορείς κιόλας να τα γκρεμίσεις. Ναι. Δεν μπορείς ως ιδιοκτήτης να το γκρεμίσεις το κτίριο. Ναι. Μπορείς να το ανακαινήσεις, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θέματα.
1: Είναι ένα νεοκλασικό του τσίλερ, ας πούμε, πώς να το γκρεμίσεις.
2: Και συνήθως, Δημήτρη, έχεις και πολλούς κληρονόμους.
0: Αυτό είναι που
2: πολλές φορές
0: κάνει περιουσίες να ρημάζουν.
2: Έτσι, όπως το λέει ο Βαγγέλης, είναι. Δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια συνένεση, να τα βρουν μεταξύ τους, εν πάση περιπτώσει, ώστε να οδηγηθεί αυτό το κτίριο σε μια ουσιαστική και ριζική ανακαίνιση.

0: Air News Radio, είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με Δημήτρη Φαναριώτη, Θάνος Σιαφάκα
1: και Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Μιλούσαμε για αυτήν την σοκαριστική κατάρρευση του κτηρίου στο κέντρο της πόλης, την πλάκα και τους 6 κατά πληροφορίες αγνοούμενους που αναζητούν τα σωστικά συνεργεία με ειδικές θερμικές κάμερες, με εκπαιδευμένους σκύλους εκεί. Ακόμη δυστυχώς δεν έχει φανεί κάποιο ίχνος τους. Έχει βρεθεί από τις έρευνες μέσα στα συντρίμια μια γυναικεία τσάντα η οποία φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια, σε ένα από τα πρόσωπα που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης εκεί στον πρώτο όροφο. Μιλούμε για ένα τριώροφο κτίριο. Το έβριμα αυτό ενισχύει τους φόβους ότι οι ένικοι ενδεχομένως να βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Αυτό που όλοι ελπίζαμε ήταν να έχουν φύγει, να έχουν φύγει νωρίτερα από τις 11, οπότε και ήταν το check out να κάνουν. Έγινε όπως είπαμε όμως γύρω στις 7:30 η συγκεκριμένη έκρηξη και εν συνεχεία η κατάρρευση του κτηρίου, και άρα όλα δείχνουν ότι αυτό το αισιόδοξο σενάριο μάλλον δεν επιβεβαιώνεται. Ανησυχία και από τις πληροφορίες για το ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο κατοικούσε στον δεύτερο όροφο. Συγγενείς τους είπαν ότι ο ηλικιωμένος άντρας ήταν κατάκητος, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το ενδεχόμενο να είχαν φύγει από το διαμέρισμα πριν από το κακό. Φαίνεται όμως ότι γίνεται, κάνει και το γύρο του κόσμου, όπως μας είπες Δημήτρη, η συγκεκριμένη είδηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, και
0: μέσων ενημέρωση διεθνώς.
1: Έτσι
0: είναι, λογικό.
1: Βαγγέλη, και να πούμε ότι το Reuters έχει δώσει τρίτο update, τι σημαίνει ότι έχει ανανεώσει τρεις φορές την είδηση, κάτι το οποίο το κάνει όταν η είδηση είναι σημαντική. Να σας πω εντάχει τι λέει το τηλεγράφημα, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, δεχομένως να κομπιάσω λίγο κάποιες στιγμές. 6 είναι οι αγνοούμενοι από την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην τουριστική περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Υπήρξαν και 3 τραυματίες, ενώ καταστράφηκαν σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα σε αυτή την ιστορική γειτονιά. Όπως επισημαίνει το ειδησιογραφικό πρακτορείο, δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη μέχρι στιγμής στην πιο δημοφιλή περιοχή της Αθήνας, που περιλαμβάνει βεβαίως και την Ακρόπολη. Αυτό που περιγράφει, λέει το Reuters, ότι το κτίριο έχει μεταβληθεί σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών μετάλλων, κατεστραμμένων μπαλκονιών και τσιμέντων τα οποία κρέμονται, και αναφέρει ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή όπου έστειλε πέτρες, κομμάτια

0: βράχου, γιατί ήταν πέτρινο το σπίτι, και σπασμένα γυαλιά σε απόσταση έως 3 οικοδομικών τετραγώνων. Αναφέρει ότι η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή αναζητά τα 6 άτομα τα οποία αγνοούνται, μεταξύ των οποίων και το ηλικιωμένο ζευγάρι στο οποίο αναφερθήκατε, Βαγγέλη και Θάνο. Αυτό το είπε αξιωματούχος που μίλησε της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters, και αναφέρει επίσης ότι ένα τμήμα αυτού του κτηρίου νοικιαζόταν σε τουρίστες, πάντα σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες. Επισημαίνει βεβαίως ότι αυτή η περιοχή έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία και Airbnb, καθώς οι τουρίστες περπατούν διαρκώς στους στενούς γραφικούς δρόμους της Πλάκας, που έχει καφέ και καταστήματα με σουβενίρ. Αναφέρεται επίσης το γεγονός ότι έχουν σπεύσει στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρα. Όπως αναφέρει ένας κάτοικος στο πρακτορείο, η έκρηξη, λέει, ήταν τόσο μεγάλη που ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο εσύστη. Αυτές είναι οι πληροφορίες που δίνουν τα πρακτορία.
1: Ναι. Έχουμε μια, ας το πούμε, ανατροπή σε σχέση με τα προηγούμενα ρεπορτάζ. Mm-hmm. Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 2 ζευγάρια Αμερικανών από 30 έως 40 ετών. Ναι. Για την τσάντα που είπε ο Βαγγέλης, την γυναικεία που εντοπίστηκε, το λέγαμε και πριν με την Σπυριδούλα Κακλατζή, βρέθηκε εκεί και το μισθωτήριο για το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Και η εκτίμηση δυστυχώς που έρχεται αυτή την ώρα στα πρακτορία είναι ότι και οι 4 ήταν εντός κτηρίου όταν έγινε η έκρηξη. Μακάρι να μην είναι έτσι, μακάρι να μην συμβαίνει αυτό.
2: Μακάρι να μην είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν διαψεύδεται αυτό που το ρεπορτάζ που είχαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας, Θάνο, γιατί και πάλι μιλούσαμε για ένα ζευγάρι, τον γιο και την σύντροφό του, άρα για 2 ζευγάρια.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν μπαίνει να δούμε αν είναι ηλικιωμένα τα ζευγάρια.
1: Σημασία
0: είναι, όντως...
1: είναι 30 έως 40 ετών.
2: 30 έως 40 δεν βγαίνει αυτό.
1: Γι' αυτό το είπα και εγώ. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα το γεγονός.
2: Σημασία έχει ότι 6 συνάνθρωποι μας.
1: Αυτή τη στιγμή είναι αγνοούμενοι.
2: Υπάρχει ενδεχόμενο να βρίσκονται κατά από τα συντρίμμια αυτής της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην περιοχή της Πλάκας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως τραγικό από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Έτσι, ελπίζουμε για το καλύτερο. Και θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου, αν δεν κάνω λάθος, που θα έρθει σε λίγο κοντά μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Ναι, είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έξι άτομα αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των ερευνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή δύο ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. «Νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν συζήτησε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ το ζήτημα της επαναλειτουργίας των στενών του ορμούς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Ξεκινήσαμε με thriller και δεν είναι τυχαίο, γιατί έχουμε αυτό το λύκο που ακούγεται στην αρχή και πιστέψτε με, ο λόγος που μας έρχεται ο λύκος στο μυαλό δεν είναι ευχάριστος, καθώς ένας συνάνθρωπός μας στην περιοχή του Κρεονερίου δέχθηκε επίθεση από λύκο και μάλιστα για αρκετά λεπτά πάλευε μαζί του, πάλευε για να τον αποφύγει. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Λινάρδο. Κύριε Λινάρδε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα λίγο να μας περιγράψετε, γιατί έτσι όπως το διαβάζαμε εμείς, πραγματικά μας σόκαρε αυτό το οποίο ζήσατε.
3: Πώς συνέβη το περιστατικό αυτό?
2: Εγώ τη στιγμή γύρναγα, η ώρα δεν έχω το παράδειγμα. Και γύρναγα, δηλαδή, κατάξα από την μπάρα του νεκροταφείου που είναι ο δρόμος και είναι στην 800 μέτρα το σπίτι μου, και ξαφνικά μόλις γύρναγα ένιωσα δίπλα μου να με ακουμπάει και είδα το στην αρχή τρομοκρατήθηκα.
3: Λίγο να μετακινηθείτε, δεν ακούγεστε και πάρα πολύ καλά, να έχουμε λίγο καλύτερο.
0: Λίγο το σήμα σας αδύναμο.
2: Βέβαια, τώρα μου συμπληκώνται καλύτερα.
3: Ναι.
0: Νομίζω πως ναι.
2: Ωραία. Και ξαφνικά ένιωσα δίπλα μου το λύκο. Μόλις είδα, τραντάχτηκα, έκανα βήματα να φύγω και βλέπω ότι σταματάει να έρχεται. Και λέω, έκανα πίσω βήματα, λέω κάποια στιγμή, λέω θα φύγει. Δεν έφυγε, με κοίταει καλά-καλά και προς το μέρος μου. Άρχισα με φωνές για να απομακρυνθεί. Έβλεπα ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα και ερχότανε. Μετά είδε πιο κοντά και προσπάθησα να πάρω κάποια πέτρα να του φωνάξω, αλλά τίποτα, και εκείνη τη στιγμή άρχισε να μου ορμάει, άρχισε την επίθεση, πρώτη επίθεση. Έτρεχα γρήγορα, πήγα τουλάχιστον πίσω από ένα μεγάλο πεύκο και προσπαθούσα να κινούμαι γύρω-γύρω από το πεύκο, να μπορώ να γλιτώσω. Φώναζα, με είχε πάρει ο αδερφός πριν από λίγο τηλέφωνο και άκουσε όλο το σκηνικό να φωνάζω. Του ζήταγα βοήθεια, του έλεγα, αλλά τώρα με βοηθήσει γιατί θα με σκοτώσει, δηλαδή δεν σταμάτησε για να γρυλίζει. Οι επιθέσεις ήταν απίστευτες, είχε μεγαλωμένος, δηλαδή δεν το πίστευα για αυτό που ζούσα. Έλεγα κάποια στιγμή.
0: Προσπαθούσε να σας δαγκώσει ή πηδούσε επάνω σας?
2: Γρύλιζε και έκανε σπαθμωδικές κινήσεις. Έσχιβε κάτω και έκανε επίθεση γρήγορη. Και εγώ αυτό που ζούσα να κάνω ήταν είναι γύρω-γύρω από το δέντρο, να τον αποφύγω. Και μετά κάποια στιγμή έλεγα πρέπει να αμυνθώ και πρέπει να το χτυπήσω. Προσπάθησα να το χτυπήσω, δηλαδή τα πόδια μου μπροστά που είναι οι γρατζουνιές ήταν από το πέρχο και τις κλωσίες που προσπαθούσα να το ρίξω, αλλά δεν το πετύχαιναν όλες. Γενικά όποιον το πετύχαινε γρύλιζε πιο πολύ και εγώ ήταν πιο πολύ δύναμη. Είχε ένα πομπό στο λαιμό του που άνευε συνέχεια κόκκινο. Και κάποια στιγμή.
0: Άρα θα παρακολουθείτε από κάποια οργάνωση
2: άγρια
0: ζωής, ναι.
2: Ναι. Και αυτό που με τρομοκράτησε πιο πολύ απ' όλα ήταν ότι δεν είχα μείνει από δυνάμεις, δεν άντεχα πια, η φωνή μου έχει κλείσει.
0: Εξαντληθήκατε, έτσι.
2: Ναι, και έπεσε κάποια στιγμή κάτω. Όταν έπεσε κάποια στιγμή κάτω, πήδηξε επάνω μου, προσπάθησα να τα πούσω με τα πόδια. Και εκείνη τη στιγμή, μόλις γύρισα να φύγω, εκείνη τη στιγμή με δάγκωσε το γλυτό. Και μετά, με την πολύ προσπάθεια, βρήκα ένα ξύλο και προσπάθησα να το χτυπήσω και κάποια φορά, νομίζω δεύτερη φορά, το χτύπησα στο μάτι. Εκεί έκανε ένα βήμα πίσω, βρήκα λίγο χώρο, βρήκα κάτι πέτρες, το έριξα και κάποια στιγμή είδα ότι μου απομακρύνθηκε και έκανα σπριντ και βγήκα έξω και πάλι καλά, είχε αδειπήσει και τον πατέρα μου και ήρθε και με πήρε.
3: Το έχετε ξαναδεί αυτό το ζώο ή πρώτη φορά το είδατε ή κάποιος άλλος φίλος, γνωστός, συγγενής στην περιοχή?
2: Ναι, τον είδα ο αδερφός του πατέρα μου πάλι που είχε πάει για τρέξιμο πριν κάποιους μήνες, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα ήταν θηλυκό, λεγόταν Δήμητρα και ήταν γενικά πολύ φοβισμένο και έφευγε όποτε έβλεπε ανθρώπινη παρουσία. Εκείνος από ό,τι μου είπε ήταν αρσενικός, ο μόνος που είχε μείνει και μάλλον έχει γεννήσει και προστατεύει τα μικρά του από ό,τι μας είπαν και τα προστάτευε, γι' αυτό ήταν εκθετικός.
0: Να ρωτήσω αν δεν γίνομαι αδιάκριτος στην ηλικία σας, γιατί δώσατε μάχη. Α, είστε νέος άνθρωπος.
2: Είμαι 31, έχω δύο παιδιά και αυτό που τους έλεγα είναι ότι εγώ με τα παιδιά μου που είναι 2 και 4 χρονών είμαι σχεδόν κάθε δύο μέρες. Το σπίτι μου είναι ακριβώς εκεί στην είσοδο. Δηλαδή δεν είναι πολύ κοντά. Δηλαδή μην ακούμε βουνό και νομίζουμε ότι είμαι 3 ώρες μέσα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε δει μέσα στο Κρεονέρι, μέσα στην πλατεία του Κρεονερίου.
0: Φαντάζομαι
2: δηλαδή,
0: ότι
2: που ξεκίνησα είχε παιδιά, είχε γυναίκες, οι γονείς μου, η μάνα μου συνέχεια περπατάνε από εκεί. Δηλαδή άμα ήταν οποιοδήποτε άλλο δεν θα είχε γλιτώσει με τίποτα. Ήταν πάρα πολύ επιθετικός.
0: Χρειαστήκατε τις πρώτες βοήθειες, πήγατε στο νοσοκομείο κάπου για τα τραύματά σας, δεν ξέρω.
2: Ναι, Ναι, επί τόπου πήγα στο γιατρό τοπικό, μου έκανε κατευθείαν τατανικό, μου έδωσε αντιβίωση. Σήμερα πήγα στο Αττικό γιατί ήταν υποχρεωτικό, φοβόμαστε για λύσα, αλλά δεν είναι κάποιος γιατρός εκεί και μου πάνε να πάω από εβδομάδα. Αν και με ενημερώσανε ότι οι λύκοι στην Αττική, από όσο γνωρίζουν, δεν έχουν λύσα, αλλά πρέπει να πάω από Δευτέρα να μην ξαναδούν και να δουν και το τραύμα.
3: Το θέμα είναι ότι έχουν κατέβει τα ζώα σε περιοχές αστικές που ζουν άνθρωποι και αυτό δυσκολεύει και τη ζωή των ζώων και τη ζωή των ανθρώπων. Οι ειδικοί λένε ότι συνήθως οι λύκοι δεν επιτίθενται.
1: Μόνο σε αγέλες.
3: Εκτός αν υπάρχει φόβος για τη ζωή τους ή για τα μικρά τους ή αν προκληθούν ή όντως πεινάνε πάρα πολύ. Εσείς διαπιστώσατε κάτι σε όλο αυτό σε όλη αυτή τη μάχη που δώσατε με το ζώο?
2: Και αυτό που ξέχασα να σας πω, να σας αναπάντησω και σε αυτό, πριν 10 λεπτά είχαν περάσει άλλοι δύο φίλοι μου και αυτοί δρομής, ακριβώς δύο πράγματα τους έκανε, τους επιτέθηκε, απλά ήταν δύο, φωνάξανε, πετάξανε πέτρες και μετά έφυγε. Και μετά από 7 λεπτά από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι υπολόγισα, πέρασα εγώ. Δηλαδή μπορεί και πια λίγο να τον είχαν ζωρίσει
3: πάνω. Μπορεί αυτό να είχε προκληθεί,
0: μπορεί να είχε ζωριστεί ήδη
3: το ζώο και να ουσιαστικά εσείς να βρεθήκατε στη λάθος στιγμή. Και ναι, να επιτέθηκε ο λύκος σε εσάς. Εγώ για παράδειγμα έχω πέσει πάνω σε αλεπού, καλά είναι τελείως διαφορετικά, αλλά δεν αισθάνθηκα κάποια απειλή, ήταν σε ένα σκουπιδότοπο. Έφυγα εγώ, έφυγε και το ζώο.
0: Και μάλλον εκείνη τρόμαξε περισσότερο
3: και,
0: από εσένα.
3: Και δεν υπήρξε τίποτα το δυσάρεστο.
0: Με το λύκο πάντως, ακόμη και ένα δέσποτο σκυλί να δεις μεγάλου όγκου, θα φοβηθείς σε μια ερμηνεία.
3: Τώρα που είπε ο Βαγγέλης για δέσποτο, αν έχεις ζωντανό μαζί σου, αν έχεις ένα σκυλάκι,
0: είναι ακόμη πιο επικίνδυνο.
3: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Αγριεύουν, έχεις δίκιο.
3: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και στην Πάρνηθα θα έχουν συμβεί περιστατικά με λύκους ούκο λίγες φορές, με παιδάκια ή και με γονείς που συνόδευαν, που είχαν μαζί τους κατοικίδια.
0: Φαντάζομαι ούτε να φανταστείτε, κύριε Λινάρδε, το να είχατε τα παιδιά σας μαζί, την οικογένειά σας, έτσι. Ούτε να το φανταστείτε.
2: Αυτό μπαίνει συνέχεια από το μυαλό. Πριν δύο μέρες ακριβώς ήμουν μέσα και έλεγα, Θεέ μου, κάποια στιγμή να είχα τα παιδιά και να γινόταν κάτι. Δηλαδή, τι θα γινόταν, πώς θα άντεγα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή δεν γινότανε. Και εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και 7 ώρα που μπήκα μέσα ήταν πολλές οικογένειες και με παιδιά και ηλικιωμένους. Ήταν πολύ και έλεγα, δηλαδή αυτός ο λύκος, δηλαδή μισή ώρα πριν να έγινε, θα είχε σκοτώσει άνθρωπο. Δηλαδή,
3: έχετε απευθυνθεί σε κάποια αρχή, σε κάποια φιλοζωική οργάνωση? Δεν ξέρω τι υπάρχει ακριβώς στην περιοχή του Κρυονερίου.
0: Γιατί αφού έχει πομπό, παρακολουθείτε το συγκεκριμένο ζωντανό.
3: Υποθέτω πως ναι, αλλά προκειμένου να δείτε τελικά πώς βρέθηκε αυτός ο λύκος μπροστά σας. Έχετε απευθυνθεί, ξέρω εγώ, σε κάποια αρμόδια αρχή, δημοτική αρχή, αστυνομική αρχή, φιλοζωική οργάνωση, ναι, για να σας δώσει κάποια εξήγηση?
2: Ναι, βεβαίως, εντάξει, η αλήθεια είναι το μπαλάκι πηγαίνει από την ένα στον άλλον. Αλλά γενικά έχω κάνει και αύριο το πρωί θα πάω στο αναστολικό τμήμα του Μενιδίου. Με πήραν τηλέφωνο να πω ακριβώς το σκηνικό και με πήραν και από το δασαρχείο στην Πάρνηθα να πω. Και γενικά με έχουν πάρει πολλές οργανώσεις να τους πω πώς ακριβώς ήταν ο λύκος, πέρα στην περιφορά του και γενικά όλο το σκηνικό από την αρχή να καταλάβουν πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να επιτεθεί σε άνθρωπο.
0: Κύριε Λινάρδε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
3: Περαστικά
0: και ποτέ ξανά τέτοια απαντήματα στο δρόμο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε και εγώ. Καλό βράδυ.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ο Θανός Σιμέκας είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής. Και ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι αυτές οι επιθέσεις των Λύκων δεν είναι μόνο επιθέσεις των Λύκων, έχουμε και αλεπούδες. Εγώ στο Χαλάνδρη, φαντάσου τώρα, στο Χαλάνδρη υπήρχε μια αλεπού η οποία κυκλοφορούσε στη γειτονιά, είχε φάει τις μισές γατούλες. Και επίσης εκεί στο Διόνυσο στην Εκάλη κατεβαίνουν πολύ συχνά αγριογούρουνα. Ολόκληρες οικογένειες, μαμά, μπαμπάς και αγριογούρουνάκια.
0: Γίνεται χαμός πλέον, έτσι.
1: Ναι, τα οποία δεν είναι ακίνδυνα τα αγριογούρουνα. Άμα το αγριογούρουνο είναι μεγάλο και έρθει και πέσει
0: ότι
1: πάνω
0: απειλείται,
1: σου,
0: έτσι, ακριβώς, ή ότι απειλούνται τα μικρά, ναι, αν έρθει και με φόρα επάνω σου, μπορεί πραγματικά να σου προκαλέσει
1: και να θυμηθούμε, παιδιά, όμως, ότι και η Πάρνηθα έχει καεί και η Πεντέλη έχει καεί, δεν υπάρχουν πια βουνά. Η Πάρνηθα μάλιστα είναι εθνικός δρυμός, ήταν ένα εκπληκτικό δάσος, το θυμάμαι, γιατί πήγαινα μικρό παιδί πάρα πολύ συχνά με τους γονείς μου εκεί για να περπατήσουμε, και βλέπουμε ότι εφόσον έχουν καεί όλα αυτά και πλέον δεν υπάρχουν και θυράματα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έτσι λειτουργεί η φύση, αναγκάζονται να ζητήσουν τροφή αλλού, και όταν κατέβουν και βρούνε σε ένα σπίτι, σε έναν κάδο σκουπιδιών τροφή, το μαθαίνουν και ξαναπηγαίνουν. Οπότε είναι λογικό να έχουμε άγρια ζώα μέσα στον αστικό ιστό. Όχι, παράλογο είναι, αλλά είναι απολύτως λογικό για τα ίδια τα ζώα. Γιατί κάπου πρέπει να βρουν να φάνε.
0: Έτσι. Βασικά, εμείς έχουμε μπει στο οικοσύστημά τους.
1: Έτσι, ακριβώς, Βαγγέλη.
0: Εμείς για να αναγκάζονται αυτά πλέον να αναζητούν στο δικό μας τροφή. Γι' αυτό και έχουμε δει επανειλημμένα και αρκούδες να κατεβαίνουν σε οικισμούς, και εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο επικίνδυνα.
1: Πάντως, έχω την αίσθηση, αυτό ήταν κάτι το οποίο μάθανα όταν ήμουν στους προσκόπους, εάν κυκλοφορείς σε μέρη που μπορεί να υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά, λύκη ή ζώα τα οποία μπορεί να σου επιτεθούν, καλό είναι να έχεις πάντα μαζί σου μια μαγκούρα, αυτή που είχαν παλιά οι γέροντες, μια βαριά μαγκούρα, ώστε να μπορέσεις να αμυνθείς. Γιατί μην ξεχνάς ότι ο άνθρωπος αυτός τώρα που μας περιέγραφε την περιπέτειά του, έσκυβε κάτω να πιάσει πέτρες.
0: Ναι, ναι.
1: Χάνεις χρόνο με αυτό. Ενώ αν έχεις τη μαγκούρα, θα μπορέσεις να το χτυπήσεις μία φορά δυνατά, να απομακρυνθεί, εν πάση περιπτώσει.
2: Πάντως,
1: και να μην σε φάει.
2: Επειδή κάνω, ξέρεις, τρέξιμο το πρωί, βλέπω τέτοιες περιπτώσεις.
0: Εσύ κρατάς τίποτα?
2: Όχι.
0: Στο τρέξιμο?
2: Όχι. Τίποτα.
0: Να προσέχεις, γιατί.
2: Εντελώς.
1: Εγώ κρατάω.
2: Μαγκούρα.
1: Ακόμα και στο Χαλάνδρι που περπατάω.
2: Βλέπω λοιπόν πάρα πολλούς κυρίους, κυρίως έτσι ηλικιωμένους, αλλά και νεότερους, να κάνουν βάδεν με μία μαγκούρα. Αυτό που λέει ο Δημήτρης.
0: Για λόγους ασφαλείας.
2: Για λόγους ασφαλείας, για κάποιο επιθετικό σκυλί, ενδεχομένως και για ανθρώπινη επίθεση, έτσι.
0: Μου έχει συμβεί δύο φορές να δω επίθεση αγέλης αδέσποτων σκυλιών σε άνθρωπο. Η μία ήταν στον Άγιο Δημήτριο, όπου μία γυναίκα αναζήτησε καταφύγιο στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, έτσι, που είχε καγκελόπορτα, ευτυχώς, και γιατί την είχαν αρχίσει και την πήγαιναν καροτσάκι τα σκυλιά και είχαν αρχίσει και να γίνονται επιθετικά όταν βρίσκονται σε αγέλη. Και η δεύτερη περίπτωση ήταν στο Βραχάτι της Κορινθίας, όπου και πάλι τρία σκυλιά επιτέθηκαν σε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν με μαγκούρα αλλά δεν είχε τη δύναμη να τα αντιμετωπίσει, και προσπαθούσε έτσι με κάποιο τρόπο λίγο και αυτά επιθετικά του γάβγιζαν, και πήγα με το αυτοκίνητο, γιατί το βλέπω αυτό το σκηνικό με το αυτοκίνητο, και πήγα ανάμεσά τους και του είπα να μπει μέσα στο αυτοκίνητο, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω τι θα συνέβαινε. Όταν είναι αδέσποτα και είναι πολλά μαζί, καμιά φορά μπορεί να γίνουν και επιθετικά.
2: Το χειρότερο είναι όταν κυκλοφορείς με μικρό σκυλάκι, εκεί τα πράγματα ζορίζονται πάρα πολύ. Έχω και είναι επικίνδυνο.
0: Δηλαδή
2: εκεί τι να σώσεις, το σκυλάκι σου ή τον εαυτό σου?
1: Θα σου πω αυτό το περιστατικό, γιατί υπάρχει και ένα παρεπόμενο. Το περιστατικό που έγινε στην Εκάλη, στην Ερυθρέα, περίπου πριν από ένα ή ενάμιση χρόνο, κάποιος πανέξυπνος άφησε ένα pitbull ελεύθερο. Το pitbull όρμηξε σε μια γυναίκα, τη έφαγε το σκυλάκι μέσα σε δευτερόλεπτα, επιτέθηκε και στην ίδια, και μετά πέρασε κάποιος ιδιωτικός αστυνομικός, μυστικός αστυνομικός, δεν ξέρω, οπλοφορούσε πάντως, και πυροβόλησε το σκύλο. δεν ξέρετε τι μπελά βρήκε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έσωσε μια γυναίκα από βέβαιο θάνατο επειδή πυροβόλησε το σκύλο. Δηλαδή, και αυτοί οι ιδιοκτήτες τόσο άγριων σκύλων, τα σκυλιά πρέπει να είναι πάντα δεμένα, πάντα. Ερχόταν ένας στο πάρκο, ας πούμε, στη γειτονιά μου και άφηνε το ροτβάιλερ ελεύθερο και του έλεγα, καλύτερα να το έχετε δεμένο γιατί κυκλοφορούν μικρά παιδάκια. Α, μπα, λέει, μην ανησυχείς, δεν δαγκώνει. Και που το ξέρω εγώ. Στην Ελβετία τα απαγορεύσανε όλα αυτά τα σκυλιά των κοινομαχιών, τις επικίνδυνες ράτσες. Γιατί φάγανε 4 παιδάκια. Και στην Αγγλία, σε ορισμένες περιοχές, είχα απαγορευτεί. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και μια μέρημνα, έτσι. Και αυτό που μας είπε και ο άνθρωπος, μπαλάκι ευθύνες, ποιος ευθύνεται τελικά.
2: Και μια συνείδηση, αυτό που είπε ο Δημήτρης, από τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ντόπερμαν, ροτβάιλερ, λύκους και να τους αφήνεις ελεύθερους στο πάρκο. Δημιουργείς και μια ψυχολογία, ακόμα και το σκυλάκι να είναι, το σκυλί να είναι ήσυχο, δημιουργείς μια ψυχολογία περίεργη και φοβική και στον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Αισθάνεται άσχημα, μπορεί να κάνει και κάποια λάθος κίνηση, να προσπαθήσει να περάσει απέναντι στον δρόμο από το φόβο και την αγωνία και να χτυπήσει, να πέσει πάνω σε αυτοκίνητο. Δηλαδή μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Κυκλοφορείς με το σκυλάκι σου εκεί, ναι, και να γίνει τσαμπουκάς άσχημο.
2: Εκεί θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ σας λέω, ένα μικρό παιδάκι να πάει να το χαϊδέψει και άθελά του το ζωντανό να νομίσει ότι του επιτίθεται.
2: Και αυτό είναι μια περίπτωση που πρέπει.
0: Εγώ πάντα το έχω αυτό το
2: άγχος.
1: Εγώ καθόμουν σε παγκάκι σε πάρκο στη Φιλοθέη και έχει έρθει ένα ντόπερμαν πολύ αγριεμένο, μου γριλίζει, έχει έρθει στο μισό πόντο από μένα και λέω στον ιδιοκτήτη του, μάζεψέ το. Και τι μου απαντάει, ρε παιδιά, αν κάτσε ακίνητος δεν θα σε πειράξει. Αλήθεια, του λέω, ήρθα εγώ στο πάρκο να χαλαρώσω και θα μου πεις εσύ να κάτσω ακίνητος επειδή ο σκύλος σου είναι επικίνδυνος. Είναι τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά.

0: έκανε τη μετάφραση όσο έπαιζε το κομμάτι.
1: Μας έλεγε τους στίχους του τραγουδιού, έτσι, ναι. Και δεν βάλαμε τυχαία ένα γαλλικό τραγούδι, γιατί
2: όχι.
1: Θα πάμε προς Παρίσι μεριά, Δημήτρη.
2: Βέβαια και θα πάμε στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι στη γαλλική πρωτεύουσα και γύρω από την Παναγία των Παρισίων βρίσκονται πάνω από 1 εκατομμύριο πιστοί.
1: Τι λες.
2: Κάνει τον Εσπερινό, τελεί τον μπορεί και να τον τέλειωσε, τέλειωσε την τελετή του Εσπερινού ο Ποντίφικας, ο οποίος βρίσκεται για τετραήμερη επίσκεψη στην Γαλλία. Οι Γάλλοι, να ξέρετε, είναι πολύ φανατικοί καθολικοί. Υπάρχει και η Λούρδη, όπου είναι έτσι που γίνονται όλες τα προσκυνήματα, εν πάση περιπτώσει. Η παπική πομπή πέρασε από τη συνοικία του Μομπαρνάς. Ο Πάπας ευλόγησε μωρά και παιδιά και μπήκε στην Παναγία των Παρισίων. Να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που ένας Πάπας εισέρχεται στον σπουδαίο αυτό καθεδρικό ναό και βεβαίως κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο της γαλλικής πρωτεύουσας μετά την ανοικοδόμησή του. Να σας θυμίσω ότι την ανοικοδόμηση της Notre Dame έγινε αποκλειστικά από δωρεές πολύ πλούσιων, πολύ εύπορων οικογενειών Γάλλων και μαζεύτηκαν περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ήταν τόσο μεγάλη απογοήτευση όταν είδαμε αυτές τις εικόνες, το συζητάγαμε και νωρίτερα. Και κινητοποιήθηκαν τόσο γρήγορα οι τοπικοί παράγοντες, έτσι, και οι χρηματοδότες, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί.
2: Και επειδή ήταν από ξύλο όλο το εσωτερικό της Notre Dame, γι' αυτό και καταστράφηκε, αλλά τα ξαναφτιάξανε όλα ακριβώς όπως ήταν. Τώρα, μετά από τον Εσπερινό, ο Πάπας θα πάει στα βόρεια προάστια της Γαλλίας, όπου είναι το Stade de France, και 80.000 άτομα νέοι νέες τον περιμένουν για την ευλογία του και την αγρυπνία που θα ακολουθήσει, ενώ αύριο 1 εκατομμύριο πιστοί θα είναι στην πλατεία Κονκόρντ στις 4 ώρα Ελλάδος για μια λειτουργία που θα μείνει στη μνήμη όχι της πρωτεύουσας αλλά και της Γαλλίας ολόκληρης. Είναι η επίσημη επίσκεψη Πάπα στη Γαλλία μετά από 18 ολόκληρα χρόνια.
0: Δημήτρη,
2: ναι?
0: Ποιος ήταν ο Πάπας που έστεψε κάποιον σημαντικό πολιτικό αυτοκράτορα των Γάλλων το 1804? Μπορεί να θυμηθείς.
2: Να θυμηθώ τώρα, μου είναι δύσκολη η ερώτηση. Προφανώς το έχεις γκουγκλάρει.
1: Ήταν και μικρός.
0: Κοίταξε, το έχω γκουγκλάρει για να δω αν είναι έτσι. Ήξερα ότι είναι ο Ναπολέον. Έτσι, τον έστεψε αυτοκράτορα ο Πάπας Πίος, ναι, στο ναό της Παναγίας των Παρισίων, με αφορμή τα όσα σημαντικά μας είπες πριν από λίγο.
2: Μάλιστα. Δυστυχώς η μνήμη μου δεν φτάνει 220 χρόνια πίσω, αλλά εντάξει, προφανώς κάποια στιγμή θα διδαχτεί στο Πανεπιστήμιο, γιατί σε γαλλόφωνο πανεπιστήμιο πήγα, αλλά δεν το θυμάμαι, ομολογώ, Θάνο μου. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική επίσκεψη του Πάπα στην Γαλλία. Έχουν πολύ έντονα το αίσθημα
0: θρησκευτικό.
2: Το θρησκευτικό αίσθημα.
0: Το θρησκευτικό στοιχείο.
2: Οι Γάλλοι πολίτες.
0: Και είναι σημαντική αυτή η κινητοποίηση που είπες, που μαζεύτηκαν αυτά τα χρήματα, έτσι, από δωρεές, ένα τεράστιο ποσό.
1: Ναι, ήταν τεράστια κινητοποίηση.
0: Και καλά, ομολογώ να πω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο ευαισθητοποίησε την παγκόσμια θρησκευτική χριστιανική κοινότητα, έτσι, όχι μόνο τους Γάλλους.
2: Ναι, αλλά δεν χρειάστηκε το κράτος να βγάλει τίποτα από την τσέπη του για αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον Θάνο Σκαφάκα.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους και τους
1: συνεργάτες. Εγώ με τον Δημήτρη συνεχίζουμε. Στο τέλος της μέρας. Ευχαριστούμε, Θάνε, και θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 10 εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Λοιπόν,
1: μετά το δελτίο ειδήσεων, έτσι.
2: Ναι, διορθώνω. Οι δωρές ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ήταν μεγάλοι όμιλοι και οικογένειες. Μεταξύ, βεβαίως, ο όμιλος της οικογένειας Αρνό, Λουί Βιτόν και σαμπάνιες κτλ. Κτλ. Little girl, a little guy, in a church or in

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο ερευνούν τα συντρίμμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ανέφερε πως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πάμε να συνδεθούμε όμως τώρα αμέσως με την τηλεόραση του Earth News, γιατί φέρεται να έχουν βρεθεί δύο διαβατήρια στην περιοχή της Πλάκας. Είναι η κύριε Σπυριδούλα Κακλατζή και ο Θοδωρής Παναγιωτίδης και μεταδίδουν.
1: Θερμικές κάμερες δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ζωής και συνεχίζονται τώρα οι έρευνες με τα μηχανήματα έργου.
2: Τώρα, Σπυριδούλα, η έκρηξη συνέβη στις 7.30 το πρωί. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από εκείνη την ώρα. Πραγματικά η έρευνα είναι εστιασμένη και με τα εξειδικευμένα μηχανήματα που μετέχουν σε αυτό το έργο. Μέχρι ποιο σημείο έχουν φτάσει, δηλαδή τι ακόμα περιμένουν στη συνέχεια να ερευνήσουν για να αποκλείσουν ή να επιβεβαιώσουν κάποια ενδεχόμενα.
1: Αντριάννα, αυτή την ώρα με τα μηχανήματα έργου απομακρύνουν τα μπάζα της πολυκατοικίας, καθώς η πολυκατοικία...
3: Ολόκληρη λοιπόν από την εμείς, καθώς έχει αποκλειστεί το σημείο, είναι περιορισμένο. Αυτή τη στιγμή θα αναζητούν είτε με την κινητά τηλέφωνα, καλώντας τους έξι αγνοούμενους να τους εντοπίσουν, είτε αναζητούν τον όταν έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμια. Αυτό θα το δούμε με την ώρα όσο μπορούν και προχωράμε μέσα σε αυτά.
2: Θοδωρή Παναγιωτίδη, τι λένε οι αρχές, τι εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο για το τι συνέβη?
4: Σίγουρα προτεραιότητα έχει να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, ώστε να μπορέσουν και οι αξιωματικοί της Ένωσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να μπουν και εκείνοι με τη σειρά τους μετά στα ερείπια, για να μπορέσουν να εντοπίσουν τυχόν ευρήματα τα οποία θα τους βοηθήσουν στην έρευνά τους. Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον από το πρωί είναι ότι όταν ήρθε το κλιμάκιο της Εταιρείας Φυσικού Αερίου στο σημείο, φαίνεται πως διαπίστωσαν συνεχή ροή και όχι διακοπή, κάτι το οποίο θα συνέβαινε σε περίπτωση που είχε συμβεί κάτι από την εγκατάσταση στο ίδιο το κτίριο, ωστόσο από την πυροσβεστική πληροφορία.
2: Δηλαδή μας το εξηγείς λίγο καλύτερα αυτό?
4: Φαίνεται να ανέφεραν ότι εφόσον εμφάνισε συνεχή ροή το δίκτυο στο συγκεκριμένο σημείο, δεν θα μπορούσε να δώσει, να υπάρχει το ζήτημα στο ίδιο το κτίριο. Αλλιώς θα εμφάνισε διακοπή στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί βέβαια η πιθανότητα να υπήρχε κάποια εγκατάσταση άλλη, δηλαδή προπανίου σε κάποιον από τους ορόφους. Αυτό πάντως που λένε από την πυροσβεστική δεν μπορούν να εξαιρέσουν και την πιθανότητα του φυσικού αερίου και υπενθυμίζουν τόσο την περίπτωση του εργοστασίου της Γιολάντας, όπου σε άλλο σημείο είχε εμφανιστεί η διαρροή και σε άλλο σημείο η έκρηξη από τη συγκέντρωση του αερίου και ένα τυχαίο σπιθενισμό, όπως αυτό που είχε συμβεί τον Ιανουάριο του 2022 στην ίδια περιοχή εδώ που βρισκόμαστε στις αρχές της λεωφόρου Συγκρού, όπου τότε από διαρροή φυσικού αερίου σε μία πολυκατοικία πέρασε σε παρακείμενη πολυκατοικία που δεν είχε εγκατάσταση φυσικού αερίου και εκεί πάλι από τυχαίο πληθυρισμό σημειώθηκε η έκρηξη. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Όταν ολοκληρωθούν εδώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, τότε θα μπορέσουν και από τη ΔΑΕ να κάνουν πιο λεπτομερή έρευνα και στο κτίριο το ίδιο, αλλά και στην γειτονιά. Και άλλωστε περνάνε, φέτος έχουμε δει τους αξιωματικούς που έχουν περάσει από όλα τα σημεία και ελέγχουν το δίκτυο, όπως παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα τεχνική του φυσικού αερίου στο σημείο. Κάθε εύρημα το οποίο βγαίνει από τα μηχανήματα έργου εξετάζεται, φωτογραφίζεται, μήπως τυχόν αποσαφηνίσει τα αίτια αυτού του περιστατικού.
2: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή σωστά αναφέρεις ότι οι αξιωματικοί κάνουν έρευνες, μιλάνε προφανώς και με όλους τους κατοίκους της περιοχής για να μάθουν τι εγκατάσταση υπήρχε στο κτίριο, αν γνωρίζει κανείς, τι είχε συμβεί τα τελευταία χρόνια, αν είχε υπάρξει κάποιο περιστατικό. Υπάρχουν στοιχεία που τουλάχιστον να τους κατευθύνουν προς τα μία μεριά? Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε αυτή τη φάση?
4: Αυτή τη στιγμή είναι πράγματα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν εικασίες, αλλά είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, γιατί δεν υπάρχει μια σαφής απόδειξη από τι ακριβώς προκλήθηκε η έκρηξη. Υπάρχει προφανώς η εικόνα ότι από κάποιο αέριο έγινε, είτε από κάποιο φυσικό αέριο, είτε από προπάνιο. Ωστόσο, αυτό μένει να φανεί πού ήταν η διαρροή, αν υπήρχε διαρροή, σε ποιο σημείο είχε να κάνει με το συγκεκριμένο κτίριο, με γειτονικό κτίριο, που συγκεντρώθηκε το αέριο σε αυτό. Αυτά θα τα δείξει η περαιτέρω έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τα επόμενα 24 ώρα, καθώς αυτή τη στιγμή προέχει τα σωστικά συνέργεια να μπορέσουν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, να απομακρυνθούν. Βλέπετε ότι τα μηχανήματα έργου που δουλεύουν πίσω πηγαίνουν βήμα-βήμα, αφαιρούν εκατοστό το εκατοστό από το κτίριο.
0: Είχαμε συνδεθεί κυρίες και κύριοι με την τηλεόραση του Earth News και το βραδινό δελτίο στις 9 με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου και ακούσαμε το ρεπορτάζ τόσο από την Σπυριδούλα Κακλατζή όσο και από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρίσκονται εκεί στην πλάκα στο σημείο και συγκεντρώνουν σημεία από το ρεπορτάζ, στοιχεία από το ρεπορτάζ. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο ακόμη για την τύχη των 6 ανθρώπων, των 6 αγνοωμένων, οι οποίοι δυστυχώς είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε έπειτα από έκρηξη σήμερα το πρωί γύρω στις 7.30. Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εκεί μαζί με την τσάντα της τουρίστριας που το γνωρίζουμε σίγουρα ότι έχει βρεθεί, ότι βρέθηκαν και δύο διαβατήρια με συγκεκριμένα στοιχεία, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ενώ ακόμη κατά πληροφορίες οι τουρίστες είχαν κάνει κράτηση σήμερα για πτήση της Delta Airlines στις 3.30 το μεσημέρι προκειμένου να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και θα έκαναν check-out στις 11 όπως ήταν προγραμματισμένο. Δεν εμφανίστηκαν ωστόσο στην προγραμματισμένη πτήση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έμεναν στον πρώτο όροφο, ενώ στον δεύτερο όροφο έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, κατά πληροφορίες μία 78 και 77 ετών η γυναίκα και ο άντρας αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση το δυστύχημα είναι ότι δεν έχει ακόμη βρεθεί ίχνος από τους 6 ανθρώπους που ακόμη αγνοούνται.
5: Δυστυχώς, Βαγγέλη, να πούμε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης, μέχρι τις 10. Αλλαγή σκητάλη στην ρύθμιση του ήχου. Το Θάνο Τσιμέκα διαδέχτηκε η Μαρίλα Γεροντίδου. Δημοσιογραφική Εμίλια Γεροντίδη, συγγνώμη. Η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής, όπως και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης.

Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας και να πούμε ότι στο σημείο στο οποίο κατέρευσε το στέλνιση κράτους στη πολυκατοικία βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο Χάρης Δούκας, μιλώντας από το σημείο εκεί της επιχείρησης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο κύριος Δούκας ανέφερε ότι 6 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Βρίσκεται εκεί και η Δημοτική Αστυνομία. Τον ακούσαμε στο μαγκαζίνο μας τον Δήμαρχο Αθηναίων να λέει ότι έχει αποκλειστεί από τη Δημοτική Αστυνομία που συνδράμει ο χώρος, η ευρύτερη περιοχή που συνδράμει στις προσπάθειες. Συνεχίζονται οι εργασίες με τα μηχανήματα έργου που είναι εκεί και η προσπάθεια θα είναι ολονύκτια. Ήρθε και ο Υπουργός, είπε, είναι εδώ η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του Δήμου εκεί και περιέγραψε τις ώρες ως ιδιαίτερα δύσκολες, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών οι διασώστες σταματούν όποτε χρειάζεται τις εργασίες για να ακούσουν κάποιον τυχόν ήχο κάτω από τα συντρίμια. Είναι εικόνες που μας θυμίζουν, Δημήτρη, στο ρεπορτάζ του σεισμούς, ναι, τις καταρρεύσεις κτηρίων από σεισμούς και τον τρόπο που η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, τα σωστικά συνεργεία σπέβδουν εκεί και κάθε τόσο κάνουν και ησυχία για να ακούσουν μήπως ακούγεται σεισμούς και τον τρόπο που η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, τα σωστικά συνεργεία σπέβδουν εκεί και κάθε τόσο κάνουν και ησυχία για να ακούσουν μήπως ακούγεται κάτι και να σπεύσουν στο συγκεκριμένο σημείο.

0: είναι επιζών τραυματίας.
1: Ή να τραυματιστεί σοβαρά ή και θανάσιμα.
0: Ακόμα σοβαρότερα.
1: Ακριβώς κάτω από τα, τα συντρίμμια, από την, αν δεν γίνει, αν γίνει όχι σωστά η απομάκρυνσή τους. Γιατί μιλάμε για τεράστιους όγκους, έτσι.
0: Ναι, σε και, και επίσης αυτό που έλεγες πριν, Βαγγέλη, που ήμασταν εκτός αέρα, για την εικόνα που δείχνει και τον ντρόουν εκεί, είναι πραγματικά σαν να έχει πέσει οβίδα από τάγκ.
1: Είναι εμπόλεμη ζώνη.
0: Εμπόλεμη ζώνη, ακριβώς.
1: Το σημείο εκεί.
0: Και είναι και παλιό το κτίριο και πέτρινο.
1: Και είναι από αυτά τα σημεία που έχουμε συνηθίσει, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, να κάνουμε τη βόλτα μας, να βλέπεις πολύ κόσμο έτσι, εκεί. Φαντάζεσαι να έχει συμβεί αυτό τώρα το βράδυ, ας πούμε, που θα ήταν γεμάτη περιοχή. Έγινε στις 7.30 το πρωί. Φαντάζεσαι να είχε γίνει στις 8-9 το βράδυ. Όπου που η περιοχή κατακλείζεται από κόσμο. Έλληνες, τουρίστες,
0: Έλληνες, οι πάντες. Εγώ σας το έλεγα, πριν με το Θάνο, η πλάκα είναι μια μαγική περιοχή για να πας τώρα, ακόμα που έχει καλό καιρό, έτσι βράδυ να πας μια βόλτα. Και όχι απαραίτητα να κάτσεις κάπου, να φας, να πιεις κάτι. Και μόνο να διχαζέψεις την πλάκα είναι πανέμορφη. Έχει τους αέριδες, έχει αρχαία, έχει τόσα υπέροχα πράγματα να δεις. Και γι' αυτό βεβαίως αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Βαγγέλη, όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα, επειδή οι αγνοούμενοι είναι και Αμερικανοί, όλα έχουν δώσει επανειλημμένα τηλεγραφήματα για να ενημερώνουν για αυτή την είδηση, η οποία προς το παρόν φαίνεται να έχει μάλλον τραγική εξέλιξη. Αλλά και αυτό που ήταν σημαντικό, που είπε και ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ήταν τρομακτική η έκρηξη, ήταν πάρα πολύ ισχυρή.
1: Και μίλησε, ο κύριος Δούκας μίλησε και για τα αίτια, γιατί όπως είναι λογικό, μπαίνουμε και στη λογική αυτή, το πώς έγινε αυτό το κακό, πώς μπορεί να συμβεί αυτό το κακό μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ξέρεις, δεν είναι απαραίτητο, Βαγγέλη, να ήταν από φυσικό αέριο. Εγώ θα σου πω το άλλο. Αν σε κάποιο από αυτά τα Airbnb υπήρχε μια μεγάλη φιάλη γκαζιού από αυτές που έχουμε για να μαγειρεύουμε με γκάζι.
1: Δεν μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση κτηρίου εύκολα μια φιάλη.
0: Αν είναι μεγάλη και γεμάτη, σίγουρα μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημίες.
1: Κατάρρευση πολυκατοικίας τριόροφης είναι πολύ βαρύ για να προκαλέσει.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είμαι και ειδικός, σε
1: πάση
0: περιπτώσει λέω αυτό το οποίο...
1: Ο κύριος Δούκας πάντως αυτό που είπε, ότι υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα στοιχεία, δίδεται όμως προτεραιότητα τώρα στον εντοπισμό των αγνοωμένων. Η μάχη είναι μεγάλη, σημαντική για τον εντοπισμό τους. Χαρακτήρισε τρομακτική, πρωτοφανή σε ισχύ αυτήν την έκρηξη και είπε ότι φαίνεται να έχει προκαλέσει ιδιαίτερα εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα του κτηρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ενδεχόμενο αυτό το κύριο που εξετάζεται είναι να προκλήθηκε από εκτεταμένη διαρροή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και Βαγγέλη, την είδηση την είπαμε και στο μαγκαζίνο αλλά και στην εκπομπή. Είναι η απίστευτη έξωση την οποία κάνανε σε μια 87χρονη γυναίκα από τη Μαδρίτη. Τη βγάλαν κατάκητη από το φορείο γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την αύξηση του μηνιαίου νοικίου της που τη ζήτησαν τα φαντς που έχουν.
1: Το φαντ που πήρε το δάνειό της ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και από 500 αρχικά τη ζητήσανε 2.650 ευρώ, ωστόσο όπως γράφει El País και επιβεβαιώνει το BBC και το Reuters, στη συνέχεια της είπαν να δώσει 1.650 ευρώ, πού να τα βρει η φουκαριάρα, 1.300 ευρώ ήταν όλη και όλη η σύνταξή της. Αλλά πέραν του ότι το θέμα έφτασε μέχρι τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με τον Ισπανό Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, είχαμε και διαδηλώσεις σε πολλές ισπανικές πόλεις και πριν από λίγο η Ισπανική Ένωση Ενοικιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Αθνάρ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν ένα νέο νόμο παρά την απουσία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προκειμένου να ανακοπεί η στεγαστική κρίση. Μάλιστα, από το νοσοκομείο που βρίσκεται από προχθές η 87χρονη πήρε το λόγο στη διάρκεια βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από την Ένωση Ενοικιαστών και λέει: «Το σπίτι μου ήταν η ζωή μου και τώρα πρέπει να την αφήσω πίσω μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να σταματήσω να αγωνίζομαι», είπε με αδύναμη φωνή. Ενώ η εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών στη Μαδρίτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα πριν από λίγο, είπε ότι η κερδοσκοπία των ακινήτων δεν δείχνει έλεος για κανέναν και πρόσθεσε ότι η περίπτωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
1: Βλέπω τώρα τον Νίκο Καπόγλη από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την υπόθεση αυτή που έχει να κάνει με το πλοίο το οποίο πήρε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου. Μιλάμε για το οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου. Μια φωτιά που συνεχίζει να καίει και φαίνεται ότι υπάρχει έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο της ρήπανσης. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων. Πέρασε η ώρα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υποχράμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φίλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή 2 ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. Απέδρασε 40χρονος την Ίσιος από την Ευελπίδων. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελλάς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και τον Ροντ Στιούαρτ. Ακούτε αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι.
0: Μαρίλια Γεροντίδη είναι στον ήχο μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Πάντως, Βαγγέλη, σήμερα εκτός από αυτή τη φοβερή φωνική, κατά όπως όλα δείχνουν, έκρηξη, ήταν απίστευτα τα πλάνα που έβλεκα από την πυρκαγιά στο εσωτερικό του Blue Carrier 2.
0: Αυτό που λέγαμε του πριν, τους τίτλους ειδήσεων.
1: Ακριβώς, mm-hmm. Ακριβώς.
0: Βόρεια της Μυκόνου έπιασε φωτιά. Έτσι. Να πούμε ότι είχε ξεκινήσει από τον Πειραιά, είχε περάσει από τη Σύρο και κατευθύνονταν προς Βαθύ Σάμου, Κο και Ρόδο. Mm-hmm. Και εκεί εκδηλώθηκε η φωτιά. Μιλάμε για οχηματαγωγό. Δεν είχε μέσα επιβάτες, είχε 29 ανθρώπους, οι 28 ήταν μέλη του πληρώματος και υπήρχε, λάθος μου, και ένας επιβάτης, ο οποίος ήταν οδηγός φορτηγού.
1: Ναι, και 166 φορτηγά και συνολικά 29 αγιοταχή οχήματα. Όπως ήταν φυσιολογικό, βέβαια, στο σημείο έσπευσαν άμεσα 3 σκάφη του πυροσβεστικού, 2 περιπαλικά, 3 ρημουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος. Ευτυχώς, τόσο το πλήρωμα όσο και ο ένας επιβάτης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Συγγνώμη, και εκεί υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στο κέντρο.
0: Είναι όλοι καλά στην υγεία τους πάντως, δεν έχουν κάποιο θέμα και αυτό είναι το θετικό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια φωτιά εν πλώ είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα πράγματα, ναι. Και αυτό τώρα το οποίο εξετάζεται φαίνεται να εκδηλώθηκε στον γκαράζ του πλοίου και επεκτάθηκε πάρα πολύ σύντομα. Κατά πληροφορίες φαίνεται να εκδηλώθηκε σε κάποιο από τα φορτηγά. Υπάρχουν και πολλά φορτηγά ψυγεία σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οποία βάζουν και συνδέονται με το ρεύμα του εκάστοτε πλοίου, προκειμένου να έχουν ρεύμα και να λειτουργεί το ψυγείο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Μεταφέρουν κρέατα, ψάρια και άλλα ευπαθή
1: προϊόντα. Και δεν μπορεί
0: προϊόντα.
1: Να έχουν όλα αναμένες μηχανές για τα πνίγουν αυτά καυσαέρια.
0: Ακριβώς, ακριβώς, Δημήτρη. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία που σταματάνε αυτά τα φορτηγά εκεί μπροστά, συνδέονται με το ρεύμα στο πλοίο. Εκεί ενδεχομένως κάτι να μην πήγε καλά. Πάντως πολύ σύντομα μεταφέρθηκε και στα άλλα φορτηγά τα διπλανά, τα παρακείμενα φορτηγά, και έφτασαν σε ένα σημείο πλέον οι άνθρωποι εκεί, το προσωπικό του Blue Carrier 2, να μην μπορούν με δικά τους μέσα να το αντιμετωπίσουν. Και έτσι αποφασίστηκε να το εγκαταλείψουν, έτσι.
1: Και ο στόχος τώρα είναι να μην υπάρξει ρήπανση στην περιοχή, βέβαια.
0: Και όπως λέγαμε, βλέπαμε και τον Νίκο Καπόγλη από το Υπουργείο Ναυτιλίας στο δελτίο του Earth News αυτήν την ώρα, πριν από λίγο, πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανό σενάριο ρήπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος ακριβώς εξαιτίας της φωτιάς αυτής.
1: Τώρα θέλω να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα, γιατί και εγώ που κάνω 40 χρόνια διεθνή έχω αρχίσει να τρομοκρατούμε, πρέπει να σου πω, με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Είπα και εγώ τι είναι αυτό που μετά από τόσα χρόνια σε τρομοκρατεί.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο τρομοκρατεί. Μπορεί να έχουμε ζήσει πολέμους, Ιράκ, Ιράν, Ιουγκοσλαβίες, 9-11, Tiananmen, τα πάντα, αλλά αυτό εδώ, η αλόγιστη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως ο μη ελεγχός της, είναι άκρος ανησυχητικός. Και μίλησε για αυτό το θέμα όχι όποιος και όποιος, αλλά ο συνιδρυτής της Microsoft και γνωστός δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος Bill Gates, ο οποίος ζήτησε τη θέσπιση νομοθεσίας στις ΗΠΑ για τη ρύθμιση της ανάπτυξης ακριβώς της τεχνητής νοημοσύνης. Και όλα αυτά, Βαγγέλη, λίγες εβδομάδες αφού διευθύνονται σύμβουλοι ορισμένων από τα μεγαλύτερα εργαστήρια AI της χώρας συμφώνησαν στην ανάγκη να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, να θυμίσω, δεν ανησυχεί καθόλου. Όπως δεν ανησυχεί και για την κλιματική κρίση, την οποία δεν αναγνωρίζει. Αλλά από την άλλη, έχεις όλη τη Silicon Valley να λέει ότι αυτό είναι επικίνδυνο και ότι το μοντέλο της Anthropic θα μπορούσε εν δυνάμει να προκαλέσει απίστευτα πολλούς θανάτους. Ο Γκέιτς λοιπόν είπε ότι είναι αρκετά ισχυρή ήδη σήμερα για να προκαλέσει ένα δισεκατομμύριο θανάτους. Πόσοι είμαστε, 6-7 δις είμαστε σε όλο αυτό τον πλανήτη.
0: Είναι πολύ τραγικό, είναι αυτό που περιγράφει αυτό ο Γκέιτς. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Και είδαμε και στο πλαίσιο και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ να συζητάτε το συγκεκριμένο ζήτημα. Στη Silicon Valley βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έθεσαν τέτοια ζητήματα και εκεί στις επαφές και συναντήσεις που είχε. Και αυτό που λέει ο Bill Gates είναι ότι κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι η αυτορύθμιση είναι αρκετή. Και δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ενδεχομένως συμμερίζομαι και εγώ τον φόβο σου, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και τα μεγαλοστελέχη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης ζητούν να μπουν όρια. Άρα ακόμη και οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη και τις εταιρείες που έχουν τεράστια κέρδη, που επωφελούνται και θα ήθελαν να έχουν την ησυχία τους για να λειτουργούν έτσι όπως θέλουν, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να ζητούν, να ζητούν βοήθεια και να ζητούν την θέσπιση ορίων.
1: Και όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις μετά την παρέτηση του πληροφοριοδότη Jacob Coxon από την Anthropic, είναι μία από τις δύο εταιρείες οι οποίες έχουν εξελίξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος είχε δήλωσε δημόσια πριν από λίγο καιρό ότι καμία από τις εταιρείες δεν ενεργεί υπεύθυνα, τρέχουν κατευθείαν προς μια αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη και τζογάρουν με τις ζωές μας. Και μάλιστα οι άνθρωποι που κατασκευάζουν AI πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, και προσθέσει ο Coxon. Και το αντίστοιχο είπε και ο Gates, ότι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και ένα δισεκατομμύριο θανάτους.
0: Μου θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Το στόμα μου το πήρε.
0: Ξεκάθαρα. Στόμα, δεν ξέρω αν θυμάσαι κάποια. Εγώ θυμάμαι να μας δείχνει να παρουσιάζει το μέλλον, όπου τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον, η οποία λειτουργεί για το καλό του ανθρώπου, έτσι, πατώντας πάνω σε αυτό, αρχίζει και θέτει απαγορεύσεις. Δεν θα οδηγείς αυτοκίνητο, γιατί κινδυνεύεις να σκοτωθείς, να εμπλακείς σε κάποιο ατύχημα και να σκοτωθείς. Δεν θα καπνίζεις, γιατί σου κάνει κακό. Δεν θα πίνεις, γιατί σου κάνει κακό. Δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε μορφή βίας, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κακό για σένα, να σε βλάψει. Και ότι περιγράφει ότι μέσα σε αυτό το μοντέλο οδηγούμαστε σε μια κοινωνία η οποία είναι σκλαβιά. Είναι σκλαβιά, ναι.
1: Είναι μια γυάλα. Και δεν θα επιτρέπει να κάνουμε σχεδόν.
0: Για το καλό μας όμως. Έτσι, ναι. Ότι η επιλογή αυτή, ότι ουσιαστικά ήρθαν να μας μαντρώσουν σε έναν τέτοιο κόσμο, έτσι, με όρια και δεσμεύσεις, για το καλό μας.
1: Από την άλλη, προσπαθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτιών, να ξεκινήσει μια διαδικασία ρύθμισης των εταιριών Artificial Intelligence σε επίπεδο πολιτιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Gavin Newsom, εξαιρετικά δημοφιλής. Πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να είναι ο αντίπαλος των Ρεπουμπλικάνων στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία Συμβουλίου Ειδικών για την AI, βεβαίως, ενώ αυτή την εβδομάδα τόσο στο Maryland όσο και στη Νέα Υόρκη οι κυβερνήτες Wes Moore και Kathy Hochul ανακοίνωσαν επίσης σχέδια με τόχο την ενίσχυση της ρύθμισης του AI στις πολιτείες τους. Το πρόβλημα είναι, Βαγγέλη, ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια παναμερικανική, μια πανεθνική ρύθμιση, αλλά ο κύριος Τραμπ δεν είναι ευεπίφορος. Να υποθέσω ότι αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Ενδεχομένως οι δημοκρατικοί να προχωρήσουν σε μια νομοθεσία για αυτό το ζέον ζήτημα.
0: Το ζήτημα αυτό ετέθηκε στη συνάντηση, στο τετατέτ που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του, το Xi Jinping, έτσι, γιατί μιλάμε για τις δύο υπερδυνάμεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Παλιά ήταν μόνο η Αμερική.
0: Ναι, και με δεδομένο αυτό ας ελπίσουμε ότι συνεννοήθηκαν και για κάτι που να αφορά και αυτό, να αφορά κάποιο πλαίσιο προς προστασίας.
1: Ρυθμιστικό, ας πούμε.
0: Και απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπου διάβαζα ότι επιβεβαίωσε ο Τραμπ ότι θα ξανασυναντηθεί με το Xi Jinping το Νοέμβριο στην Κίνα.
1: Μετά τις ενδιάμεσες, να υποθέσω.
0: Πιθανότατα, ναι. Βέβαια. Και τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα.
1: Στο Μαραλάγκο.
0: Στο Μαραλάγκο, στην εξοχική του κατοικία.
1: Ακριβώς.
0: Στο Μαραλάγκο, όπου και φαίνεται ότι θα τον φιλοξενήσει. Ενώ στην Κίνα τον Νοέμβρη θα φιλοξενηθεί στην πόλη Σεντζέν, όπου θα είναι και η σύνοδος κορυφής του APEC. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, το οποίο το διαβάζω, αλλά σημασία έχει ότι οι δύο άντρες έχουν ήδη θέσει το χρονοδιάγραμμα, οι δύο ηγέτες, για τις επόμενες επαφές που έχουν, επιβεβαιώνοντας κατά κάποιο τρόπο και το θετικό κλίμα το οποίο διαμηνύει και η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο ότι είχαν μεταξύ τους, και ότι
1: η ΑΠΕΚ,
0: ναι.
1: Ναι, είναι ένα οικονομικό φόρουμ ουσιαστικά, το οποίο συγκεντρώνει 21 χώρες από τις οικονομίες Ασίας ειρηνικού, με στόχο την πρόθεση του ελεύθερου εμπορίου, την οικονομική ανάπτυξη και το διαμοιρασμό των σημαντικών αποφάσεων για αυτά τα ζητήματα.
0: Μάλιστα.

0: πούμε ότι για την περίπτωση της Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που μας έλεγες νωρίτερα, Δημήτρη,
1: που είχαμε και στον ΟΗΕ,
0: βεβαίως,
1: να το υπενθυμίσουμε, έκανε...
0: είχαμε δήλωση παρέμβαση και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News και την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, την Ελβίρα Κρίθαρη, έτσι. Ο οποίος, να πούμε, είπε ότι η... μέσα σε
1: μισή... να υπάρξει αλληλεγγύη, φαντάζομαι, έτσι.
0: Βεβαίως, μέσα σε μισή ώρα αναγκάστηκε να μαζέψει τα υπάρχοντά της, όσα είχε και όσα μπορούσε και να πάει πού, είπε χαρακτηριστικά. Είναι αξιέπαινοι όλοι αυτοί οι Ισπανοί, 10.000 και πλέον, που μαζεύτηκαν και φώναζαν υπέρ αυτής, φώναζαν υπέρ της δικαιοσύνης, είπε χαρακτηριστικά. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει σοκάρει και δεν είναι και... τυχαίο το ότι προκάλεσε την αντίδραση μέχρι και του Οικουμενικού Πατριάρχη.
1: Και του Ισπανού Πρωθυπουργού, βεβαίως, ο οποίος το ανέφερε στον. Σε ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχω την αίσθηση, Βαγγέλη, ότι μέσα στις επόμενες μία, δύο, τρεις, το πολύ μέρες, αυτό το ζήτημα θα έχει λυθεί. Είτε επειδή οι κάτοικοι και όσοι διαδηλώνουν θα διαθέσουν τον οβολό τους για να μπορέσει να παραμείνει η γιαγιούλα στο σπίτι της.
0: Και οι υπόλοιπες παρόμοιες υποθέσεις, Δημήτρη,
1: κυβέρνηση... όμως, ναι, εντάξει,
0: γιατί δεν αφορά ήθελε... μόνο τη συγκεκριμένη κυρία για την οποία ευαισθητοποιήθηκε όλος ο πλανήτης, αφορά πολύ κόσμο πλέον και κάθε μέρα θα αντιμετωπίζουν κι άλλοι το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Και είναι ακόμα πιο έντονο αυτό στην Ισπανία, γιατί έχεις φουλ τουριστικές περιοχές, όπως για μας ας πούμε εδώ είναι η Πλάκα αν θέλεις, έχεις πολύ μεγάλες τουριστικές περιοχές όπου πλέον λόγω των Airbnb έχουν φτάσει σε παρανοϊκά ύψη οι τιμές των ενοικίων. Δες δηλαδή αυτό που ζήτησε το Fund, ξεκίνησε να τη ζητήσει 2.650 ευρώ, το μάζεψε μετά, το πήγε στα 1.650,
0: ενώ πληρώνουν 500 η γυναικούλα,
1: ενώ πληρώνουν 500.
0: Πληρώνουν 500 και είχε μια σύνταξη 1.200-1.300 ευρώ, δηλαδή έδινε σχεδόν τη μισή τη σύνταξη για το ενοίκιο, μόνο για το ενοίκιο, μόνο. Όχι για τα υπόλοιπα, έτσι, φως, νερό, τηλέφωνο και τα σχετικά, και πήγαν να τις το κάνουν 2.650, 1.650 έπεσαν στη συνέχεια, έδειξαν ευαισθησία και έπεσαν, μα πώς να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα από φίλους και γνωστούς, από το γενικότερο φιλικό μου και ευρύτερο περιβάλλον, έχω ακούσει ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν... πώς να το πω, έχουν ξεφύγει χοντρά. Δηλαδή έχω υπόψη μου συγκεκριμένη περίπτωση γυναίκας η οποία έχει χάσει τον άντρα της πριν από ένα χρόνο, δουλεύει 12 ώρες την ημέρα και έχει ένα παιδί φοιτητή το οποίο πρέπει να μεγαλώσει και από 800 ευρώ τη ζήτησε ενίκιο 1.800. Δηλαδή ουσιαστικά, και να φύγει μέσα σε λίγες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Αυτό σημαίνει ότι περιμένει ότι θα βρει κάποιον να της τα δώσει προφανώς αυτά τα χρήματα, έτσι.
1: Ναι, μετά το μάζεψε λίγο, της είπε 1.400, αλλά και πάλι δεν είχε τη δυνατότητα η γυναίκα να της τα δώσει. Ευτυχώς η νομοθεσία σε καλύπτει για 3-5 μήνες ανάλογα με την κατάσταση η οποία επικρατεί, αλλά από την άλλη άλλο να ζητάει κάποιος μια αύξηση του 10-15% που και αυτή πονάει τον ενοικιαστή, εννοείται, αλλά άλλο να ζητάει υπερδιπλάσιο ενίκιο από το προηγούμενο, είναι ουσιαστικά σαν σου λέει πήγαινε στο δρόμο και εγώ αδιαφορώ πλήρως.
0: Να δούμε λίγο τις τελευταίες ειδήσεις έτσι όπως μας έρχονται από, την Πλάκα και τις έρευνες, την τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 6 ατόμων που φαίνεται ότι αγνοούνται εκεί κατά από τα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το πρωί. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 είναι ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κάνουν φοβερή δουλειά και κρεμόμαστε από αυτά τα σκυλιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει στο σημείο για να διαπιστώσει το πώς προκλήθηκε αυτή η τεράστια συμφορά. Και ακόμη ο Δήμος της Αθήνας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση ακριβώς των υλικών. Ξέρεις, και είναι και ένα σημείο, έβλεπα νωρίτερα τις φωτογραφίες, Δημήτρη, που δεν μπορούν να πλησιάσουν άμεσα μεγάλα, βαριά μηχανήματα έργου εκεί. Είναι ένα σημείο το οποίο.
1: Έχει κλείσει περιοχή, βέβαια, προφανώς για να γίνονται αυτές οι προσπάθειες.
0: Βέβαια, για να γίνονται και να γίνονται με ασφάλεια, γιατί θυμίζω και πάλι ότι έχουν προκληθεί ζημιές και σε γύρω κτίρια.
1: Σε παρακείμενα, σε καταστήματα, σε αυτοκίνητα.
0: Στα παρακείμενα.
1: Ναι, είναι αυτή η φωτογραφία τώρα που έχει ανοίξει.
0: Ναι, γιατί βλέπεις, δεν μπορεί να μπει, ας πούμε, εύκολα εδώ. Προσπαθούν δηλαδή και τα μηχανήματα έργου σιγά-σιγά, προσεκτικά. Ναι, αυτό που μας έλεγες.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ο τρόπος απομάκρυνσης του βάρους των αντικειμένων, των συντριμιών, προκειμένου αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος να μην τον, να μην του δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Χειρότερο περαιτέρω. Τραυματισμό ή ακόμα και να τον σκοτώσουν αν είναι πιζόν. Ήταν πάντως αυτό το σημερινό στην Πλάκα, ήταν από τα πιο απίστευτα που έχουμε δει στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και μιλούσαν οι αυτόπτες μάρτυρες, μιλούσαν για ένα τεράστιο κύμα οστικό το οποίο δημιουργήθηκε και σάρωσε στο πέρασμά του τα πάντα. Γι' αυτό και προκλήθηκαν τόσο μεγάλες ζημιές και στα παρακείμενα κτίρια.
1: Αυτό άκουγα και εγώ και δεν θυμάμαι τώρα αν το άκουγα στο Air News ή κάπου αλλού, ότι επειδή το κτίριο ήταν πέτρινο, παλιό κτίριο και είχε μικρά παράθυρα, ενδεχομένως το οστικό κύμα ακριβώς δεν μπόρεσε να εκτονωθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε να υπάρξουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τόσο δραματικά αποτελέσματα.
0: Να πούμε δύο στοιχεία και για τον καιρό. Έρχεται Σαββατοκυριακό, έχουμε όμως επιδείνωση του καιρού και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Εγώ τα μπάνια δεν τα κόβω πάντως.
0: Υποβροχή και καταιγίδα,
1: υποκαταιγίδα
0: θα τα κόψεις.
1: Υποβροχή, ναι.
0: Στο λέω από τώρα.
1: Λοιπόν,
0: σύμφωνα με την Νικολέτα Γιακοπούλου, λοιπόν, έντονες βροχοπτώσεις έκαναν την εμφάνισή τους ήδη από το απόγευμα σήμερα σε Ιόνιο Πελοπόννησο. Στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας έπεσαν πάνω από 8.000 κεραυνοί.
1: Έτσι είναι η πατρίδα μας.
0: Στα μέρη σου, Δημήτρη. Ναι, ναι. Το Σάββατο αύριο, λοιπόν, τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο Πελοπόννησο και Κύθυρα, ενώ και εδώ στην Αττική αναμένεται να σημειωθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Την Κυριακή, απ' την άλλη, θα επικρατήσουν θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.
1: Ωραίοτατα.
0: Θα είναι δύσκολη ημέρα αύριο, και αύριο είναι μια μεγάλη συναυλία η οποία έχει προγραμματιστεί στο ΟΑΚΑ από για την Άννα τη Βύση. Εδώ και αρκετούς μήνες θα έχει κάτι λιγότερο από 100.000 κόσμου εκεί
1: τώρα.
0: Και καταλαβαίνεις.
1: Και μένω και κοντά.
0: Παρακολουθούν. Παρακολουθούν όλοι, έχουν κλείσει εισιτήρια εδώ και μήνες και παρακολουθούν όλη την εξέλιξη του καιρού, του πώς θα είναι ο καιρός αύριο. Και εδώ μας το έλεγε η Νικολέτα Γιακοπούλου, ότι τη ρωτούν συνέχεια για το πώς θα είναι ο καιρός στην περιοχή την ευρύτερη εκεί του Αμαρουσίου και του Ολυμπιακού Σταδίου, των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου. Γιατί φαντάζομαι τόσος κόσμος στο στάδιο και να βρέχει. Θα τους χαλάσει το πανηγύρι, τη γιορτή αυτή που έχουν προετοιμάσει.
1: Όχι μόνο αυτό, άμα ρίχνει τουλούμια, καταλαβαίνεις τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα που θα πάνε. Εγώ σου λέω η μισή να πάνε με αυτοκίνητο, οι 40.000. 40.000 αυτοκίνητα γύρω-γύρω, γιατί εγώ μένω πολύ κοντά στο ΑΚΑ. Και όποτε έχει κάποιο μεγάλο μάτσι, κάποια μεγάλη συναυλία.
0: Γίνεται χαμός εκεί.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο για να πάρει.
0: Αύριο έχει μέσα μαζικής μεταφοράς όλο το βράδυ.
1: Αυτά
0: άρα
1: είναι.
0: Μπορεί όποιος θέλει να έρθει με τον ηλεκτρικό. Είναι
1: αυτά
0: πολύ απλό.
1: Είναι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Ήμασταν στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Τσάρη.
0: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες σε δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ανέφερε πως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην Αττική αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει με την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς να συστηθούμε όλα τα κορίτσια πάλι, αφού πούμε ότι ακούτε Earth News Radio 105 και 8. Είναι Παρασκευή, έχει 25 ο μήνας του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
0: Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the...
2: Αχ, τι κάνετε? Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ναι, θέλει Λιγερού.
2: Η Μαρία Σπυρορέ είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
2: Ναι, και κάπως έτσι θα πορευτούμε τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ένα-δύο ώρες στις 12. Θα είμαστε εδώ. Mm. Παρασκευή, ωραία μέρα η Παρασκευή.
2: Το ξαναλες. Ναι. Να σου πω, το λες, το ξαναλες.
1: Παρασκευή
2: και εγώ
1: είναι
2: έτσι.
1: Ωραία. Όμως από το πρωί πραγματικά
2: τι?
1: Είμαστε σε μία με την αγωνία που υπάρχει πια και συνεχίζει να υπάρχει στην Πλάκα, στη Λυσικράτους που έγινε η έκρηξη. 6 αγνοούμενοι.
2: Εντάξει, και τα πράγματα δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά.
1: Δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά. Θέλω να σου πω ότι 7.30 ώρα η έκρηξη ακούστηκε και στο Παγκράτη.
2: Δεν είσαι η πρώτη που μου το λες, γιατί ναι. Έχω ένα φίλο ο οποίος μένει εκεί στο Παγκράτη, ναι. Μέτς, και μου είπε ότι, ότι ξύπνησε ταράχτηκα.
1: Ναι.
2: Μου
1: ναι.
2: λέει σαν να έχει γίνει, δεν ήξερα αν ήταν σεισμός, αν είχαν κάποιοι σπάσει την πόρτα και είχαν προσπαθήσει
1: ναι, ναι, ναι,
2: να μπουν
1: ναι, ναι.
2: στο σπίτι.
1: Ήταν εκοφαντική
2: και εσύ το
1: η αίσθηση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Και ο ήχος. Και το έλεγες τώρα είναι σεισμός, έγινε μεγάλη τράκα. Τι στο καλό είναι αυτός ο ήχος.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχ, πάρα πολύ στενάχωρο. Κάθε μέρα ξυπνάμε και κάθε μέρα έχει γίνει κάτι δραματικό, στενάχωρο, δύσκολο, δύσκολο, χώνευτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα την αίσθηση το πρωί. Α, οκ, okay, λέω είναι το ισόγειο ελεύθερο στον πρώτο όροφο. Τότε λέγαν για ένα ζευγάρι και άλλο ένα ζευγάρι. Είναι πρωί, μέχρι το μεσημέρι. Θα ήταν εύκολο να τους δει κανείς, αν δεν είναι έτσι.
2: Όχι,
1: και ήδη αυτή τη στιγμή είναι 30 διασώστες.
2: Ναι, είναι αγνοούμενοι 4 άτομα.
1: 6.
2: 4 Αμερικανοί. 4 και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.
1: Ναι.
2: Και έχουν βρει οι διασώστες 2 διαβατήρια, ναι. που πρέπει να είναι από τους Αμερικανούς, από τους τουρίστες. Είναι πρώτη είδηση και σε πάρα πολλά διεθνή μέσα, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: BBC, New York ναι. Times, παντού διάβαζα αυτή ναι. την είδηση.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν πάει αυτή τη στιγμή οι έρευνες γίνονται μέσα από τις κάμερες που μπορούν να βάζουν και 3 ειδικούς σκύλους που έχουν για αυτή ναι. την περίπτωση.
2: Ναι. Πάμε στον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη που
1: είναι
2: βρίσκεται
1: εκεί,
2: στο
1: εκεί,
2: σημείο.
1: Κράτους. Θοδωρή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για εμένα. Οι έρευνες της Υπηρεσίας με τη βοήθεια των μηχανημάτων μηχανήματων για τον εντοπισμό των 6 όπως όλα δείχνουν τελικά αγνοωμένων. Είναι 4 υπήκοοι Αμερικής που ήταν στον πρώτο όροφο στο διαμέρισμα Airbnb. 2 άντρες και 2 γυναίκες και έναν ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας Βρετανός και μια Ελληνίδα. Τον δεύτερο όροφο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το παραμικρό γνωστός. Πολλές φορές έχουν σταματήσει τις εργασίες τους εδώ τα μηχανήματα για να προσπαθήσουν και τους δεύτερους να κάνουν άλλη μια προσπάθεια με δικαιόφωνα μαζικό όμως αποτέλεσμα. Προσπαθούν να τραβήξουν τα μπάζα από το κτίριο το οποίο γίνει ένα σωρός από ερείπια όσο πιο προσεκτικά γίνεται για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια όσο οι ώρες περνούν και πλέον χωρίς το παραμικρό ίδιο της ζωής όλα δείχνουν ότι.
2: Εντάξει. Όσο, ναι. Όσο αισιόδοξοι και αν θέλουμε να είμαστε, οι ώρες έχουν περάσει. Τα πράγματα δεν είναι καλά.
1: Πάντως να πάρουμε και αυτό το σενάριο που θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, ότι έχει, έχει συμβεί ακόμα και μέρες μετά σε περιπτώσεις σεισμών να βρίσκονται.
2: Ναι, σεισμών όμως που είναι πολλά.
3: Θέλω να υπάρχει. Εδώ είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες. Δεν έχουμε να κάνουμε δυστυχώς με ένα σεισμό. Είναι μια έκρηξη. Τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Σίγουρα και μέχρι τώρα δεν έχουν είχε κάποιο σημάδι, δηλαδή ούτε, από το, ούτε από τα ειδικά εκτρατευμένα σκυλιά, ούτε από τα διόφωνα, ούτε και από τον ανεκτή θερμότητα από το ελληνικό δρόμο της που εδώ έχει.
1: Φαντάζομαι θα είναι ολονύκτια η επιχείρηση.
3: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και ενδεχομένως και να μην φτάνει μόνο η νύχτα. Παράλληλα βέβαια υπάρχει και η έρευνα εξέλιξη για τα αίτια του περιστατικού. Και τα οποία δεν είναι ακόμα, δεν έχουν και αυτά αποσαφενιστεί ακόμα. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, κάποια σενάρια όπως το πρωί όταν έλεγχε το χώρο η εταιρεία φυσικού αερίου η παρατήρηση ότι δεν υπήρχε διακοπή, υπήρχε συνεχή. Άρα στην περίπτωση που υπήρχε κάποια διαρροή θα έπρεπε να εμφανίσει κάποια διακοπή. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο τον δεύτερο όρο που να υπήρχε κάποια κατάσταση προπανίου με μπουκάλες. Και υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο που επίσης αναφέρουμε από την πυροσβεστική, το οποίο το έχουμε δει στην περίπτωση του προστασίου της Βιολάντα, αλλά και εδώ στην Λεωφόρος του 2022 σε άλλη πολυκατοικία, όπου υπήρχε διαρροή σε άλλο σημείο και σε άλλο σημείο η έκρηξη. Δηλαδή, υγροποιήθηκε το αέριο, μεταφέρθηκε κάποια μέτρα μακριά και όταν και βρήκε στη μέρα να εκτονωθεί, εις πενθυρισμού προκλήθηκε σε εκείνο το σημείο η έκρηξη. Το ίδιο είχε συμβεί και σε μια πολυκατοικία το 2022 το Γενάρη. Εδώ στο λεωφόρο Συγκρού, στην ίδια περιοχή, όπου πάλι από πολυκατοικία που υπήρχε διαρροή στο φυσικό αέριο, είχε περάσει σε παρακείμενη πολυκατοικία που δεν είχε κατάσταση φυσικού αέριου, βρήκε τρόπο να εκτονωθεί εκεί και σημάθηκε εκεί η έκρηξη. Γενικά όλα αυτά θέλουν πολύ μελέτη και πολύ έρευνα από τα δεδομένα και με τον ενισμό, για να μπορέσουν τις προσεκτικές ώρες να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια αυτού του περιστατικού. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε τρεις ελαφρά τραυματίες που ήταν οι δύο γυναίκες, η ηλικιωμένη και η γυναίκα που τη φρόντιζε, από το παρακείμενο κτίριο που απεγκλωβίστηκαν το πρωί, όπως επίσης και ένας διερχόμενος άντρας από θράσματα. Και έκτοτε είναι σε εξέλιξη, παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
2: Μάλιστα.
1: Σε οτιδήποτε νεότερο που ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουμε καλά νέα ή τουλάχιστον τις επόμενες ώρες να έχουμε κάποια νέα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, γεια σου, καληνύχτα.

0: Ιωάννα μου, νιώθεις μία, πώς θα σου το πω, μία ανησυχία για το μέλλον. Έχεις μία στεναχώρια για όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας. Τώρα εγώ θα σε αποτελειώσω. Γιατί θα σου πω.
1: Ξέρω. Τι είπε ο Bill Gates.
0: Ναι, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι μάντης κακών σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι πιο ανησυχητικό αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί ο Bill Gates, όταν ξεκίνησαν όλα αυτά, σε πληροφορώ ότι ήταν μεγάλος υποστηρικτής
1: και από τους πρώτους που.
0: Και χρηματοδότης.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ένας από τους μέντορες του Altman, ο οποίος Altman είναι ο επικεφαλής του OpenAI. Τώρα όμως έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί έχει καταλάβει πού πάει το πράγμα. Είναι πολύ δυσίωνος, λέγοντας ότι παιδιά είναι πάρα πολύ πιθανό η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή, είναι αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει στο θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων.

0: Στο ίδιο θέμα, είπε το εξής, διαβάζω, Gates. Οι πολιτικοί θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια συζήτηση με το τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το λέει για την Αμερική και για την Κίνα, γιατί νομίζω είναι αυτοί οι δύο. Είδες που συζητάγαμε τις προάλλες, ότι ναι, περισσότερες χώρες και έθνη έχουν πει να βρουν να μπουν κάποιοι κανόνες, να γίνει. Και οι μόνοι που δεν είχαν συμφωνήσει ήταν η Κίνα.
1: Ναι, και δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί είναι χώρες που έχουν τις εταιρείες και τους βασικούς παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα και την κερδοφορία.
0: Και την κερδοφορία σε αυτούς λοιπόν απευθύνεται ο Γκέιτς, ο οποίος λέει, ποτέ δεν υπήρξε, μου άρεσε αυτό, ποτέ δεν υπήρξε όπλο τόσο ισχυρό όσο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις και των πιο σύγχρονων εργαλείων AI.
1: Σου λέει είναι εκρηκτικό μείγμα.
0: Το μείγμα αυτό ήρθε και έδεσε.
1: Τώρα ξέρεις γιατί γελάω, γιατί βλέπω εμένα να πίνω καφέ, εσένα να πίνεις καφέ.
0: Ναι.
1: Το έχουμε φτάσει πια, είπαμε δεν.
0: Και η πλάκα είναι ότι μετά.
1: Ούτε ποτάκι,
0: μετά,
1: καφέ.
0: Ο δεκάμιση μία λες, μεσημέριασε να φάμε κάτι.
1: Ναι, μετά τον καφέ, ένα φαγητάκι.
0: Έτσι.
1: Αχ, θέλω να σου πω για ένα θεατρικό έργο το οποίο θα συστήσει σε κάποιους και επανασυστήσει σε κάποιους άλλους όπως εμάς, γιατί εμείς τον ξέρουμε τον Λιμπεράτσε, έτσι, ναι, αυτή τη μορφή του πιάνου, αυτό τον τύπο ο οποίος έκανε μια απίστευτη καριέρα κρύβοντας πάντα την προσωπική του ζωή, ο γλυκός μου, ο κακομύρης μου, δεν ήταν ευτυχισμένος, πάντως ένας πάρα πολύ ταλαντούχος πιανίστας. Σας θυμίζω ότι η ζωή του Λιμπεράτσε έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία, στην οποία έπαιζε, θα σου το πω πώς ονομάζεται, ο ποιος είναι ο γιος του Σπάρτακους, ποιος το οποίος έπαιρνε ο... αυτός ο παλιός, το οποίος ο τρομερός, που έχουν τόσο αγώνι όλοι στην οικογένεια.
0: Ντάγκλας.
1: Ο Ντάγκλας. Λοιπόν, ο Μάικλ Ντάγκλας τον έχει παίξει. Ήταν μια πολύ συγκινητική ταινία. Και τώρα η ζωή λοιπόν αυτή της μουσικής και καλλιτεχνικής περσόνας, γιατί περσόνα ήταν, ποτέ δεν αποκάλυψε τον αληθινό του αυτό, γίνεται θεατρικό έργο.
0: Θεατρικό έργο.
1: Θεατρικό
0: έτσι όπως το έλεγες, φαντάστηκα ότι θα γίνεται σειρά, μια σειρά, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ή ντοκιμαντέρο σειρά, κατάλαβες.
1: Όχι, είναι
0: από αυτά
1: ένα
0: τα
1: θεατρικό.
0: Ωραία.
1: Ναι, από αυτά τα ωραία που τα λατρεύω. Είναι ένα θεατρικό έργο, λέγεται I'll Be Seeing You. Ανεβαίνει αυτό το μήνα στη Σκωτία. Και τι θέλει να πιάσει, όχι την απίστευτη καριέρα του ή την επιδραστικότητά του, γιατί ο κόσμος το λάτρευε, αλλά αυτή την ισχνή γραμμή, τα όρια μεταξύ δημόσιου ιδιωτικού, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε νικημένος από το AIDS, ένας άνθρωπος που δεν παραδέχεται

0: αποδέχτηκε ποτέ την ομοφιλοφιλία του, παρότι η δημόσια περσόνα του, ξέρεις, είχε αυτό το πληθωρικό, και ποτέ δεν αποδέχτηκε και ο ίδιος τον εαυτό του, και αυτό οδήγησε σε μεγάλη προσωπική δυστυχία και υπαρξιακή κρίση. Φυσικά.
1: Πότε ανεβαίνει τώρα, φέτος, το
0: φθινόπωρο? Ναι, αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή σε λίγες μέρες. Και τον ενσαρκώνει τον Λιμπεράτσε ένας σπουδαίος Βρετανός σεξπυρικός ηθοποιός, ο Σάιμον Ράσελ Μπιλ, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο BBC λέγοντας ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για αυτόν ο ρόλος αυτός.
1: Είναι εύκολος. Φαντάσου έναν ηθοποιό, σεξπυρικό ηθοποιό, που ξέρουμε οι Άγγλοι ηθοποιοί του θεάτρου πώς είναι, και η προφορά που έχουν και όλο αυτό που έχουν, να παίξει αυτή την περσόνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι στοίχημα μεγάλο είναι, και πρόκληση.
0: Είναι στοίχημα, ξέρεις γιατί? Νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο να υποπέσεις σε ατοπήματα του τύπου. Να τον κάνεις πιο θηλυπρεπή. Να βασιστείς στην εκκεντρικότητα, γιατί φόραγε κάτι στολές, και να μην μπεις και να χάσεις την ουσία.
1: Την ουσία που είναι η ψυχοσύνθεση και το συνέστημα. Βέβαια. Που έκρυβε ή προσπαθούσε να βγάλει.
0: Και
1: που
0: την αντίφαση. Εννοείται. Γιατί δεν ήταν ένα πράγμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγνοούμενοι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Βλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή δύο ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσιος από την Ευελπίδων. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελλάς. Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να διαφύγει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, αλλά Ιωάννα Ταραμπίκου επιστρέψαμε με θεματάρα. Και με καλεσμενάρα.
1: Και τι, για τι πράγμα θα μιλήσουμε?
0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Ελληνίδα σχεδιάστρια Δήμητρα Πέτσα, η οποία
1: έκλεψε τις εντυπώσεις, έτσι.
0: Καλά, έκανε πάταγο στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου με ένα τρομερό φινάλε αφιερωμένο όχι απλά στη γυναίκα, στη
1: μητρότητα.
0: Στην εγκυμοσύνη. Γεια σου Δήμητρα Πέτσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Νεφέλη και Ιωάννα.
0: Να μιλάμε στον ελληνικό,
2: Τέλεια, ναι, προτιμώ.
0: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια και εδώ Αθήνα τώρα.
0: Α, νομίζω ότι πρέπει να κλείσεις το ραδιό. Γιατί ακούμε τις φωνές μας εμείς. Κάπως πρέπει να κλείσεις τη φωνή εσύ.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω το ραδιόφωνο ανοιχτό.
0: Α, δεν έχει. Εντάξει, ίσως
1: μήπως είναι ανοιχτή η ακρόαση για αυτό που λέω.
0: Ναι. Θα το λύσουμε το τεχνικό.
1: Νομίζω ότι...
0: Λέγαμε τα συγχαρητήριά μας.
2: Πώς
0: ήταν
2: πολύ,
0: η εμπειρία? Έλα μας. Ναι, σε ακούμε τέλεια. Λέω πώς ήταν η εμπειρία. Δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει.
2: Α, σας ακούω τώρα.
0: Τέλεια, ωραία.
2: Πάλι στον εχτή.
0: Πώς ήταν η εμπειρία αυτή?
2: Ήταν πολύ έντονη εμπειρία. Κάθε εβδομάδα μόδας είναι πολύ έντονη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ναι, εντάξει, πήγε πολύ καλά. Και για μένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχαμε πολλά μωράκια αυτή τη σεζόν. Και ναι, έτσι κάπως ένιωθα ότι βοηθούσε όλη την κατάσταση να νιώθουμε λίγο πιο ήρεμοι.
0: Πάντως η παρουσία σου, η δουλειά σου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έγινε αυτό που λέμε viral, συζητήθηκε πάρα πολύ στα social media. Εσύ τι έχεις πράξει?
2: Εγώ, να πω την αλήθεια, επειδή κάθε σεζόν είμαι πάρα πολύ βαθιά μέσα στο project, είμαστε πολλές ομάδες που όλοι δουλεύουμε για ένα πράγμα, πολλές φορές μου είναι κάτι που ξεφεύγει από το μυαλό μου. Δεν είναι ότι το περίμενα ότι θα γινόταν αυτό. Αλλά νομίζω αυτό που μου άρεσε σε αυτή τη δουλειά που παρουσιάσαμε τώρα είναι ότι...
0: Η οποία είναι η συλλογή Holy Milk, έτσι?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Φυσικά είναι το μητρικό γάλα, καταλαβαίνουμε.
2: Αυτό, ναι, και ένιωθα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον πώς κάποιοι άνθρωποι ένιωσαν πάρα πολύ κοντά σε αυτό, πώς κάποιοι άλλοι άνθρωποι ήταν... δεν ξέρω, νιώθω ότι έκανε ωραίες συζητήσεις γύρω από το θέμα της μητρότητας και ένιωσα πολύ κοντά με όλες τις μητέρες που περπάτησαν το show. Οπότε, ναι, νιώθω ότι ήταν ένα καλό project.
1: Δήμητρα, η Αγγλίδα τραγουδίστρια, η Λιάν Πίνοκ, η οποία ήταν 6 ή 7 μηνών έγκυος.
2: Ναι, ήταν 7 μηνών.
1: Και είναι στο τρίτο της παιδάκι, οπότε είχε ένα λόγο παραπάνω να υποστηρίζει ακόμα το ρόλο που είχε, έτσι, μέσα από την εμπειρία της. Και φαντάζομαι ότι και αυτό εξέπληξε πάρα πολλούς εκεί. Δηλαδή, σαν παρουσία και σαν η αλήθεια της βγήκε, είναι αυθεντική. Δεν έπαιξε ένα ρόλο, αυτό λέω.
2: Όχι, σίγουρα. Επίσης η Λιάν ήταν πάρα πολύ βαθιά μέσα αυτό το κόνσεπτ. Και άμα δείτε και στις συνεντεύξεις που έκανε μετά το show μας, ήταν πολύ... φαινόταν ότι το έχει σκεφτεί και η ίδια πολύ βαθιά και ήταν πολύ έτσι πρόθυμη να ήταν σε αυτή τη συλλογή και να έχει αυτό το ρόλο του να κλείσει το show στην ουσία. Έτσι.
0: Πώς γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα, δηλαδή τι σε ενέπνευσε? Ναι, οι γυναίκες, ναι, η εγκυμοσύνη, ναι, οι γυναίκες γύρω σου, αλλά κάπως όλη αυτή τη διαδικασία, τη δημιουργική, μπορείς να μας την περιγράψεις?
2: Νομίζω έχει πολλά έτσι επίπεδα, αλλά νομίζω γενικά η αισθητική του wet look που είναι αυτό που φοράει και η Λιάν στο φινάλε. Ήταν το θέμα της διπλωματικής μου όταν σπούδαζα στο Central St. Martins και με διέφερε πολύ η σχέση της γυναίκας με το νερό και ξεκίνησα να εξερευνώ μέσα από κείμενα οικοφεμινισμού κυρίως τα σωματικά υγρά και το πώς η γυναική εμπειρία συχνά πρέπει να παραμένει συσταγωγικά καθαρή ή διακριτική, κάπως αόρατη. Και ένιωσα ότι υπάρχει μια μορφή λογοκρισίας γύρω από το γυναικείο σώμα και ειδικά γύρω από όλα όσα εκρίνει, παράγει, δηλαδή αν σκεφτείς ότι αν κλάψεις δημόσια πρέπει να το κρύψεις, αν υδρώσεις πρέπει να το κρύψεις, άμα θυλάσεις δημόσια πρέπει να το κρύψεις και να καλύψεις το σώμα σου.
1: Όλα αυτά που είναι τόσο μα τόσο φυσικές.
2: Τόσο φυσικά και τόσο
1: αρχιετυπικά. Δηλαδή είναι...
2: Ναι, δηλαδή είναι σαν όλες οι εκδηλώσεις του νερού στο σώμα μας να είναι
1: ένα απαγορευτικό ή ντροπιαστικό εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως το νερό το βλέπει κανείς πως έχει το ρόλο του στην συλλογή και την αρχαία και την μυθολογία την ελληνική.
2: Ναι. Γενικά είμαι πολύ... Νομίζω είναι πολύ κεντρικό στον τρόπο με τον οποίο δημιουργώ. Αλλά όχι τόσο με την έννοια ότι θα στραφώ αμέσως στην ανάγνωση αρχαιολινικών κειμένων. Νομίζω όμως ότι είναι ένας κάπως φακός μέσα από τον οποίο βλέπω τον κόσμο. Γιατί νομίζω και ως Έλληνες έχουμε όλοι μια αυξημένη επίγνωση του ότι είμαστε Έλληνες και του γεγονότος ότι στην Ελλάδα το παρελθόν συνυπάρχει με το παρόν. Οπότε ναι, με ενδιαφέρει πολύ. Επίσης νομίζω με ενδιαφέρει πολύ ότι η ελληνικότητά μας στην ουσία είναι κάτι που μας έχει αφηγηθεί εκ νέου ο δυτικός κόσμος. Δηλαδή μέσα από το δικό του βλέμμα και μέσα από τις ερμηνείες των πρώτων ιστορικών, ειδικά με την αρχαιοδυσσία του 18ου αιώνα, που τότε ήταν που ο δυτικός κόσμος ξεκίνησε να ενδιαφέρεται πάρα πολύ με την αρχαιολογία. Βλέπουμε ότι αυτή η αντίληψη είναι η αντίληψη που έχουμε εσωτερικεύσει και στην Ελλάδα. Οπότε μέσα από τη δικιά μου δουλειά και μέσα από το Holy Milk που συζητάμε τώρα, ήθελα να σαν να ξαναπώ την ελληνική μυθολογία γύρω από την έννοια της μητρότητας και την αρχαία μητρότητα. Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, Δημήτρα. Πόσο έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει οι συλλογές σου από τα πρώτα σου βήματα?
2: Νομίζω έτσι όπως έχει αλλάξει είναι ότι στην αρχή είχε πάρα πολύ να κάνει με τα σωματικά υγρά. Και νομίζω πραγματευόμουν αυτό πιο πολύ. Και μετά με κάθε σεζόν, επίσης όσο αλλάζει η ζωή μου ή όσο γίνονται διάφορα στον κόσμο γύρω μου ή ναι, αλλάζουν τα ενδιαφέροντά μου, νομίζω ότι βλέπουμε πιο πολύ την αρχαία μυθολογία αυτά, ναι, στην κολεξιά μου.
0: Ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή πώς σε βρήκε αυτό το σοου, η εβδομάδα μόδας του Λονδίνου και πού θα πας μετά? Είσαι Ελληνίδα, αλλά υπάρχει να εξωστρέφει από τις σπουδές σου μέχρι και την παρουσία σου στη διεθνή σκηνή της μόδας.
2: Εγώ είμαι Ελληνίδα, αλλά μένω στο Λονδίνο.
0: Ναι, για αυτό το είπα, ότι υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια. Στην πραγματικότητα δεν περιορίζεσαι. Οπότε η επόμενη μέρα, το μετά.
2: Εννοείται τι θα κάνω στην επόμενη σεζόν?
0: Ναι, ναι, τη σεζόν γενικά, τη εμπνέει, τη σκέφτεσαι?
2: Ναι, είναι πολλά πράγματα. Σίγουρα επειδή μέσω του οίκου μόδες που έχω κάνουμε δύο σεζόν το χρόνο, οπότε κάνουμε πάντα το Σεπτέμβριο και το Φεβρουάριο, οπότε ήδη έχω ξεκινήσει να σκέφτομαι τον Φεβρουάριο.
1: Το Φεβρουάριο του 28 πια, έτσι?
2: Ναι, ακριβώς. Ναι,
1: του 28.
2: Αλλά είναι γενικά επειδή εγώ πιο πολύ θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη παρά σχεδιάστρια. Είναι διάφορα project που ασχολιόμαστε μέσα στον χρόνο και ειδικά πιο πολύ καλλιτεχνικά project, δηλαδή εκθέσεις. Θέλουμε να κάνουμε μια έκθεση στη Νέα Υόρκη. Και ναι, είναι πολλά έτσι πράγματα που είμαι ενθουσιασμένη, αλλά ναι.
0: Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε.
1: Κάτι ήθελα να ρωτήσω τη Δήμητρα πριν την αποχαιρετήσουμε. Δήμητρα, πώς φαντάζεσαι τη μόδα σε 10 χρόνια? Τι σκέψεις έχεις?
2: Νομίζω ότι η μόδα είναι κάτι που αλλάζει τόσο πολύ κάθε ένα χρόνο.
1: Κάθε ένα χρόνο. Αν βάλεις και όλη αυτή την εποχή που ζούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, ο τρόπος που ζούμε, σε 10 χρόνια... Λέω, τι σκέψη έχεις κάνει, τι θα μπορούσε να συμβεί?
2: Εγώ σίγουρα θεωρώ πάντως ότι θα πάμε ένα βήμα πίσω σε αυτό. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε με τα AI και τα ρομπότ που είδαμε στο Vogue World στο Μιλάνο. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα γραντωθούν ακόμα πιο πολύ στο απτό και...
1: Στο έτοιμο δηλαδή.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: θα χάσουμε λίγο τη φαντασία και την έμπνευση.
2: Ναι, νομίζω ότι θα υπάρχει μια αντίδραση.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτό παρά ότι θα το αποδεχτούμε. Έτσι θεωρώ εγώ.
1: Mm-hmm. Ναι. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Και σε ευχαριστούμε και καλή επιτυχία σε όλα σου
1: σε όλα.
0: Τα σχέδια. Και σε όλα σου τα όνειρα. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν η Δήμητρα Πέτσα, η Ελληνίδα σχεδιάστρια. Βρίσκεται στο Λονδίνο, δουλεύει στο Λονδίνο για την εβδομάδα μόδας, όπου άφησε το αποτύπωμά της.
1: Βέβαια, βέβαια. Πολύ καλές εντυπώσεις. Σχολιάστηκε, viral. Ήταν από τις συλλογές που συζητήθηκαν όσο λίγες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη η μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν ήδη συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ερκάν Κιλιμτζή. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία συνολικά ανέρχονται σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και της πετρελαϊκής κυρώσης, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με παρόμοιο καιρό και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στην Φέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 10. Ακούτε Air News Radio 105,8 και ποιες είμαστε.
1: Και είμαστε Μαρία Σφυρόερα, που φροντίζει την παραγωγή και έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Τα πάντα.
1: Μαρίλια Γεροντίδη
0: στον ήχο
1: και στα μικρόφωνα, Νεφέλη Λιγερού.
0: Και η Ιωάννα Ταραμπέκο.
1: Έτσι.
0: Λέγαμε για το ότι η σημερινή μέρα κάπως την επισκίασε όλο αυτό που έγινε με την πλάκα. Ότι παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού και θα κρατήσει όλο το βράδυ 4 Αμερικανοί τουρίστες και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.
1: Η οποία η γυναίκα Ελληνίδα, ο άντρας Βρετανός, από ό,τι διαβάζουμε. Και έμενε χρόνια η κυρία αυτή στο δεύτερο όροφο.
0: Θέλεις να κάνουμε το αστυνομικό μας ρεπορτάζ όπως το κάνουμε κάθε μέρα?
1: Περίμενα, δεν διάβασα.
0: Γιατί λέω θα έχω
1: την πηγή δίπλα μου, εκείνη θα μου τα πει. Για πες.
0: Πάμε στην γνωστή υπόθεση, η οποία ξεπεράσαμε τις 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης έχει φύγει από τη ζωή 15 μέρες. Και τώρα κορυφώνεται, θα έλεγα, η αστυνομική έρευνα. Έχουμε τις εξής πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μιλάω για τις εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική κατάθεση αυτή της νοσηλεύτριας. Και γιατί λέω σημαντική? Γιατί μέχρι τώρα φάνηκε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό, οι γυναίκες, οι οποίες στο σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 5 που εργάζονταν μόνιμα στο ιατρείο της Καρνεάδου.
1: Και ήταν οι 3-4 ήταν σίγουρα.
0: Ναι, νομίζω 5 σύνολο. Μία γραμματέας νοσηλεύτρης και μία με μασάζ, που έκανε, ας πούμε, θεραπευτικό μασάζ. Είχαν ολίγον τι υπερασπιστή καλύψη συμφωνήσει με τα λεγόμενα των 2 κατηγορουμένων. Είναι πολύ σημαντική η χθεσινή κατάθεση της νοσηλεύτριας, της κυρίας που μίλησε και στις κάμερες με την πλάτη, γιατί αποκαλύπτει ένα, ότι δόθηκε με αιθή αναισθησία. Ξαφνικά όλοι στην Ελλάδα μιλάμε για 3 συγκεκριμένες ουσίες, οι οποίες απαγορεύονται σε ιατρία, είναι μόνο για νοσοκομειακή χρήση. Το δεύτερο που αποκαλύπτει είναι ότι υπήρχε μια προσπάθεια συγκάλυψης. Γιατί το λέω και θέλω να είμαι προσεκτική, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο, γιατί ισχυρίζεται ότι υπήρξε μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, ελάτε
1: χρόνο
0: εδώ. Αυτό ήταν το βασικό μέλημα της κατηγορουμένης. Αλλά είναι του τύπου, ελάτε εδώ, θα πούμε αυτά.
1: Χειραγώγηση.
0: Παραγώγηση δικαιοσύνης της έρευνας. Το άλλο είναι ότι φαίνεται να ανοίγει βεντάλια ένα κριτική και είναι πάρα πολύ πιθανό να μπουν στο κάδρο
1: και άλλα άτομα.
0: Δηλαδή να εμπλακούν μιλάω νομικά, με ποινικές, να βρεθούν υπόλογοι και να τους καλέσουν ως πια κατηγορμένους να καταθέσουν.
1: Έχει ακόμα πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαντάζομαι μέρα με τη μέρα και καθώς θα έρχονται στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της τοξικολογικής, ο ανακριτής που θα καλεί και άλλους, όλα αυτά θα φέρουν θα δίνουν καινούρια δεδομένα.
0: Μα να σου πω κάτι, μόνο για την αναισθησία τώρα προκύπτει το εξής. Τι ακούσαμε, αυτή η ουσία. Έτσι κι αλλιώς δεν έπρεπε, είναι παράνομο. Ωραία, ποιος την προμήθευσε? Ποιος την έδωσε σε γιατρούς, σε ιδιωτικό γιατρείο? Αυτό και από μόνο του είναι ένα ζήτημα. Είναι σοκαριστικά τα μηνύματα, δηλαδή επικοινωνία μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου και γύρω από το γραφείο της Καρνεάδου, δηλαδή τα πρόσωπα κλειδιά. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος προσπαθούσε να καταλάβει τι θέλει να κάνουν, προσπαθούσαν να τον πείσουν να το κάνει. Ο ίδιος αναρωτιόταν τι κόστιζε αυτά τα χιλιάδες ευρώ που του ζητούσαν και γιατί.
1: Μα δεν γνώριζε
0: ήταν
1: και ο ίδιος. Ναι, ήταν
0: διστακτικός. Όχι. Είχε κάνει, φαίνεται ότι ήταν άνετος με μία, αυτό που λέμε, υδροθεραπεία. Που τώρα πια έχουν βγει διάφοροι γιατροί και λένε, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Ποια είναι η διαφορά του κλείσματος από την υδροθεραπεία? 1500 ευρώ που την κοστολόγησε η συγκεκριμένη γιατρός του Κολωνάκη.
1: Κατά τα άλλα είναι 100.
0: Κατά τα άλλα είναι
1: 100, 150, τίποτα.
0: Αυτά. Νομίζω ότι, Ιωάννα, θα έχουμε εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, γιατί.
1: Τι περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Το βασικότερο όλων είναι οι τοξικολογικές.
1: Βγαίνουν αυτές. Είναι ήδη στο ΕΚΠΑ από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι.
0: Οι τοξικολογικές γενικά μπορούν να πάρουν και 2 και 3
1: ναι,
0: μήνες.
1: Ναι, αλλά έμαθα ότι.
0: Υπάρχει επίσπευση της διαδικασίας.
1: Ναι,
0: και λένε ότι ένα πρώτο δεν θα τα έχουμε όλα. Αλλά μπορεί την επόμενη εβδομάδα
1: να
0: κάτι
1: το
0: να έχουμε.
1: Ναι. Αυτό θα είναι. Θα ανοίξει κάπως.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, ένα δρόμο για να δούμε.
0: Πάρα
1: τι
0: πολύ
1: άλλο
0: σημαντικό.
1: Περιμένουμε.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Το άλλο είναι να δούμε.
1: Οι συνομιλίες φαντάζομαι θα ανοίξουν τα κινητά.
0: Λες για την. Να ανοίξουν τα κινητά, να δούμε μηνύματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες.
1: Και αυτό δεν θα έχει.
0: Άρση απορρίτου επικοινωνιών.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά. Mm-hmm. Και ξέρεις τι άλλο περιμένω.
1: Για πες.
0: Να δω αν θα αλλάξουν στάση κάποια από τα πρόσωπα που βρίσκονταν εκεί και φαίνεται ότι λειτουργήσαν υπερασπιστικά ως προς τους γιατρούς. Mm. Αν δηλαδή βλέποντας το κλίμα να δυσκολεύει και να αλλάζει, θα αποφασίσουν να σταματήσουν να καλύπτουν, αλλά να πούν ακριβώς τι έγινε. Αυτό.
1: Μόνο η αλήθεια είναι που μπορεί να...
0: Μονόδρομος.
1: Μονόδρομος.
0: Μα ειδικά όταν πια το έχουν συνθέσει το χρονικό puzzle. Ναι. Από το μηχάνημα, από καταθέσεις, το ταξιτζί που οδήγησε το Γιώργο Μαζονάκη, πολλά.
1: Έχει, περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από εβδομάδα, φαντάζομαι, Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, αλλά
0: ναι.
1: Από εβδομάδα.
0: Σίγουρα η εβδομάδα θα είναι γεμάτη εξελίξεις. Να σου πω κάτι, θέλω να μου πεις ποια είναι η άποψή σου. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις αληθινά τι πιστεύεις για αυτό το διαζύγιο που κρατάει μια δεκαετία, αυτό τον οικονομικό πόλεμο ενός ζευγαριού.
1: Brad Pitt
0: Brad
1: και...
0: Pitt Angelina Jolie, οι δύο πιο όμορφοι άνθρωποι του Hollywood.
1: Mm-hmm.
0: Ερωτεύτηκαν 6, 7, 8 παιδιά, πόσα κάνανε, πόσα απέκτησαν. Τελικά τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Βρέπει, δεν μου έχουν και δύο τόσο πολλά χρήματα. Γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν σελίδα και υπάρχει αυτός ο αέναος πόλεμος. Τι γίνεται, κατά τη γνώμη σου? Τι είναι χρήματα?
1: Εγωισμός. Όχι, δεν νομίζω, εγωισμός είναι. Νομίζω εγώ.
0: Ναι, καλά. Δηλαδή, και εγώ και εσύ τώρα
1: και
0: κάνουμε ψυχολογία του καναπέ.
1: Ο πόλεμος των Ροζ, το θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι.
0: Αν το θυμάμαι, τι ταινία ήταν αυτή.
1: Λοιπόν, ο πόλεμος των Μπραντελίνα πια. Δεν έχουν λόγο τώρα. Εν τω μεταξύ υπάρχει.
0: Και φύρονται,
1: τέτοια εχθρότητα μεταξύ τους και μέσα από τα παιδιά, γιατί είναι και τα παιδιά στη μέση. Και φαίνεται και το δηλώνουν αυτό, ότι δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον
0: Ναι, πατέρα. Είναι μία ομάδα παιδιά. Ατζελίνα και ο Μπρατ Πιτ μόνος του.
1: Ναι.
0: Να σου εξομολογηθώ κάτι.
1: Ναι.
0: Αν ο Μπρατ Πιτ δεν ήταν ο Μπρατ Πιτ, δηλαδή δεν ήταν αυτός ο ταλαντούχος και κυρίως πανέμορφος άντρας, εγώ πιστεύω ότι και το Hollywood θα ήταν πολύ πιο αυστηρό μαζί του και το κοινό. Μετά από τις καταγγελίες της Ατζελίνα Τζολί, ότι τέλος πάντων χειροδίκησε, ότι ήταν βίαιος, τη στάση των παιδιών που με τον τρόπο τους επιβεβαιώνουν τη μαμά. Mm. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει πέσει πολύ στα μαλακά ο Μπρατ Πιτ.
1: Ναι, ενδεχομένως.
0: Δεν λέω ότι ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά αν ήταν σε άλλον, αν συνέβαιναν αυτά σε άλλον,
1: ναι.
0: Δεν θα ξέραμε και πάλι, αλλά μια χαρά θα τον είχαμε καταδικάσει μέσα μας.
1: Μέσα μας εδώ κάπως τον χαϊδεύουμε και λίγο.
0: Πολύ σωστά το λες. Ναι. Δεν επειδή πιστεύεις ότι παίζει το φίλο και η ομορφιά του.
1: Βέβαια. Και όλο αυτό που είχαμε
0: στο
1: μυαλό μας για το Brand Pitt ήταν, είχε και την παντρευτή και τη συντοπή
0: και τι της έκανε τη συντοπή της?
1: Το ξέρουμε πολύ καλά.
0: Σαν την τρίχα το ζουμάρι την πέταξε και αυτή.

0: Πες μου τι είδες, τι έγινε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
1: Τι απ' όλα.
0: Εντυράμα. Αυτό είναι το όνομα κλειδί. Η λέξη κλειδί. Ιδέες που του πέταξαν.
1: Είδα και τι απάντησε και αυτός, έτσι.
0: Ναι. Τους κότες, τι τους είπε.
1: Κότες.
0: Λοιπόν, να πούμε για τον κόσμο που ίσως δεν το έχει παρακολουθήσει, ότι μπαίνοντας ο Εντυράμα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει ένα βίντεο.
1: Ναι,
0: Αλβανοί διαδηλωτές του πέταξαν αυγά, τον αποδοκιμάσαν έντονα και αυτός ψιλοατάραχος, συνοδευόταν και από τη σύζυγό του, είπε, τι είπε,
1: ιστερικές κότες.
0: Αυτοί το λέγαν μαφία, εγκληματία, φωνάζαν, όλη η Αλβανία σε μισή κτλ. Υπάρχει πολύ ένταση στην Αλβανία τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Και έχει προστεθεί και αυτό που λέγαμε για τα...
1: Από το...
0: Με την επένδυση
1: και μετά,
0: ναι,
1: αυτό που έγινε...
0: Λες για την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών.
1: Ναι. Δεν ξέρω, έχει συμβεί και κάτι άλλο.
0: Όχι, αλλά αυτό εξελίσσεται σε ερωτικό κατασκοπικό οικονομικό θρίλερ.
1: Καλά, θα γίνει σειρά.

0: Λοιπόν, Παρασκευή, σήμερα Σαββατοκύριακο πάει, έφυγε η Παρασκευή και κακοκαιρία, Νεφέλη μου, ξεκίνησε η κακοκαιρία στο Ιόνιο, σε Ήπειρο και Πελοπόννης, εκεί έχει πιάσει ήδη. Μάλιστα, ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας. Τώρα, σε εμάς σιγά σιγά, σε εμάς, ενώ Αττική...
1: Πότε?
0: Σάββατο και Κυριακή μήνα.
1: Και ξέρεις τι, δεν έχω καταλάβει εγώ τι γίνεται με τις βροχές. Γιατί έχουμε πάρτι, έχουμε συναυλίες, έχουμε. Θα βρέχει όλη τη μέρα, θα είναι βροχούλα, μπόρα, τι θα είναι τελικά?
0: Το ψάχνω να σου πω πιο συγκεκριμένα.
1: Αλλά γενικά...
0: Ναι,
1: πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Η πολιτική προστασία συστήνει διάφορα, έτσι. Να ασφαλίσουμε αντικείμενα που μπορούν να παρασυρθούν από καιρικά φαινόμενα, τα λούκια, οι υδροροές, όλα αυτά να τα έχουμε ελέγξει. Εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Προφανώς θα έχουμε ανεμοθύελες. Και βεβαίως να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Θα έχουμε και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
1: Μάλιστα, άρα θα το ζήσουμε.
0: Θα το ζήσουμε.
1: Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Υπομονή.

0: Έφτασε η ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
1: 11:30.
0: Ναι, και να επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα για το τελευταίο μισάωρό μας. Μέχρι τις 12, Ethnews Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύκτη επιχείρηση για τους εξεγνωούμενους, 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην Πλάκα. Βομβαρδισμένο τοπίο Λυσικράτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ το Νοέμβριο στην Κίνα και ξανά το Δεκέμβριο στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνηση Τραμπ κλειδώνει 400 εκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία σύμφωνα με το Reuters. Οι πρώτες παραδόσεις περιλαμβάνουν όπλα και ανταλλακτικά. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Καμπανάκι από την Κομισιόν στους 27 για την ενέργεια. Πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Κατάμεστο το Stade de France για την ιστορική αγρυπνία του Πάπα Λέοντα. 80.000 νέοι παρακολούθησαν συναυλία χριστιανικής pop μουσικής. Ραγδαία αναμένεται να είναι επιδείνωση του καιρού από απόψε με το κύμα κακοκαιρίας να φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 23 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Έως τις 12 μαζί σας, με μουσική, τραγούδια και κάποια νέα και ειδήσεις.

Η αγωνία κορυφώνεται για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου της οδού Λυσικράτου στη Μπλάκα από το πρωί. Σήμερα το πρωί που σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, οι πυροσβεστικοί και η ΕΜΑΚ θα δίνουν ολονύκτια μάχη για να βρεθούν ή τουλάχιστον να βρουν κάποια σημεία επαφής με τους 6 αγνοούμενους, ένα Βρετανό, μια Ελληνίδα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στο δεύτερο όροφο, αλλά και 4 Αμερικανούς τουρίστες που έμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Από ό,τι λένε, το πιο πιθανό σενάριο είναι η διαρροή φυσικού αερίου, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο και για έντονη οσμή λίγο πριν από την έκρηξη.

Στη Γαλλία, στο Παρίσι, ο Παπάς Λέων προσευχήθηκε με 80.000 νέους και τους είπε ότι εσείς είστε οι Άγιοι της Γαλλίας. Πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην Γαλλία και μάλιστα μόλις είδε το πλήθος που αποτελείται από νέους 17 έως 35 ετών, είπε: «Θέλω να σας πω ένα μεγάλο απλό ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Θεό, ευχαριστώ εσάς».

Σαββατοκυριακό εν ώψη, πολλά και διάφορα συμβαίνουν στην πόλη μας. Όρεξη να έχει κανείς να βοηθήσει και λίγο ο καιρός, έτσι. Και έχουμε και λέμε. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ταινίες, εκθέσεις, ό,τι πραγματικά έχει κανείς όρεξη να κάνει, όλα υπάρχουν. Λοιπόν, την Κυριακή 27 του μήνα ο Σταύρος Λάντσιας θα επιστρέψει στο θέατρο Δώρα Στράτου, όπου θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο του προσωπικό έργο που ήδη έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό. Α, την Κυριακή το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, Σταύρος Λάντσιας.

Αύριο τώρα στο Jazz at Music Hall η Σάσα Παπαλάμπρου και ο Απόστολος Καλτσάς παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο μουσικό project. Η συνθήκη είναι πάρα πολύ απλή. Τέσσερις χορδές και μία φωνή. Ένας μπασίστας και μία τραγουδίστρια συναντιούνται επί σκηνής και αποδεικνύουν ότι βάσει της δημιουργικότητας του αυτοσχεδιασμού και του αυτοσχεδιασμού μπορούν να δημιουργηθούν απρόβλεπτες μουσικές διαδρομές. Έχουμε και θέατρο. Λοιπόν, Ειρήνη, μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη από το Δελιβοριά και το Καραθάνο στο Κατράκιο, η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη, παρουσιάζεται μέσα από την διασκευή που έχει κάνει ο Δελιβοριάς στο Κατράκιο αύριο το βράδυ.

ότι και καιρό να κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού, σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου, παρουσιάζονται στο θέατρο Α Λινναίος Φωτίου. Πρόκειται για το πολύ βραβευμένο θεατρικό έργο του Μάρκ Μέντοφ, «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού», που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Α Λινναίος Φωτίου. Η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι του Δημοσθένη Παπαδόπουλου, ο οποίος προσεγγίζει το έργο αυτό μέσα από την έννοια της διαφορετικότητας και της ανθρώπινης ανάγκης για σύνδεση.

Θέατρο Βράχων και η Κατερίνα Βρανά έρχεται και συστήνεται με την παράσταση Χάρηκα την Κυριακή λοιπόν το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Ελένα Μερκούρη. Μία βραδιά ξεκαρδιστική με την Κατερίνα Βρανά, την αγαπημένη stand-up comedian που έρχεται για μία μόνο βραδιά την Κυριακή το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Ελένα Μερκούρη.

Όσοι δεν είδατε τη Μίδια με την Καρυοφυλιά Καραμπέτη, μπορείτε την Κυριακή να πάτε στο Βεάκιο. Πρόκειται πραγματικά για μια σπουδαία θεατρική στιγμή, όπου την σκηνοθεσία έχει ο Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, και εξαιρετικές ερμηνείες από την Καρυοφυλιά Καραμπέτη, τη Ρένη Πιτακή, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Άρη Λεμπεσόπουλο και τον Τάσο Σωτηράκη. Την Κυριακή το βράδυ στο Βεάκιο, λοιπόν, η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς.

Και βέβαια μια μεγάλη μουσική βραδιά αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ με την Άννα Βύση. Χιλιάδες κόσμου έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Να πούμε από τη μια ότι θα είναι μέχρι αργά τη νύχτα και το τραμ και ο προαστιακός, αλλά και το μετρό, που έτσι κι αλλιώς κάθε Σάββατο είναι όλη τη νύχτα, λειτουργεί κανονικά. Να πούμε όμως ότι βγήκε ανακοίνωση τι απαγορεύεται να έχει κανείς μαζί του μόλις όταν πάει στη συναυλία. Λοιπόν, έτσι έχουμε και λέμε μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από το μέγεθος α4 απαγορεύεται. Επίσης, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης. Εχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, έφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα, ντρόνς, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες ή φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν, λέιζερ και βέβαια αλκοόλ και παράνομες ουσίες. Είναι κάτι που στις περισσότερες συναυλίες επιβάλλεται τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, στις 7, όχι, λάθος, στις 5 ανοίγουν οι πόρτες και το σοου ξεκινά στις 8 η ώρα το βράδυ.

Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το πρόγραμμα Ιστορίες Καθημερινότητας σε μια γειτονιά της αρχαίας Αθήνας. Μάλιστα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα και ως τις 8 το βράδυ, η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου της Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες και επίσης συμπεριλαμβάνεται και το Μουσείο της Ανασκαφής. Όλα αυτά στο Μουσείο της Ακρόπολης το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026.

Λίγα λεπτάκια πριν να χτυπήσει 12 και αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε ραδιοφωνική σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο που ήδη έχει ξεκινήσει τώρα από τις 12 και μετά. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Γεια σας, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του τριώροφου κτηρίου της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Οι πυροσβεστικοί και η ΕΜΑΚ δίνουν τετάνια μάχη με το χρόνο στα συντρίμια, καθώς αναζητούνται συνολικά 6 αγνοούμενοι. Ειδικότερα πρόκειται για ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Από την άλλη πλευρά, στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 Αμερικανοί τουρίστες. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από σήμερα Παρασκευή επίσημη τετραήμερη στην Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Το ταξίδι του Πάπα στη Γαλλία έχει ως σύνθημα «Για να έχει ζωή ο κόσμος». Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να παραμείνει υπέρμαχος της ειρήνης. Μέσα στο κατάμεστο Stade de France στο Παρίσι, από νωρίς περίπου 80.000 νέοι καθολικοί από τη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο έσπευσαν στο παρισινό στάδιο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία με pop χριστιανική μουσική. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτες περιοχές από το Νιου Τζέρσι ως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: συνείδηση.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κορυφώνεται απόψε η αγωνία για τους 6 αγνοούμενους στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λύση Κράτους, στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, έναν Βρετανό και μία Ελληνίδα, που διέμεναν στο δεύτερο όροφο, καθώς και 4 Αμερικανοί τουρίστες που βρίσκονταν σε Airbnb στον πρώτο όροφο. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για 6 αγνοούμενους και τόνισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πυροβολισμοί πριν από λίγο σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Από το σημείο μεταφέρθηκε ένα ανήλικο κορίτσι στο νοσοκομείο παιδών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους στόχους της. Ωστόσο, η Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας απαιτεί ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, διευκρινίζοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα απαγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες Παρασκευή επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να παραμείνει υπέρμαχος της ειρήνης. Το ταξίδι του Πάπα στην Γαλλία έχει ως σύνθημα «Για να έχει ζωή ο κόσμος». Μέσα στο κατάμεστο Stade de France στο Παρίσι, από νωρίς περίπου 80.000 νέοι καθολικοί από την Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο έσπευσαν στο Παρισινό στάδιο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία με pop χριστιανική μουσική. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βόρειο-ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το New Jersey έως την Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται τις επόμενες ώρες σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Σήμερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κύθυρα, με έμφαση σε Μεσσηνή, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: 95,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 6 αγνοούμενους στα συντρίμια τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστικοί και ΕΜΑΚ δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα, που διέμεναν στο δεύτερο οροφό, καθώς και 4 Αμερικανούς τουρίστες που βρίσκονταν σε airband στον πρώτο όροφο. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πυροβολισμοί πριν από λίγο σε καφετέρια σε περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος στην οδό Αγοροκρήτου 15. Από το σημείο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο παίδον 10χρονο κοριτσάκι αλβανικής καταγωγής, τραυματισμένο ελαφρά στο πόδι. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους στόχους της, ωστόσο η Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας απαιτεί ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, διευκρινίζοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χώρο απορριμμάτων στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τη συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Πραγματοποιήθηκε προσωρινή διακοπή στον προαστιακό σιδηρόδρομο. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες Παρασκευή τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Μέσα στο κατάμεστο Stade de France στο Παρίσι, από νωρίς περίπου 80.000 καθολικοί από τη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο έσπευσαν για να παρακολουθήσουν συναυλία με pop χριστιανική μουσική. 5 μετανάστες πνίγηκαν προσπαθώντας χθες να περάσουν ποταμό στα σύνορα της Κροατίας και της Σλοβενίας, ενώ άλλοι 5 διασώθηκαν, ανακοίνωσε η κροατική αστυνομία, χωρίς να ξεκαθαρίσει τις εθνικότητές τους. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων τις επόμενες ώρες σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κύθυρα, με έμφαση σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Σήμερα στην Αττική αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα άτομο από τον πρώτο όροφο του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστικοί και ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια για άλλους 5 αγνοούμενους. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα στο δεύτερο όροφο, καθώς και 4 Αμερικανούς τουριστές που διέμεναν σε Airbnb στον πρώτο όροφο, ενώ στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πυροβολισμοί τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν προς την πρόσωψη καταστήματος στην οδό Αγορακρήτου 15. Από το σημείο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο παίδον 10χρονο κοριτσάκι αλβανικής καταγωγής, τραυματισμένο ελαφρά στο πόδι. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αποτιμώντας σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τις επαφές του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στάθηκε στις τριμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, στις επαφές με χώρες του Παγκόσμιου Νότου και στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη στην ναυτιλία. Παράλληλα τόνισε τη σημασία της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας και της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους στόχους της, ωστόσο η Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χώρο απορριμμάτων στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τη συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου.